0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων, προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσάς στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργού ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επεσήμανε το Πασόκ. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι επέλεξε να μην προβεί σε αντίπεινα σε αυτό το στάδιο κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού του Ιράκ. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. στην αθλητική ενημέρωση σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Αλαχεντίν. Είναι ο Παναθηναϊκός με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλημέρες, καλό πρωινό. Είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτεμβρίου και είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. 2 ώρες σήμερα στον Sky, έως και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλη η ανάλυση των δεδομένων, των γεγονότων, των δηλώσεων των πρωταγωνιστών, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά όλα όσα εσείς καθημερινά μας επισημαίνετε, μας καταγγέλλετε. Εδώ γίνονται ρεπορτάζ και βεβαίως αξιοποιούνται όλες τις πληροφορίες που μας δίνετε καθημερινά. Sky 100,3 λοιπόν, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Και όπως πάντα κάθε Σάββατο 6.30 η δική σας ώρα, η στιγμή και το ημίωρο το οποίο ο κύριος Ορέστης Σεϊμένης απαντά στις δικές σας απορίες, στα δικά σας ερωτήματα, στα δικά σας σχόλια, βεβαίως και με τις ειδήσεις που δίνει, με όλα αυτά τα οποία εκείνος γνωρίζει και φυσικά με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αλλά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεφώνου λέτε, ρωτάτε ή τον βρίσκετε και στον δρόμο, γιατί είναι και ούτως ή άλλως είναι και πολύ πολύ γνωστός, πολύ πολύ ευχάριστος στην παρέα και βέβαια στον δρόμο απαντάει στον οποιονδήποτε το ρωτήσει κάτι, οπότε μόνο κατηγοριοποιεί, ομαδοποιεί και βέβαια φέρνει κάθε Σάββατο εδώ 6.30 πολλά από τα δικά σας ερωτήματα, τα απαντάμε και βέβαια ενημερώνουμε και όλους τους υπόλοιπους και φυσικά και τις Παρασκευές με τον Γιώργο Ψάλτη στο 7.30 με 8. Καλημέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Κώστας Πανός μαζί, αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Σοφία στην παραγωγή και στη μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο μετά και τις 6 θα είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Μέχρι τότε όμως έχουμε το 1003, δηλαδή η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, έχουμε το SMS αλλά και βέβαια έχουμε και το Viber. Το νέο αυτό παρεάκι εδώ, το οποίο μας κρατάτε συντροφιά και μας στέλνετε δικά σας μηνύματα, καλημέρες, μας στέλνετε και φωτογραφίες, μας στέλνετε το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, αν κάτι σημαίνει τώρα σωτικούς και όχι μονοδρόμους είναι εδώ, είμαστε εδώ, έτσι λοιπόν 698-123-1003, πολύ πολύ εύκολος ο αριθμός για τον Sky εδώ, το Viber, το οποίο έχουμε αυτή τη νέα επαφή από άκρης άκρη αυτής της πόλης, από άκρης άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως μας έχετε στείλει και πάρα πολύ μηνύματα και φωτογραφίες από το εξωτερικό, από την Αυστραλία, μας στέλνετε εχθές φωτογραφίες, μας έστειλε από το Wagolong, μας έστειλε φωτογραφίες ο Δημήτρης και φυσικά πολύ πολύ άλλοι είστε εδώ μέσω του Viber. Να είστε καλά, καλημέρες, καλό πρωινό. Η Σοφία Καλαβρού επίσης είπαμε και στην επιμέλεια παραγωγής και θα είμαστε κοντά σας ως και τις 7 στον Sky 100,3 με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και φυσικά στο νέο πρωινό. Με όλα φυσικά τα δεδομένα και όλα τα γεγονότα και φυσικά τα ρεπορτάζ των συναδέλφων.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και την δική τους εκδοχή αναμένεται να δώσουν τώρα την Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί στην κλινική των οποίων φέρεται να έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ως προς την ώρα άφηξη του τραγουδιστή, η πλευρά του γιατρού αποδίδει σε σύγχυση την αρχική δήλωσή της, ενώ ανέφερε ότι έφτασε στην κλινική στις 4. Βίντεο έχει καταγράψει την είσοδό του στο κτίριο και στο ιατρείο στη 1 μετά το μεσημέρι. Όλα αυτά για τα οποία οι δύο γιατροί πήραν παράταση από τον και διορία μέχρι και Δευτέρα από τον ανακριτή για να απολογηθούν όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί με, αυτήν την, με αυτόν τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως φαίνεται και μέχρι να αποδειχθεί στο ιατρείο των δύο αυτών γιατρών, οι οποίοι είναι πλέον προφυλακισμένοι και βεβαίως αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, και φυσικά με τις καταιγιστικές πληροφορίες και όλα αυτά τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τις έρευνες, από τους ανθρώπους που μιλούν, ανοίγουν στόματα, αλλά και βεβαίως όλα αυτά τα οποία οι αρμόδιες αρχές, οι ειδικοί εντοπίζουν τόσο στο φυσικό χώρο όσο και στα μηχανήματα, στα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές, στα μηχανήματα τα οποία κάναν τη δουλειά αυτή και τα μηχανήματα τα οποία δουλεύαν εκείνη την ώρα. Όλα αυτά λοιπόν οι έμπειροι και τα έμπειρα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο είναι εδώ. Παράλληλα ενεργείται και φορολογικός έλεγχος από την ΑΔΕ. Τα υπόλοιπα έχουν μια τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, στον αποέχο βεβαίως αυτής της χάραξης των θαλασσιών πάρκων από την Άγκυρα και των πρόσφατων απειλών από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου οδήγησαν εχθές σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Κριτική στην κυβέρνηση τώρα από την άλλη, και η οποία ευθύνεται για μια κοινωνική πραγματικότητα ανισοτήτων, θα ασκήσει σήμερα από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Την ομιλία του το βράδυ στις 8 θα συνδεθεί εδώ το ραδιόφωνο του Sky με την ομιλία του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ θα παρουσιάσει και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για δημιουργία χώρου αλλά και συνθήκων που θα δίνουν ευκαιρία σε όλους. Και φυσικά αύριο το μεσημέρι στις 12 και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου επίσης του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και έτσι με τον κύριο Ανδρουλάκη κλείνει και όλη η πορεία, όλη η παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών. Εχθές είχαμε αυτή τη δυσυπόστατη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου στην ομιλία, ο κύριος Νίκος Παπάς στην συνέντευξη τύπου, αλλά και βέβαια όλων των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών, όλων των πολιτικών κομμάτων. Είχαμε και την εξαίρεση αυτή, παραλαμβάνω, δεν μας έχει απαντήσει ακόμα η διοίκηση της ΔΕΘ, γιατί δόθηκε αίθουσα σε κόμμα μη κοινοβουλευτικά εκπροσωπούμενο στην Βουλή και έκανε συνέντευξη τύπου εκεί ο κύριος Τσίπρας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα απαντήσει, φαντάζομαι, η διοίκηση, αν ερωτηθεί και βεβαίως και αρμοδίως. Εμείς εδώ τα υποβάλλουμε τα ερωτήματα, τα θέτετε και εσείς. Οπότε λοιπόν, μένει να δούμε και να έχουμε, αν θα έχουμε κάποια απάντηση. Οπότε λοιπόν, ολοκληρώνεται αυτή η πολιτική διάσταση της ΔΕΘ. Τα υπόλοιπα βεβαίως έχει ο καθένας να τα κρίνει, να τα επισημάνει, να τα αναδεικνύει και φυσικά να κάνει την έρευνά του γύρω από το πώς και γιατί αυτή η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκη υπάρχει και με αυτόν το ύφος και με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, να θυμίσουμε ότι η επόμενη χώρα φέτος ήταν στα 90 χρόνια της ΔΕΘ, ήταν η Ιαπωνία. Αναβάλλονται επίσης, για να ξέρετε, έως το 2030 τουλάχιστον η επιβολή ΦΠΑ στα νεόδημητα ακίνητα και του φόρου υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Ταυτόχρονα διατηρείται ως το τέλος της δεκαετίας η απαλλαγή από τον φόρο για ιδιοκτήτες που διαθέτουν κλειστά ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτά τα οποία έχουν αναγγελθεί, σε αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Έρχονται τώρα διάφορες διευκρινήσεις και φυσικά όλα αυτά, όπως λέει το κυβερνητικό κλίμα και όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, μιλάμε για πράγματα τα οποία θα ψηφιστούν εντός του κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν, μέχρι να ψηφιστούν, πολλά μπορούν να προσθεθούν, πολλά μπορούν να αλλάξουν και να σε ελπίσουν να αλλάξουν προς το καλύτερο για όλες και για όλους. Οπότε λοιπόν, μένει να δούμε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν από κυβερνητικής πλευράς να μπουν σε μια διαδικασία ψηφοφορίας. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, εχθές είχαμε και την πρώτη μέρα στα σχολεία, χτύπησε το κουδούνι, οι αγιασμοί τελέστηκαν. Θα δούμε και μέσα, θα είναι μια εβδομάδα βεβαίως, είναι πολύ κλασικά όλα αυτά, κλασικά εικονογραφημένα. Θα δούμε ποια σχολεία, αχ, ξαφνικά δεν πήγε ο δάσκαλος, γιατί. Τι να του πει στο δασκάλου, αν ξαφνικά έμεινε έγκυος, αν ξαφνικά όλα αλλάζουν την κανονικότητά του και δεν εμφανίζεται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τις διαδικασίες όπου θα υπάρχουν των κενών ή των ανθρώπων των δασκάλων που δεν πήγανε, δεν εμφανίστηκαν τελικά. Οπότε το Υπουργείο θα πρέπει να τρέξει πολύ πολύ γρήγορα και η κυρία Σοφία Ζαχράκη πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να υπάρξουν αμέσως οι αναπληρώσεις και να ξεκινήσει η χρονιά, να μην υπάρξει ούτε μία μέρα χαμένη. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έφτασε 5 και 17 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Γιώργαρη έχει επιμεληθεί τους κυριότερους τίτλους και φυσικά αμέσως μετά η παράθεση όλων των ρεπορτάζ. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Όπως φαίνεται λοιπόν, από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είχε αρχίσει η διαδικασία αυτή στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση τώρα των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει η ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία ο τραγουδιστής στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία και σβήστηκε. Από την ανάκτησή της πάντως οι ερευνητές θα προσδιορίσουν και τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, εχθές κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί όπου μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο του Οδού Καρνεάδου και σύμφωνα με τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζονάκη, τον κύριο Λυκούδη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργαζόταν συχνά με τον Γιώργο Μαζονάκη και άνθρωπος ο οποίος τον μετέφερε στα ραντεβού του και στις δουλειές του και στις υποχρεώσεις του. Οπότε λοιπόν η μαρτυρία του και η κατάθεσή του βεβαίως είναι πολύ πολύ σημαντική. Ο ίδιος λοιπόν φέρεται να λέει ότι ήταν αποβίβαση στις 2 παρά 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε ο γιατρός. Εν τω μεταξύ, προθεσμία όπως είπαμε για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά και την ποινική δίωξή τους που ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η φορολογική έρευνα της ΑΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Τη Δευτέρα τώρα, 14 του μηνός, την οικία συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη θα αποχαιρετήσουν τη δημοφιλή ερμηνευτή. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και θα ακολουθήσει ταφή στο τρίτο κημητήριο της νοικίας. Στις φλόγες τελείχθηκε λίγο πριν τις 12.30 τα νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο συμβολή των οδών Σαλονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα, ενώ το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα πάντως με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μετά και τις δράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του κ. Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση, όπως διευκρίνησε, για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας έως 2 μήνες. Σε ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν φορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουν τη δική τους γνώμη, επισημαίνει τον Πασόκ. Μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακοινήσαμε πέρσι, πλησιάζουμε τα 700, ενώ ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000, τόνισε κατά την τελετή αγιασμού εχθές για την έναρξη σχολικής χρονιάς στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Άλλων Λιουσίων, ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα που ανακοινήθηκαν στο δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Λοιπόν, όπως είπαμε, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Στο Ηράκλειο τώρα. Βρέθηκε ανήμερα της έναρξης της σχολικής χρονιάς η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, η οποία ως πρώτο σταθμό της επίσκεψης είχε το 1ο γυμνάσιο και το 10ο Γενικό Λύκειο Ηράκλειου, που η φετινή χρονιά λειτουργούν ως δημόσια ονάσια σχολεία. Με 6 μαθητές τώρα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Ψέριμο, όπου πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, παρουσία και του βουλευτή Δωδεκανήσου Γιάννη Παπά. Η λειτουργία του σχολείου στο μικρό ακριτικό νησί έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική κοινωνία, καθώς πριν από 3 χρόνια είχε επαναλειτουργήσει με μόλις 2 παιδιά στον πιαγωγείο. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στο σχολείο φοιτούν 6 παιδιά, ενώ ακόμη 2 βρίσκονται στο προνήπιο. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί με κορύφωση στις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης της Νικόλαο Ασβέστη και συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Έχουμε το σχέδιο που θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γενιά της καινοτομίας να προοδεύσει. Τόνισε με την ευκαιρία της επίσκεψή του στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας Τεχνόπολη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επισημαίνοντας παράλληλα το όραμά του για το πού θέλει να πάει η Ελλάδα για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία που δίνει στην καινοτομία. Σήμερα, στις 11 το πρωί, ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με το Διοικητικό Συμβούλιο της έκθεσης. 7 θα απευθύνει η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς, ενώ αύριο στις 12 το μεσημέρι θα υπάρξει και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα ιστορικό ξεχωριστό ρόλο να παίξει και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί τις πρώτες ημέρες της ανασυγκρότησής μας, ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες. Τον στη συνέντευξη τύπου του κόμματος, στην 90η ΔΕΘ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος. Αποδίδει φαίνεται καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχία. Το πρώτο οκτάμινο του 2026 έχουν αυξηθεί κατά 30% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025 και ο αριθμός τους από 108.000 σε 1.030.000. Όσον αφορά το ποσό των οδηγών που εντοπίζεται υπό την επίρρεια μέθης, έχει πέσει το 0.8% από 6.8% που ήταν το 2025. Στην εντυπωσιακή αυτή βελτίωση της εικόνας συμβάλλει βεβαίως ο φόβος του σουχτερού προστίμου, αλλά και η αλλαγή της κουλτούρας των νέων ανθρώπων που επιλέγουν να μην πίνουν. Στόχος πάντως της ελληνικής αστυνομίας είναι οι έλεγχοι να συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά ακινήτων παρατείνονται έως και το 2030. Συγκεκριμένα παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% για τα νεόδημητα ακίνητα, ενώ δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% στις πωλήσεις. Παράλληλα, επεκτείνεται το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν κλειστές κατοικίες και τις διαθέτουν σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος. Έως το 2030 διατηρείται επίσης η φορολογική ελάφρυνση για εργασίες αναβάθμισης κτηρίων. Από το 2027 διευρύνεται επίσης η απαλλαγή του ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, ενισχύοντας τα κίνητρα για κατοικία και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Στις 69.997 ανήλθαν στα τέλη Αυγούστου οι ρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό ύψος των οφειλών που ρυθμίστηκαν στα 20,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ποσοστό εγκρισιμότητας των αιτήσεων να αγγίζει το 71%. Το συνολικό ποσό που έχει επιτευχθεί μέχρι το συνολικό ποσό διαγραφής χρεών που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα φτάνει τα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο κούρεμα να επιτυγχάνεται στις ρυθμίσεις με τα funds και τις τράπεζες, το 28,3% περίπου. Από την 1η Απριλίου του 2027, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 40 ευρώ, φτάνοντας 960 ευρώ μεικτά. Για τον εργαζόμενο χωρίς τριετία, οι καθαρές αποδοχές λοιπόν αναμένεται να διαμορφωθούν στα 803,24 ευρώ από 771,67 που είναι σήμερα, με όφελο δηλαδή 31,57 ευρώ. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 κατά μισή μονάδα ενισχύει επίσης το εισόδημα, με μεγαλύτερες αυξήσεις προβλέπονται για εργαζόμενους με τριετίες, ενώ αυξάνεται και το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport, η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 7 εκατομμυρίων σε έναν μήνα, φτάνοντας έτσι τα 7.132.357 άτομα. Το Ελευθέριος Βενιζέλος κατέριψε το δικό του ρεκόρ, υπερβαίνοντας για πρώτη φορά τους 4 εκατομμύρια ταξιδιώτες σε μηνιαία βάση, με τον ακριβή αριθμό να είναι 4.028.083 επιβάτες. Κλιμακώνονται τώρα η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές, ενώ τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Ειδική αναφορά σε επιθέσεις 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα έκανε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Mike Waltz κατά τη συνεδρία του Συμβούλου Ασφαλείας για την 25η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 10ης Σεπτεμβρίου, εντάσσοντας αυτές σε έναν κατάλογο τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν σημαδέψει την εθνική μνήμη χωρών σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σας περιμένουμε λοιπόν από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι στην πλατεία Γλυφάδου, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κατά από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, αλλά και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Η κρεμάλα, οι αναγραμματισμοί, η γεωγραφία είναι μερικές από τις ασκήσεις όπου γίνονται στα γυμναστήρια μνήμης. Ναι, Κώστα μου, γυμναστήρια μνήμης για ανθρώπους άνω των 60 ετών. Τα κέντρα αυτά νοητικής ενδυνάμωσης λειτουργούν επιλωτικά και τα λειτουργεί αυτά η εταιρεία Alzheimer Αθηνών σε 7 περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του προγράμματος Νους Υγιής. Στην αθλητική μας επικαιρότητα, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον τριτοδιάχρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός με οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Στην Βιωτία το 1948 έχουμε αεροπειρατεία που εκδηλώνεται σε αεροσκάφος της ΤΑΕ που εκτελεί δρομολόγια Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Το 1967 η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιός προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τρούμπας. Το 2013 έχουμε δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής. Δέχονται λίγο πριν τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ στο Πέραμα. Σαν σήμερα γεννιέται αυτός τον οποίον ακούμε, ο Ρώσος συνδέτης Δημήτρης Σωστακόβιτς. Ενώ το 1913 γεννιέται ο Τζέσε Όουενς, Αφροαμερικανός αθλητής του Στίβου. Το 1945 γεννιέται ο Μίλο Μανάρα, Ιταλός κομίστας, γνωστός για τη σειρά του «Το κουμπί της». 1977 φύγει από τη ζωή ο Στίβεν Μπίκο, ενώ το 2019 σε σήμερα φεύγει ο Νάνος Βαλαωρίτης, ένας ποιητής που κινείται το κλίμα του υπερρεαλισμού. Στο στούντιο είναι ήδη η Μαρία Γιώργαρη, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχτηκε. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Να είστε καλά. Αγαπητές, τέλειο που έχει στείλει το μήνυμά σου στο 1003, στο πες την άποψή σου. Το κρατάω και με την πρώτη ευκαιρία με τον Υπουργό Μεταφορών που ζητά να το θέσουμε το θέμα αυτό. Αν και είναι θέμα του κυρίου Κότσινα, οπότε λοιπόν θα έρθουμε σε επαφή έτσι ώστε να έχουμε την απάντησή του για τα δεδομένα τα οποία ζητά. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Γκρίστοπ, όπου στέλνει το μήνυμά του. Καλή δύναμη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης μας, ρωτάς τι γίνεται. Θα το θέσουμε εδώ στο ρεπορτάζ, έτσι ώστε να προγραμματιστεί ρεπορτάζ και να το ακούσεις. Καλημέρες πάντως, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Επαναλαμβάνουμε. Μέσω του κινητού και του διαδικτύου έχετε δυνατότητα να στείλετε μήνυμα SMS στο πες την άποψή σου ή και βεβαίως και στο 1003 εκεί στη σελίδα του sky.gr. Παράλληλα, 698-123-1003 είναι το τηλέφωνο Fiber. Μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας, το γραπτό, το ηχητικό, αν θέλετε, και αν οδηγείτε ή αν έχετε κάτι να μας πείτε. Αν μας στείλετε κάποιο βιντεάκι, το οποίο αυτή την ώρα να συμβαίνει κάτι στους αθηναϊκούς δρόμους, να μας στείλετε, ή φωτογραφία αυτού του οποίου βλέπετε και θέλετε να καταγγείλετε ή να επισημάνετε. Είμαστε εδώ και το έχετε αγκαλιάσει και το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Και απροσδιορίστη λοιπόν αιτία θανάτου έδειξε η νεκροψία που έγινε στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα χρειαστούν και άλλες εξετάσεις, αλλά και με τα έως τώρα δεδομένα, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπήρχε καρδιολογικό πρόβλημα. Χθες πάντως οι δύο γιατροί που φαίνεται πως έχουν πέσει σε πάρα πολλές αντιφάσεις και τις ανακρίβειες συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο. Δύο στοιχεία τους πρόδωσαν. Οι ώρες άφηξης αλλά και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που ήταν σε λειτουργία για αρκετή ώρα. Ο δικηγόρος της οικογένειας του Μαζονάκη αφήνει εχμές ότι μπορεί η πλασμαφαίρεση να μην ήταν η μοναδική ιατρική πράξη που έγινε εκεί. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Κάμερα κλειστού κυκλώματος στο Κολωνάκι καταγράφει δύο ταξί να κατευθύνονται προς το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε ένα από αυτά, οι αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επιβαίνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Η κάμερα δείχνει μία ώρα πίσω. Είναι 2:05 το μεσημέρι. Το υλικό αυτό είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που ανατρέπουν τους ισχυρισμούς της γυναίκας γιατρού, που ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφτασε στο ιατρείο στις 4 το απόγευμα.
2: Κανονίσαμε να ερχόταν στις 3 το μεσημέρι, όμως άργησε και ήρθε κατά τις 4, αν θυμάμαι καλά.
1: Η σειρά αντιφάσεων στις οποίες υπέπεσαν οδήγησε στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης για κατασυναυτουργία έκθεση σε κίνδυνο, από την οποία προήλθε θάνατος.
3: Λίγο μετά τις 11.30 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της νεκροψίας στην νεκροτομή στο νεκροτομείο Αθηνών. Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, αυτό που προκύπτει είναι ότι η αιτία θανάτου είναι απροσδιόριστη. Δεν μπορεί λοιπόν να προσδιοριστεί με σαφήνεια το τι οδήγησε στην ανακοπή καρδιάς που υπέστη ο Γιώργος Μαζονάκης.
1: Άνθρωποι από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη εκφράζουν βεβαιότητα ότι η ανακοπή προκλήθηκε από την πλασμαφαίρεση.
4: Μακροσκοπικά δεν διαπιστώθηκε ότι ήταν επιβαρημένη η καρδιά του, δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσες καρδιοπάθειας. Βεβαιότητα πια είναι ότι αιτιοδός ο θάνατος οφείλεται με την ιατρική πράξη.
5: Εδώ καταλαβαίνετε ότι παίρνει βαρύνουσα σημασία το γεγονός ότι δεν έγινε απεινίδωση στον χρόνο που έπρεπε να γίνει. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια οξία παθολογία, η ανακοπή θεωρείται αναστρέψιμο φαινόμενο.
1: Οι αστυνομικοί θεωρούν πως από την πρώτη στιγμή που ο γιατρός διαπίστωσε την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη, θα έπρεπε να φροντίσει ώστε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.
6: Οι δύο κομογεννήτες γιατροί ήταν πάνω από το Μαζονάκη και προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα με τα χέρια. Στα πόδια του υπήρχε ένας απεινιδωτής που ρώτησαν οι διασώστες και είπαν ότι ήταν χαλασμένος.
1: Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης είχε τεθεί σε λειτουργία για 40 με 45 λεπτά. Συμπέρασμα που φαίνεται να καταρρύπτει τον αρχικό ισχυρισμό της γιατρού ότι η θεραπεία δεν είχε ξεκινήσει.
2: Προσπαθούσα να βρω φλέβα στο αριστερό του χέρι. Το έκανα 5-6 φορές και τότε διαπίστωσα ότι έπεφτε το οξυγόνο του. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου.
1: Την ίδια στιγμή, άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Γιώργο Μαζονάκη αποχαιρετούν έναν καλλιτέχνη φαινόμενο που σημάδεψε 3 δεκαετίες ελληνικής δισκογραφίας.
7: Το πρωί είχε τρομερή έμπνευση και έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε όλα τα σχέδια που είχε για το μέλλον. για το καινούριο voice, πόσο χαρούμενος ήταν, πόσο έτοιμος ήταν. Από την επιλογή των τραγουδιών, από την επιλογή των ανθρώπων που θα έγραφαν τα τραγούδια του και θα τα μελοποιούσανε, μέχρι και το τελευταίο καπέλο που θα φορούσε, ήταν όλα κάτι που τα είχε ο ίδιος σχεδιασμένα. Άρα ήταν στο σύνολο ένα φαινόμενο.
1: Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν το μεσημέρι της Δευτέρας.
0: Λοιπόν, στο μικροσκόπιο λοιπόν τώρα πάμε να δούμε τον Ραχών. Έχουν μπει ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους χειρισμούς των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φαίνεται ότι και από την εξέταση των ψηφιακών δίσκων και αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού υπήρχε και φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης η οποία και σβήστηκε. Για όλα αυτά, για ό,τι ακριβώς συνέβη, για ό,τι υπήρξε, ό,τι είχε εντοπιστεί στο ιατρείο και όλα φυσικά τα οποία έρχονται και θα έρθουν και άλλα φαντάζομαι από την έρευνα που έχουν τα ειδικά στελέχη, τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που ερευνούν τέτοιες υποθέσεις, πληροφορίες έχει κάθε νιάκαρη.
8: Να πάρουμε τα πράγματα από την στιγμή που ενημερώνεται το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στις 4:23. Τρία λεπτά αργότερα, στις 4:26, φτάνουν εδώ στο Κολονάκι, στο ιατρείο όπου βρισκόμαστε. 16:40 ξεκινάει η μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη προς το νοσοκομείο και 16:45 φτάνει στο ΕΛΠΗΣ. Σύμφωνα με την κατάθεση της διασώστριας, ο γιατρός συλληφθής υποστήριξε ότι υπήρχε απεινιδωτής, ο οποίος όμως δεν λειτουργούσε. Από την πλευρά της, ωστόσο, η σύζυγός του, στην κατάθεση που έδωσε πριν συλληφθούν, είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της έκανε χρήση του απεινιδωτή στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ναι, είναι μία από τις αντιφάσεις. Παράλληλα, η διασώστρια ανέφερε ότι όταν έφτασε το πλήρωμα ενημερώθηκαν ότι του είχε χορηγήσει ο γιατρός 1 ml αδρεναλίνης και μάλιστα μπροστά τους του χορήγησε ακόμα μία ενέσιμη ουσία που δήλωσε ότι ήταν αδρεναλίνη. Πάμε να δούμε τι είχε καταθέσει η σύζυγός του όσον αφορά την αδρεναλίνη. Σταμάτησα τη διαδικασία με τη φλέβα και φώναξα το σύζυγό μου. Ξεκίνησε μαλάξεις στο στήθος του και εγώ του χορήγησα 1 ml αδρεναλίνη που αραίωσα 1:10 από τον φλεβοκαθετήρα του δεξιού του χεριού. Δεν ανταποκρινόταν και συνεχίσαμε την ίδια διαδικασία. Με μαλάξεις ο σύζυγός μου και εγώ χορήγησα άλλο 1 ml. Αν θυμάμαι καλά, του χορήγησα συνολικά 5 ml και στη συνέχεια ζήτησα από τη γραμματέα να καλέσει το ΕΚΑΒ. Όπως
9: τώρα, μία πρώτη μηχάνημα... ανάγνωση πριν δούμε για το εάν υπήρξε πράγματι ο απεινιδωτής, διότι και εδώ είναι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί, είναι ότι από τα όσα ισχυρίζεται γιατρός, είναι σαν να είναι ερασιτέχνες, σαν να μην είναι γιατροί, σαν να μην κάνουν ιατρικές πράξεις, σαν να μην ξέρουν το πιο βασικό, πώς κάνεις κάρπα.
8: Ναι, τα λένε αρκετά μπερδεμένα και ήταν ένα σημείο που τους έκαψε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, αυτές οι αντιφάσεις και οι αλλαγές στα λεγόμενά τους. Αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι για 42 λεπτά ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Αυτό προκύπτει από το μηχάνημα που είχε τεθεί σε λειτουργία. Ακούσαμε και στο βίντεο λένε ότι έφτασε εδώ στο ιατρείο στις 2:05. Είναι σημαντικό ότι ο γιατρός στο διάστημα μεταξύ 13:59 και 14:43 έχει καταγραφεί να βρίσκεται σε καφετέρια σε κοντινή απόσταση από το ιατρείο και μάλιστα αυτό το υλικό το έχουν από την αρχή στα χέρια του αστυνομικού της ασφάλειας Αθηνών.
9: Αυτό εδώ είναι
8: στο
9: που
8: κινητό
9: βλέπουμε.
8: Στο κινητό της 56χρονης τώρα ανακτήθηκε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση, την οποία μετά την τραγική κατάληξη φαίνεται ότι την είχε διαγράψει. Από το ιστορικό περιήγησης επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι εντοπίστηκε και αναζήτηση επαναφοράς ασθενή από ανακοπή που στο AI λένε. Επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες...
9: Μισό λεπτό, Κάτια, γιατί αυτή η πληροφορία αξίζει να σταθούμε για να καταλάβουν λίγο και οι τηλεθεατές μας. Και ήταν η κατάσταση. Μιλάμε για δύο γιατρούς. Η μία που δεν έχει ειδικότητα, τουλάχιστον δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αυτή την ιδιότητα, όπως ισχυρίζεται, γυναικολόγος. Έψαξε σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εκείνη την ώρα, υπό αυτή την πίεση, πώς γίνεται η ανάταξη σε κάποιον που έχει υποστεί ανακοπή, Φερρυπίν. Αυτό έκανε συγκεκριμένη γιατρός.
8: Και είναι και ένα θολό σημείο πόση ώρα τελικά ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και πέθανε μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να σας πω ότι όπως προέκυψε, το ραντεβού είχε κλειστεί για το διάστημα 1 με 3 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι η γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε εδώ στις 4. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν Λένα ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού, εκείνη απάντησε ότι...
9: Ποια ήταν η κατάσταση? Μιλάμε για δύο γιατρούς. Η μία που δεν έχει ειδικότητα, τουλάχιστον δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αυτή την ιδιότητα, όπως ισχυρίζεται, γυναικολόγος. Έψαξε σε μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης εκείνη την ώρα, υπό αυτή την πίεση, πώς γίνεται η ανάταξη σε κάποιον που έχει υποστεί ανακοπή φερρυπίν. Αυτό έκανε συγκεκριμένη γιατρός.
8: Και είναι και ένα θολό σημείο πόση ώρα τελικά ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και πέθανε μέσα στο ιατρείο του Κολονακίου ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να σας πω ότι όπως προέκυψε, το ραντεβού είχε κλειστεί για το διάστημα 1 με 3 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι η γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε εδώ στις 4. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν Λένα ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού,

0: Για το διάστημα 1-3 το μεσημέρι, παρά το γεγονός ότι ο γιατρός υποστήριξε ότι το ραντεβού ήταν για τις 3 το μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε εδώ στις 4. Αυτή η καταγραφή για το ραντεβού είχε διαγραφεί. Όταν λοιπόν Λένα ρώτησαν οι αστυνομικοί γιατί είχε σβηστεί το ραντεβού, εκείνη απάντησε ότι πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται. Τότε τη ρώτησαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Αθηνών γιατί αυτή η πρακτική δεν είχε ακολουθηθεί και με άλλα ραντεβού και με άλλους ασθενείς, χωρίς όμως Λένα να πάρουν τελικά απάντηση για αυτή τους την ερώτηση.
1: Στα δεδομένα όλα αυτά, βάλτε και προσέστε και ότι έχουμε και σε εξέλιξη φορολογική έρευνα από την ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα και των δύο και της επιχείρησης. Όλα αυτά λοιπόν βέβαια σε μια παράλληλη έρευνα και της ΑΔΕ για τα οικονομικά δεδομένα. Η Έλενα Γαλάρη τώρα ήταν χθες στα δικαστήρια, περιμένοντας βεβαίως την απόφαση που πήραν τελικά και αναβολή για τη Δευτέρα. Χθες η Έλενα Γαλάρη λοιπόν με τη Λένα Χλιτζάνη.
2: Είναι ένα αίτημα που θα υποβάλει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, διότι θεωρεί ότι ο θάνατος του γνωστού τραγουδιστή επήλθε από τις ιατρικές πράξεις. Αυτό λοιπόν που θα ζητήσει είναι να γίνει η κατηγορία από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την ώρα που ζητεί επιπλέον να διενεργηθούν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις, όπως είναι η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, καθώς και η απομαγνητοφώνηση της κλήσης που έλαβε το ΕΚΑΒ. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται οι δύο κατηγορούμενοι να αντικρούσουν την κατηγορία το κακούργημα της έκθεσης από την οποία επήλθε ο θάνατος κατά συναυτουργία που αντιμετωπίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό. Θα υποστηρίξει ότι την περασμένη Τετάρτη είχε 3 ραντεβού με ασθενείς και πως την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου, εκείνος γευμάτιζε και ειδοποιήθηκε για το περιστατικό. Τώρα από την πλευρά της η κατηγορούμενη θα ισχυριστεί ότι υπέπεσε σε αντιφάσεις διότι έπαθε πανικό και πως δεν υπήρξε δόλο στον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Και οι δύο κατηγορούμενοι, Λένα, θα επιμείνουν ότι τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν γνωστοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και μάλιστα για το πρώτο είχε πραγματοποιηθεί αυτοψία το 2025, ενώ για το δεύτερο η αυτοψία είχε κανονιστεί να γίνει αυτό το μήνα.
1: Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, διότι αυτό το οποίο αναδεικνύεται τελικά και καταδεικνύεται, που δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να κρυφτεί και πίσω από το δάχτυλό του, όλα είναι γνωστά και όλα συμβαίνουν εδώ. Τα ζούμε, τα βλέπουμε, μπορεί και να τα σχολιάζουμε ή τα περνάμε στο πολύ φυσιολογικό. Και αυτό είναι το κακό, ότι τα βλέπουμε όλα φυσιολογικά, διότι ένα ιατρείο και όχι κλινική. Βάλτε στην άκρη. Γιατροί χωρίς καμία ειδικότητα, μηχανήματα, φαντάσματα στα χαρτιά, αλλά και ένα περιβάλλον ακατάλληλο για τη διενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων. Χωρίς απεινιδωτή, χωρίς προσωπικό υποστήριξης. Οι δύο αυτοί γιατροί λοιπόν και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι ασκούν τη σαμανική ιατρική, την κβαντική ιατρική. Οι δύο γιατροί λοιπόν αυτοί υπόσχονταν θεραπείες για ασθένειες και αποτοξίνωση. Θεραπείες με το αζημίωτο προφανώς, που δεν είχαν καμία όμως έγκριση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αυτός ένας από τους πελάτες του ιατρείου αυτού, της κλινικής αυτής, όπως και πολλοί πολλοί άλλοι. Στην έρευνα που έκανε ο Βαγγέλης Κοκολάκος, θα ακούσουμε μαρτυρίες για τις παρενέσεις των γιατρών, ακόμα και σε καρκινοπαθή, να κόψει τα φάρμακα και να ακολουθήσει τις δικές του μεθόδους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
3: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έστρεψε τα φώτα στο ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, που μέχρι τότε διαφήμιζε θεραπείες ως σπάνιες και καινοτόμες. Τώρα, όσο οι αρχές ερευνούν τι ακριβώς γινόταν πίσω από την πόρτα του, άνθρωποι που είχαν περάσει από εκεί μιλούν στον Sky για όσα έζησαν.
4: Μου το συστήσανε ότι θα με βοηθήσει στο αυτοάνωσο. Εγώ έπαιρνα τότε μια αγωγή με πολύ μικρή δόση κορτιζόνης για να σταθεροποιηθεί το αυτοάνωσο και ένα άλλο φάρμακο. Και όταν πήγα στην κυρία Γάγκα, μου είπε ότι τελείωσε, πρέπει να τα σκόψεις αυτά τα φάρμακα. Η κορτιζόνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βλέπω εδώ στο αίμα σου ότι θα ξεκινήσει ο καρκίνος, θα πάθεις καρκίνο και τέτοια. Και μέσα από αυτές τις κουβέντες με έπεισε και θα σταμάτησα.
3: Έκανε τρεις συνεδρίες

0: Το 2023 πλήρωσε περίπου 2.500 ευρώ τη μία και σήμερα περιγράφει την εμπειρία που, όπως λέει, είχε σοβαρές συνέπειες για την υγεία της, η οποία επιδεινώθηκε σοβαρά.
1: Με αποτέλεσμα να αποκτήσω πρόβλημα σε νεφρά, νεφρική ανεπάρκεια, λόγω που δεν ήμουν καλυμμένη με φάρμακα. Νοσηλεύτηκα στον επαγγελισμό τρεις φορές.
0: Όπως καταγγέλει, μέσα στο ίδιο ιατρείο της έδειξαν και τον χώρο που βρίσκονταν τα μηχανήματα, τα οποία θα χρησιμοποιούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης, και της πρότειναν να ακολουθήσει επιπλέον θεραπεία.
1: Με είχε πάει και στο δωμάτιο που έχει αυτά τα μηχανήματα και μου είχε πει αυτό πρέπει να κάνεις, αλλά εντάξει, εννοείται δεν το έκανα, ήταν και πανάκριβα, δεν πίστευα ότι θα με βοηθήσει, οπότε δεν το έκανα.
0: Όταν ενημέρωσε την γιατρό για την επιδείνωση της υγείας της, εκείνη έδειξε πλήρη αδιαφορία, όπως υποστηρίζει.
1: Της είπα ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, όλες οι τιμές μου είχα αποσυντονιστεί εντελώς και ναι, μου λέει κάνε τις εξετάσεις να δούμε, και δεν επικοινώνησε καν μαζί μου να δει τι έγινε, πώς πήγα. Τίποτα, ένα μήνυμα δεν έστειλε.
0: Οι εμπειρίες ασθενών που είχαν περάσει από το συγκεκριμένο ιατρείο αλλά και τα παραπεμπτικά που λάμβαναν είχαν αρχίσει να γεννούν υποψίες και σε γιατρό που τους παρακολουθούσε, η οποία μιλά στον Sky για την προσπάθειά της να τους αποτρέψει να το ξαναεπισκεφθούν.
2: Κάτι δεν μου κόλλαγε σε όλο αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το ακούω και τους έλεγα αυτό, ψάξε βρε παιδί μου, δες το λίγο παραπάνω, δες και εσύ. Κάνα πτυχίο στον τοίχο, ρώτα ευθέως τι έχετε τελειώσει, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κάποιοι από αυτούς δεν ξαναπήγανε γιατί τους επηρέασα εγώ. Αρκετά.
0: Την είσοδο του ιατρείου υπάρχει βεβαίωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με σφραγίδα για νόμιμο ιατρείο. Αρκεί όμως η νομιμότητα του χώρου ως ιατρείου για να σημαίνει ότι κάθε πράξη που γίνεται μέσα σε αυτό είναι και επιτρεπτή. Γύρω από τέτοιου είδους θεραπείες φαίνεται να έχει αναπτυχθεί ένα ολόκληρο διεθνές δίκτυο προβολής με κλινικές προγράμματα ευεξίας, θεραπείες αποτοξίνωσης και influencers από διαφορετικές χώρες να προβάλλουν ο ένας τον άλλο. Ο Sky εντόπισε χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας από το Los Angeles, η οποία επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο στην Αθήνα και στη συνέχεια το πρόβαλε δημόσια με φωτογραφίες και βίντεο.
3: Επιτέλους δοκίμασα την πλάσμα αφαίρεση στην Αθήνα και ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Η εμπειρία μου ήταν εξαιρετικά ομαλή. Έφυγα νιώθοντας ευγνωμοσύνη για το επίπεδο φροντίδας και καινοτομίας που βίωσα.
0: Απαντώντας μάλιστα σε σχόλια, η ίδια έδινε πληροφορίες, ακόμη και για το κόστος. Στην ίδια ανάρτηση όμως υπήρχε και ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Ένα σχόλιο που είχε αναρτηθεί περίπου 5 εβδομάδες πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και προειδοποιούσε άλλους χρήστες να μην επισκεφθούν τη συγκεκριμένη γιατρό.
4: Αυτή η γιατρός είναι απατεώνισσα. Έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε ανθρώπους που γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια. Μην πάτε. Λυπάμαι πολύ που το γράφω αυτό, αλλά έπρεπε να προειδοποιήσω τον κόσμο, ώστε να μην περάσει όσα πέρασα κι εγώ.
0: Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε στο χώρο, ποιες πράξεις πραγματοποιούνταν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις.
5: Τώρα, εχθές είχαμε και τη ζωντανή σύνδεση με την Άννα Κανδύλη, την δικαστική συντάκτρια της τηλεόρασης του Sky, αλλά και στο σχόλιο πάντα η Άννα, όπου έδωσε μια εικόνα και για την υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων. Θέλουν να στηρίξουν τη θεωρία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε θέματα υγείας. Όλα αυτά εχθές η Άννα Κανδύλη με την Λένα Φλιτζάνη.
6: Αυτό που ισχυρίζεται η πλευρά των κατηγορουμένων είναι ότι το 2023 έχει γίνει συνέδριο, συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όπου εκεί είναι ομιλήτρια η κατηγορούμενη και ενημερώνει για το μηχάνημα το οποίο έχει στην κατοχή της για αναζωογόνηση, για φιλτράρισμα του αίματος και αναζωογόνηση του οργανισμού. 2025 γίνονται δύο αυτοψίες στο ιατρείο. Στη μία, το πρώτο μηχάνημα, στην μία αυτοψία το βλέπει ο Ιατρικός Σύλλογος, η επιτροπή που έχει πάει εκεί, και όπως ισχυρίζεται η πλευρά της, δεν της γίνεται καμία παρατήρηση. Για άλλα γίνεται παρατήρηση, γι' αυτό όχι.
7: Άρα ισχυρίζεται το 2025
6: ότι ήταν γνωστό
7: που έκανε
6: και στον Ιατρικό Σύλλογο.
7: το κλιμάκιο ναι. που έφτασε στο ιατρείο, είδε αυτό το μηχάνημα. Ακριβώς. Παρότι δεν επιτρέπεται να υπάρχει σε περιβάλλον
6: και καμία εκτός παρατήρηση.
7: Μεθ, και δεν έγινε καμία παρατήρηση. Αυτά ισχυρίζονται αυτοί βέβαια. Ναι.
6: Και γνωστοποίηση τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο, στον Ιατρικό Σύλλογο για το δεύτερο μηχάνημα. Και μάλιστα λέει υπήρχε και συνεννόηση για να γίνει αυτοψία εντός του Σεπτεμβρίου, που δεν πρόλαβαν βέβαια να την κάνουν αυτή την αυτοψία. Τώρα, όσον αφορά την ιατροδικαστική, Λένα, που ανέφερες και εσύ, ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια ίχνη ισχυμικού επεισοδίου, ωστόσο επειδή αυτό πρέπει να φανεί, δεν είναι πασιφανές, πρέπει θα το δείξουν ιστολογικές αν όντως υπήρχε, το κυριότερο όμως ποιο είναι, να δούνε πότε συνέβη αυτό το ισχυμικό, αν συνέβη επεισόδιο. Οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή...
7: Και αν συνδέεται σε δεύτερο χρόνο με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί μπορεί να είχε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο, αλλά να μην σχετίζεται καθόλου με το θάνατό του και να σχετίζεται η θεραπεία.
6: Ακριβώς. Αλλά θα σου πω ότι οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, έχουν ζητήσει και χρονολόγηση. Θα δείξουν βέβαια αισθητολογικές. Έχουν ζητήσει και χρονολόγηση για να δούνε πότε έγινε, αν έγινε αυτό το ισχυμικό επεισόδιο.
5: Δευτέρα λοιπόν, θυμίζω, στη μία ώρα το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και τη Δευτέρα είναι και η απολογία των δύο γιατρών σύμφωνα με την προθεσμία και τη διορία που πήραν χθες από τον ανακριτή. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και πάμε στην Κεντρική Ευρώπη. Πάμε στην Κεντρική Ευρώπη, όπου η Γερμανία παίρνει τα μηνύματά της από τους πολίτες. Η πολιτική της Γερμανίας λαμβάνουν τα δικά τους μηνύματα. Αφού όμως πω και τα δικά σας μηνύματα, ναι, γιατί να μην τα πω. Καλημέρα, Λαζέρα Γιαννόδη, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μαθήματα τώρα δημοκρατίας από το Μαγδεμβούργο. Όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Γερμανία με τις εκλογές στα διάφορα κρατηδία, με την επικράτηση της AfD σε κρατήδιο μετά τις προηγούμενες εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρνουν στο φως μια τελείως διαφορετική εικόνα, φέρνουν στο φως μια τελείως διαφορετική απάντηση του λαού στους πολιτικούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης της Deutsche Welle.
8: Το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα στη Γερμανία επέζησε από τη σεισμική δόνηση της επικράτησης με 44% της AfD στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Τα πολιτικά ρίχτερ ήταν τόσο πολλά που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι κλώνησαν σιθέμελα το κόμμα του, τους Χριστιανοδημοκράτες. Αν καταφέρει η AfD να συγκροτήσει κυβέρνηση με τον Ούλριχ Ζίγκμουντ, παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ήδη πάντως η αριστερόστροφη και φιλορωσική συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ, που κατάφερε να μπει στη Βουλή, παίζει ρυθμιστικό ρόλο. Η AfD στο κρατήδιο θεωρείται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστική. Το πρόγραμμά της περιλαμβάνει μαζικές απελάσεις ξένων, την εφαρμογή του περίφημου σχεδίου επαναπατρισμού ή αντιμετανάστευσης, που ο καγκελάριος Μέρτς στη Γερμανική Βουλή χαρακτήρισε εθνοκάθαρση, το ξαναγράψιμο της γερμανικής ιστορίας, την αφύπνιση ενός νέου πατριωτισμού. Το 44% στην ακροδεξιά όμως δεν είναι όλη η εικόνα. Η κοινωνία είναι πολλωμένη, όμως ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό ψήφισε κόμματα που δεν αμφισβητούν τη γερμανική συνταγματική τάξη. Αυτές τις μέρες σε όλες τις πόλεις της Αξονίας Άνχαλτ αλλά και σε όλη τη Γερμανία έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ της ανοιχτής κοινωνίας, κατά του φυλετικού ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Υπέρ όλων όσων η ακροδεξιά ιδεολογία θεωρεί απέναντι. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, τα ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την περασμένη Κυριακή έγινε σαφές ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν είναι ίδιον μόνο της Ανατολικής Γερμανίας και ότι τα παραδοσιακά κόμματα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν στις βάσεις τους, να ανασυνθέσουν τη σχέση με τον πολίτη, όχι ως ιδεατό υποκείμενο, αλλά ως εργαζόμενο. Φοιτητή, συνταξιούχο, γείτονα, συγγενή, συνάδελφο, γυναίκα, μητέρα. Από το Μαγδεμβούργο μάθαμε επίσης ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία χρειάζεται μάχες ακόμη, εντός και εκτός Βουλής, από κάθε πολίτη ξεχωριστά. Και ότι απέναντι στη μισαλόδοξη ρητορική πρέπει να προτάσσονται νυφάλια επιχειρήματα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πλέον στη Γερμανία, όπου όλες οι μεταπολεμικές βεβαιότητες κλονίζονται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Απέναντι σε κάθε φέρτε πίσω την πατρίδα μας υψώνεται ακόμη τουλάχιστον, αυτό λένε τα μαθηματικά των εκλογών, ένα όχι στο μύθος, ναι στη δημοκρατία. Αυτός είναι ένας καλός ιονός.
5: Αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή, αυτός ο πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης, Αμερικανός τραγουδιστής της country αλλά και του rock, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή του 2003 και μιλάμε για τον Johnny Cash.

0: Το πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολανακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Από την εξέταση των ψηφιακών αρχείων προκύπτει πως κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη, αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Παράλληλα, χθες κατέθεσε στους αστυνομικούς ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Φέρεται να τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Εντωμεταξύ, προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν οι δύο γιατροί μετά την ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Στις Φλόγες τυλιχτήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επιτόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, πριν την πυρκαγιά, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πλησίασε το όχημα και άφησε ένα αντικείμενο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Στο πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου ούτε της κυβέρνησης. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση, ξεκαθάρισε η κυρία Κεραμέως. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων αυτών. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδα, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό μετρό. Στην αθλητική ενημέρωση, σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Λαχεντίν, είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ, νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο, σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση, η Μακάμπη επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλες και σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι 12 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, όπως κάθε Σάββατο, 2 ώρες διάρκειας. Καλημέρες, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί σε όλες και σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχετε, να έχουμε και βεβαίως μόλις εξελίξει εδώ, στον Sky. Όπως πάντα, είστε συντονισμένοι για να ενημερώνεστε για τα πάντα. Ό,τι σημαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, στην κοινωνία, στην οικονομία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, όλα εδώ με τις ειδήσεις και βεβαίως με τις εκπομπές. Όπου εδώ έχετε πολλούς να ακούσετε, να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε, να στείλετε την άποψή σας, να καταγραφεί το δικό σας ζήτημα. Η δική σας απορία, η δική σας επισήμανση. Όλα αυτά λοιπόν εδώ, έτσι ώστε να όπολες οι εκπομπές να έχουμε και έναν πολύ πολύ ωραίο διάλογο. Εσείς από το σπίτι, το γραφείο, το δρόμο που και να βρίσκεστε, εμείς εδώ από το στούντιο, και να βεβαίως να εμπλουτίζεστε όλη αυτή η ενημέρωση και όλη αυτή και να μεγαλώνει καθημερινά και συνέχεια αυτή η παρέα εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ο Κώστας Πανός μαζί είμαστε αυτό το πρωινό. Φορτιθμίζει και φροντίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ περιμένω τις και σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-4800-170-174. Θα απαντήσει η Ελένη Μπουλιέρη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο στην πρωινή βάρδια. Έχετε την καλημέρα της, θα της δείτε την καλημέρα σας και φυσικά θα καταγράψει αυτό το οποίο θέλετε. Έχουμε τους γνωστούς παραδοσιακούς τρόπους. Το 1003 μέσω του υπολογιστή και της σελίδας του Sky. Στο ειδικό πλαίσιο που θα βρείτε απάνω δεξιά, που ένα κίτρινο φακελάκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό το οποίο θέλετε. Έρχεται κατευθείαν εδώ στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Έρχεται επίσης στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή η χρήση του κινητού και το SMS. Μπορείτε να το στείλετε και φυσικά να έρθει εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή. Παράλληλα, έχουμε ενεργοποιήσει και το Viber του σταθμού 698-123-1003. Πολύ εύκολο, έτσι για να το εμπεδώσετε και να είναι ένα εργαλείο και για εσάς. Αν κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε, αν κάτι συμβαίνει τώρα, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να στείλετε κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο, είμαστε εδώ, είναι ανοιχτό το Viber 24/24, στέλνετε αυτά που θέλετε και φυσικά και τις καλημέρες σας από άκρη σ' άκρη αυτής της χώρας και βεβαίως αυτού του πλανήτη και το διαδίκτυο που μας ενώνει και μας συνδέει και εκμηδενίζει αποστάσεις. Και ένα ταξίδι θα μας πάει ο Κωνσταντίνο, όπως πάντα, με την ελληνική παράδοση. Αυτή φορά θα μας πάει εκεί, στη Μυτιλίνη, σε αυτά τα μέρη, με την επιλογή που έχει επιλέξει από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Σε μια έτσι πολύ ωραία επιμέλεια από τη Δόμνα Σαμίου.

0: Εδώ είμαστε έτσι. Κάτι από την Μυτιλίνη μας επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ακούμε. Να είστε καλά. Καλημέρες, καλή δύναμη. Και πάμε στα ζητήματα τα πολιτικά. Τα πολιτικά τα οποία. Θα μου πείτε, όλα πολιτικά είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε σε αυτό που λέμε εμείς εδώ πολιτικές ειδήσεις και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιληθεί η Πινελόπη Γκάλιου και αφορά τα ζητήματα της πολιτικής κόντρας, διότι το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει με γραπτή της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε ούτως ή άλλως, όπου μίλησε, ότι μιλάω επί προσωπικού και μιλάω με προσωπική μου άποψη και εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Με συνέντευξή του, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας έως θέως 2 μήνες. Σε ανακοίνωση της υπουργός σημειώνει πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη. Πάμε να ακούσουμε γενικότερα το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιου για αυτό το οποίο ξεκίνησε αφορμή και υπήρξε αφορμή για πολιτική κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων.
1: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης άνοιξε η προσωπική, όπως ανέφερε άποψη του Παύλου Μαρινάκη για το χρονικό περιορισμό του επιδόματος ανεργίας, εγείροντας φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση αλλά και αποστάσεις.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
3: 2 μήνες μόνο.
2: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Έτσι. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών φορών.
1: Διαφορετική άποψη είχε για το θέμα η συνυποψήφια με τον Παύλο Μαρινάκη στο βόρειο τομέα και αρμόδια, υπουργός Νίκη Κεραμέως.
4: Δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Δεν είναι προνοιακό. Όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς. Άρα ασφαλίζονται για την περίπτωση αυτή και έχουν δικαίωμα στην ανταπόδοση.
1: Είχαν προηγηθεί αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που αμφισβητούν τον προσωπικό χαρακτήρα των δηλώσεων του Παύλου Μαρινάκη και μιλούν για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και ακραίο κινησμό του κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Ο κύριος Μαρινάκης σήμερα αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον γνωρίζουν οι πολίτες τι ετοιμάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αν επανεκλεγεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
6: Είναι προφανές ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έκανε λάθος. Είναι απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του, προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο κενό που άφησε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
7: Κρούουν ανοιχτές θύρες δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνησα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση. Άλλωστε τη θέση αυτή την έχω εκφράσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
1: Πειρά για την εργασιακή πολιτική της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και τα άλλα κόμματα.
8: Στον ορίζοντα του κυρίου Μητσοτάκη δεν υπάρχει ούτε ως υποψία η κάλυψη των σύγχρονων εργατικών λαϊκών αναγκών.
9: Μαλώνουν για τα ψίχουλα των επιδομάτων που δίνουν σε όσους έκαναν άνεργους.
10: Το πρόβλημα είναι αυτή η κυβέρνηση και αυτό το σύστημα εξουσίας που αμφισβητεί τα δικαιώματα του κόσμου της δουλειάς.
11: Νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματός του. Πρόκειται για μία άποψη αποκρουστική.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει καθαρά. Συμφωνεί με τις προκλητικές δηλώσεις του εκπροσώπου του που θα γυρίσουν τη χώρα πίσω στον μεσαίωνα.
1: Το επίδομα ανεργίας σήμερα διαρκεί από 5 έως 12 μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας και την ηλικία του δικαιούχου.

0: Αυτά λοιπόν. Καλημέρες. Ηρακλή, καλημέρα από την Μαδρίτη. Μας στέλνει ο οδηγός φορτηγών, καταλαβαίνω, διεθνών μεταφορών. Να σε καλά, καλούς δρόμους, Ηρακλή μου. Καλή δύναμη στο Viber. Να σε καλά, καλό, καλό πρωινό. Καλές διαδρομές. Στο τρία από τα Μιλήσια, καλό πρωινό, λέει, από την Καλαμπάκα που βρίσκεται. Καλημέρα, Σότο, καλή δύναμη. Τώρα, θυμίζω ότι η τριήμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στο Καστελόριζο, στον απόϊχο της χάραξης των θαλασσιών πάρκων από την Άγκυρα και των πρόσφατων απειλών από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Εν τω μεταξύ, μαζικές παραβιάσεις τουρκικών F-16 στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου μεταξύ Λέσβου και Χίου οδήγησαν εχθές σε δύο εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Επίσκεψη με διπλό συμβολισμό πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μεταβαίνει στο Καστελόριζο για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι είχε προγραμματιστεί από τον Αύγουστο και εκτός από το να τονίσει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εν μέσω νέων εντάσεων με την Τουρκία, συμβολίζει και το κλείσιμο του κύκλου της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια με την παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου στο ακριτικό νησί. Και ενώ η Άγκυρα εμένει στις ρητορικές προκλήσεις, ο Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον Sky, ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο.
2: Κατηγορηματικά δεν υπάρχει περίπτωση εμείς ή κανένας άλλος από την πατρίδα μας να ζητήσει άδεια από την τουρκική πλευρά.
1: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία εξαπολύει νέες απειλές, βάζοντας το στόχαστρο τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ.
0: Η αντίληψη της Ελλάδος ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργιών συμμαχικών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση. Μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα, ο κ. Τσίλικ.
3: Γιατί υπάρχει αυξημένη νευρικότητα στην Τουρκία? Γιατί αυτό το μεγάλο πρόγραμμα των εξοπλισμών στην πραγματικότητα διαμορφώνει έναν άλλο συσχετισμό αμυντικό.
1: Η Άγκυρα διατηρεί τους υψηλούς τόνους με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να δημοσιοποιεί αρχιακές φωτογραφίες από την Προύσα και τα Μουδανιά, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για θηριωδίες την περίοδο 1919-1922.
4: Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ανατολίας και της επακόλουθης αποχώρησής τους, οι ελληνικές δυνάμεις ακολούθησαν μια συστηματική πολιτική εξόντωσης. Αυτά τα αρχεία αποτελούν ένα οδυνηρό παράδειγμα σφαγής που διαπράχθηκε εναντίον Τούρκων αμάχων.
0: Και να περάσουμε στα της οικονομίας, τώρα, διότι με όλα αυτά που συμβαίνουν και στην Μέση Ανατολή και βεβαίως με τα στενό του Ορμούζ και με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο εκεί, δύσκολος χειμώνας φυσικά με τη Ρωσία, την Ουκρανία, όλα αυτά διαμορφώνουν ένα puzzle το οποίο είναι πολύ πολύ δύσκολο και μια έξωση πολύ δύσκολη για το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπίσουμε τον χειμώνα. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί ο Χρυσόστομος Τσούφης.
5: Έχουμε και αυτοκίνητα, αλλά τα έχουμε απαρουμένα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
6: Στα 2,12 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και σχεδόν στα 2,08 ευρώ το λίτρο το ντίζελ κίνησης. Και αυτές οι τιμές με επιδότηση. Χωρίς αυτή, η αμόλυβδη θα ήταν στα 2,22 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης σχεδόν στα 2,23.
7: Πώς βλέπετε τις τιμές στα κάτω?
8: Αστιάκι.
6: Νέα μέτρα στήριξης προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας.
2: Αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση, τότε θα πρέπει να περιμένετε την κυβέρνηση συνολικά να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα.
6: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, θα είμαστε κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Δεν θέλω να το προσδιορίσω αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα ενισχύσουμε, αλλά ένα πρόβλημα που είναι δεν θα αφήνουμε κανένα μέρος της κοινωνίας πίσω.
6: Η κυβέρνηση μελετά αλλαγές στο επίδομα θέρμανσης με κίνητρα προς την κατανάλωση ρεύματος, ενώ δεν αποκλείεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και από τα διελιστήρια. Οι επιδοτήσεις πάντως σε αμόλυβδη και ντίζελ αναμένεται να συνεχιστούν και τον Οκτώβριο.
7: Δεν περιμένω να γίνει κάτι, να σου πω την αλήθεια.
9: Απογοήτευση.
7: Μεγάλη.
6: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμό για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η αμόλυβδη έχει τσιμπήσει 5,4 λεπτά και 5,5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.
10: Με την τιμή που καλπάζει, δεν κάνει απλά ανωδικές πορείες, καλπάζει πλέον. Αυτά. Η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
6: Την ίδια ώρα η αγορά προειδοποιεί για νέες αυξήσεις.
11: Οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Το πού θα φτάσουν δεν μπορώ να σου το πω. Αυτά θα πρέπει να τα δουν άλλοι. Εμείς, ό,τι μας έρχεται το τιμολόγιο, που καθημερινά έχουμε αυξήσεις μεγάλες.
6: Στην έσχατη περίπτωση θα χρειαστεί ευρωπαϊκό συντονισμός για την ενίσχυση των κρατικών προϋπολογισμών.
0: Πάντως εδώ ο κ. Παπασταύρου δεν απέκλεισε και την διαδικασία της ύπαρξης μιας ακόμη επιδότησης στο ντίζελ και στην βενζίνη, εχθές στην εκπομπή των Ατέριαστων στο Τζούνο και στον Κούντρα. Υπέρετο λοιπόν κλιμάκωση αυτής της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας πιέζουν πραγματικά τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε το Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Έχουμε νέες αυξήσεις αναμένονται στις αντλίες από το Σάββατο, την ώρα βεβαίως που η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις και στήριξης. Η ενεργειακή κρίση επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση ένταση στη Μέση Ανατολή εντείνει πιέσεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και ερχόμαστε στην έναρξη της νέας χρονιάς, της σχολικής χρονιάς που είχαμε χθες. Το πρωτοκουδούνι χτύπησε, οι μαθητές στις θέσεις τους, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, κινηπιαγωγοί στη θέση τους. Θα δούμε τώρα ποια και να υπάρχουν, διότι κάποιος μπορεί να μην εμφανιστεί, κάποιος μπορεί να έγινε κάτι αναπάντεχο και να μην πήγε, να μην προτίμησε. Όλα αυτά τα οποία το Υπουργείο θα πρέπει να καλύψει μέχρι τώρα Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, για να υπάρξουν αναπληρωτές. Παράλληλα όμως υπάρχουν και οι αγορές. Είναι ο μήνας ο Σεπτέμβριος, πολύ πολύ δύσκολος για τις οικογένειες, για τις αγορές. Όλων των ζητημάτων και όλων των θεμάτων που έχουν να κάνουν με το σχολείο, κασετίνες, μολύβια, στυλό, τετράδια, όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα παιδί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει επιμεληθεί η Ελένα Χιλβατζόγλου και έχετε μιλήσει και εσείς στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky.
8: Δώρους, μολύβια, στυλό,
12: βιβλία, κασετίνες.
13: Θα πάρω κάποια τετράδια.
14: Όλα τα απαραίτητα μπαίνουν στη λίστα αγορών και η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκινάει.
15: Τι χρώμα έχει η τσάντα σου?
16: Έχουμε πάρει άπειρα.
14: Η διάθεση δεν είναι για όλους η ίδια. Όμως η τσάντα γεμίζει.
16: Φαγητοδοχείο και ένα παγουρίνο. Τώρα ψάχνουμε για τα άλλα.
15: Ανυπομονείς να ξεκινήσει σχολική χρονιά?
16: Όχι.
15: Γιατί?
16: Επειδή βαριέμαι τα μαθήματα.
14: Με την κίνηση στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, οι επιχειρηματίες λένε πως έχουν απορροφήσει τις αυξήσεις στα μεταφορικά, διατηρώντας σταθερές τις τιμές.
17: Οι τιμές προς το παρόν παραμένουν σταθερές. Ένα κλασικό μολύβι, όπως είναι αυτό εδώ με τη γόμα, είναι στα 55 λεπτά. Το κλασικό μπλε τετράδιο, 50 φύλλων, είναι στο 1,20. Αυτό εδώ είναι με το σκληρό εξώφυλλο στο 1,65 νομίζω. Και δύο έτσι τυχαία σχέδια, δύο θεμάτων σπιράλ στα 2 ευρώ. Οι τσάντες ξεκινάνε από 25 ευρώ και φτάνουν μέχρι maximum 70-75. Οι κασετίνες ξεκινάνε από 5 ευρώ.
14: Και όταν όλα αυτά μπουν στη τσάντα και φτάσουν στο ταμείο, γίνεται ο τελικός υπολογισμός. Για έναν μαθητή δημοτικού, μία πλήρη σχολική τσάντα με τα βασικά κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ή και λίγο παραπάνω.
15: Πόσα λεφτά σας έδωσαν οι γονείς σας για να πάρετε τα απαραίτητα?
18: Μου έδωσαν ένα πράσινο για να βάλω μέσα, για να αγοράσω τσάντα μου, δύο στυλό, πέντε τετράδια και ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μου.
19: Μου έδωσαν 70 ευρώ, δυστυχώς. Λίγα λεφτά.
15: Δεν θα σου φτάσουνε?
19: Πιστεύω πως όχι, είμαι λίγο σπάταλος, πρέπει να το περιορίσω αυτό.
20: Δεν κοιτάμε τις τιμές.
14: Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μαζί της και νέες υποσχέσεις.
16: Να πάει καλά η χρονιά, γιατί σε μένα πέρσι δεν πήγαν καλά.
15: Φέτος όμως δεν θα είσαι καλύτερος.
16: Πάμε. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω.
21: Καλή σχολική χρονιά.
22: Καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά, έτσι πραγματικά. Και μπορούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερη σχολική χρονιά των παιδιών των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε επαναφέρει τη δράση αυτή, όπου πραγματικά μας είχατε συγκινήσει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία την είχαμε ενεργεί, την είχε ενεργεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος λοιπόν κάτι άλλαξε, οπότε οι τριτεκνιαστικοί πολυτεκνικές οικογένειες ζήτησαν τη βοήθεια του Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι εδώ και κάνει πράξη. Σήμερα λοιπόν από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι θα βρισκόμαστε σε 5 σημεία στην Αττική, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε μολύβια, τσάντες, κασετίνες, τετράδια, στυλό, μαρκαδόρους, τα πάντα όλα. Είτε αυτά τα οποία δεν χρειάζεται το παιδί μας και τα έχουμε από πέρσι και είναι σε άριστη κατάσταση, είτε καινούργια. Τα στατιστικά στοιχεία και όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι όλοι εσείς που συμμετέχετε πολύ πολύ ενεργά σε αυτή τη δράση φέρνετε καινούργια, αγορασμένα ειδικά για αυτή τη δράση. Έτσι λοιπόν θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή στην Κεντρική Πλατεία, θα είμαστε στη Γλυφάδα, θα είμαστε στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κατά από τον Ισάπ στη Γέφυρα, στον Πειραιά, στην Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην Πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό, 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι. Μαζωνάκης Λίντα, έτσι. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς, έτσι τιμάμαι τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και βεβαίως και έτσι τους όριμους νέους. Τη δύο του εκπρόσωπό του και ο πρίτανο των Πολιτεχνών Επιστημόνων, ο κ. Σιεμένη, αμέσω θα του φέρει τον 6.30 με την Δέσμη Χριστοπούλου.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Επειδή κάθε μέρα έχει τις ανορθογραφίες της,
2: ερχόμαστε!
1: Θοδωρής Βαμβακάρης,
2: Τάκης Γιαννούτσος,
1: από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
2: και κάθε μέρα στις 5 το απόγευμα
1: στο Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη να κοπεί ο Γιώργος Μαζωνάκης έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Παράλληλα, κάποιος επιχείρησε να σβήσει ίχνη αλλά και το ραντεβού που είχε κλείσει ο τραγουδιστής. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30. Τη νύχτα, όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Επί τόπου έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα, οι οποίοι θέσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά. Έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημίες στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Το επίδομα ενεργείας είναι ασφαλιστικό ανταποδοτικό δικαίωμα, αναφέρει Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ενεργείας σε έως 2 μήνες. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι ντρόουνς που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 6:33. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάκι από το Λαγωνίσιμο, περαστικά. Τώρα με την ψήξη, ναι, είναι αυτές οι καιρικές συνθήκες που έξω έχει ζέστη και είναι και πολύ υγρασία. Μπαίνεις μέσα στα αυτοκίνητα και ειδικά εσύ που είσαι και του τουρισμού, που είσαι όλη μέρα στο αυτοκίνητο, βγαίνεις έξω λίγο και όλα αυτά. Παθαίνεις την ψήξη, περαστικά, Τάκι μου, και έχεις απόλυτα δίκιο, Τάκι. Μακάρι να είμαστε και εμείς σχολείο. Κώστα μου, να είμαστε σχολείο. Καλύτερη περίοδο. Μετά, όταν είσαι σχολείο, λες, πω, να φύγει, να τελειώνει. Όταν όμως μεγαλώσεις, αχ, να ήμασταν σχολείο ξανά. Καλημέρα, Τάκη μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Καλημέρα και στον Νίκο, καλό πρωινό. Ο κύριος λέει: Κουτσούμπας αποκαλεί τα προνοιακά επιδόματα ψίχουλα. Να μας πει πώς ένα σοβιετικό τύπο καθώς χωρίς έσοδα από επιχειρήσεις θα είχαμε έσοδα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον κύριο Δημαράκη, Ανδρέας. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Πολύ μεγάλη προσοχή στην Πέτρου Ράλη, στον Ταύρο. Κυκλοφορεί χωρίς φώτα, απίστευτα υπερφορτωμένα. Ένα Hyundai το οδηγεί. Ρωμά, έχεις δίκιο να το επισημαίνεις μέσω του Viber. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Μέσω τηλεφωνικού κέντρου, Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, ο Χαράλαμπος από την Πάτρα και βεβαίως η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια. Καλημέρες, καλό πρωινό. Κύριε Σημαίνη, καλή σχολική χρονιά, την έχουμε πει εμείς, αλλά για τα παιδάκια μας, τα εγγόνια σας, όλους, καλή χρονιά. Είστε καλά?
1: Καλά, και να σας πω, κύριε Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς οι μεγαλύτεροι,
0: ναι,
1: μπορεί να μην πηγαίνουμε στο σχολείο, αλλά με τις δουλειές που κάνουμε, σαν να πηγαίνουμε στο σχολείο είναι.
0: Καλά, εσείς έχετε ωράριο σχολείου, δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε 24 ώρες, σχεδόν 24 ώρα είστε από πάνω και περισσότερο από σχολείο, όχι τίποτα άλλο. Είστε καλά, κύριε Σεμένη μου?
1: Μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Πολλά και τα ερωτήματα. Θα κάνουμε και τη διευκρίνηση που θέλουμε, που πρέπει να κάνετε και θέλετε να κάνετε και εσείς δύο.
1: Ναι, θα
0: υπήρξε μια. Όχι, εσείς καλά τα λέτε, καλά τα λέγατε μέχρι τώρα, απλά είναι τα, ξέρετε, αυτά τα μικρά γράμματα και πρέπει να τα λένε και πρέπει όσοι μιλούν κυβερνητικά στελέχη ή στελέχη των Υπουργείων να τα λένε συνέχεια για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος και
1: Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.
0: Ναι. Και πρέπει να ψηφιστούν έτσι κι αλλιώς. Και εγώ υπενθυμίζω ότι Κυριακή αύριο, μην ξεχνάτε, στην Οικονομική Καθημερινή, στη σελίδα 2, αν θυμάμαι καλά, ο Ρε Σημαίνης γράφει για εσάς. Για εσάς, για παράδειγμα, όπως είναι ο Ηρακλής, ο οποίος είναι στο εξωτερικό και μας στέλνει τα μηνύματά του. Γράφει και δίνει απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείρισης εισοδημάτων και περιουσιών των αποδήμων Ελλήνων στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως πάντα, καθημερινή της Κυριακής με πολύ πολύ ωραία θέματα και φυσικά μετά αναρτάτε ή θα το φροντίσει να αναρτάτε και στο Facebook του και σελίδα του, έτσι ώστε να τα διαβάζουμε όλοι και όλες. Κύριε Σεμένη.
1: Να πούμε την ευκαιρία ότι αύριο, στην αυριανή, σελίδα της Καθημερινής, το θέμα είναι. Σε ποια εισοδήματα που έχουν στην Ελλάδα οι απόδημοι Έλληνες, σε ποια εισοδήματα φορολογούνται και σε ποια απαλλάσσονται. Όλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, κύριε Σεημένη, διότι έχει κάτι και σήμερα η Καθημερινή που θέλω να το συζητήσουμε και το ρωτάνε και οι ακροατές μας. Έχουμε απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Ποιες νέες περιοχές θα πληρώσουν ΕΝΦΙΑ από 1η-1η του 27, για ποια ακίνητα, για ποια αξία και αν αφορά φυσικά ή μόνο νομικά πρόσωπα ή και τα δύο, κύριε Σεημένη. Σας ακούμε.
1: Ναι, από το έτος 2027, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2027 που θα βγει το επόμενο ΕΝΦΙΑ.
0: Σωστά.
1: Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα φυσικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα, το πούμε, για κυρία κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Από 1.500 που ήταν μέχρι σήμερα, έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι στην Αττική, αλλά στην περιφέρεια Αττικής, τα νησιά της περιφέρειας Αττικής και νήσων που λέμε, τα νησιά, αυτά υπάγονται. Όχι μόνο η Αττική όμως, η κυρίως Αττική δεν υπάγεται. Σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους από 1.700 που ήταν μέχρι σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και αυτά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή εννοώ το 1η Ιανουαρίου του 27. Και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει, όπως ξέρουμε, τις περιοχές Χρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλόρινας. Είναι μια ορεινή περιοχή που δεν βρέχεται από θάλασσα. Και είναι
0: όλο βουνά, κύριε Σεμένη, εκεί παραγγείλουμε, περωνιάζει το κρύο.
1: Ο Ράμος, ο Σμόλικας και τα λοιπά, όλα αυτά εκεί πέρα.
0: Σωστά.
1: Μέχρι τα σύνορα με την Ήπειρο. Επομένως, εφόσον είναι μια περιοχή που χρειάζεται μια βοήθεια, καλά κάνει και έχει μέχρι 2002 κατοίκους, γιατί είναι 131 οικισμοί εκεί πέρα.
0: Πολύ ωραία, πολύ σωστά.
1: Είδα στο χάρτη, δηλαδή είναι 131 οικισμοί.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Όχι για την Αττική, αλλά μόνο για τα νησιά που ανήκουν στην περιφέρεια της Αττικής. Και τι άλλο, κύριε Σεμένη?
1: Και είπαμε και στη Δυτική Μακεδονία. Σωστά. Που είναι τα Χρεβενά, η Καστοριά, η Κοζάνη και η Φλόρινα.
0: Πολύ ωραία.
1: 131 οικισμοί είναι και αυτοί εκεί πέρα. θάλασσα. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί έπρεπε να έχουν απαλλαγή από πολλά χρόνια νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει και τώρα είναι καλά που απαλλάσσονται.
0: Ωραία. Πάμε
1: το
0: λοιπόν.
1: Μόνο πρέπει, ναι. Το μόνο που πρέπει να θυμηθώ κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να υποβληθεί το ε9 σωστό.
0: Ναι.
1: Να το κοιτάξουν μήπως είναι κανένα λάθος. Γιατί τώρα με την περίπτωση της απαλλαγής, εάν το ε9 είναι λάθος, θα βγει το καθαριστικό καλά.
0: Τι λέτε.
1: Έτσι, γιατί στο επόμενο καθαριστικό θα φανεί αυτό.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν. Επίσης, εγώ διαβάζω στην εφημερίδα Καθημερινή σήμερα, κύριε Σιεμένη, ότι έχουμε σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν την αγορά των ακινήτων που παρατείνονται έως το 2030. Συγκεκριμένα, λοιπόν, γράφει η Καθημερινή, παραμένει σε αναστολή η επιβολή ΦΠΑ 24% για τα νεόδμητα ακίνητα, ενώ δεν θα επιβάλλεται και ο φόρος υπεραξής 15% στις πωλήσεις. Κάτι είναι και αυτό, έτσι, για την αγορά αυτή.
1: Νομίζω. Για να ενισχύσει την αγορά, έχει γίνει αυτό και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστά. Επίσης, γράφει η Καθημερινή ότι παράλληλα επεκτείνεται και το κίνητρο για όσους ιδιοκτήτες ανοίγουν επιτέλους τις κλειστές κατοικίες και τη διαθέτουν για μακροχρόνια μόνο μίσθωση, καθώς προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος. Και αυτό επίσης καλό. Να ανοίξει το σπίτι σου και βεβαίως να βρεθεί σπίτι, αλλά και φυσικά εσύ να μην έχεις τον φόρο. Είναι...
1: Κάποια στιγμή όμως, κύριε Γιαννίδη, πρέπει να συζητήσουμε και για τα ακίνητα τα οποία είναι κλειστά και τα έχουν οι Δήμοι, ορισμένοι Δήμοι.
0: Έτσι. Α, ναι, βεβαίως.
1: Είναι πολλά εκατοντάδες ακίνητα τέτοια. Και έχουν μουχλιάσει μέσα.
0: Τα οποία δεν τα ανοίγουν οι Δήμοι, γιατί? Έχετε εικόνα γιατί δεν τα ανοίγουν, γιατί δεν τα δίνουν?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν τα ανοίγουν, διότι. Δεν ξέρω, αυτό ερευνώ τώρα και το ερευνώ.
0: Πολύ ωραία. Οπότε όταν έχετε κάτι, βεβαίως.
1: Πρέπει και αυτά τα ακίνητα να βγουν στην αγορά. Όπως επίσης και αν έχουν και οι τράπεζες, ας πούμε, ορισμένα ακίνητα, οι Δήμοι και οι τράπεζες. Αυτά είναι το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Λιγότερο οι τράπεζες, αλλά περισσότερο οι Δήμοι.
0: Μάλιστα. Πάμε, κύριε Σεμένη, στην ενίσχυση των 300 ευρώ. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν φέτος την ενίσχυση αυτή, με ποια, εάν υπάρχουν ισοδηματικά κριτήρια και ποια περιουσιακά κριτήρια? Θέλετε να μας πείτε λίγο?
1: Ναι, η περσινή ενίσχυση λοιπόν των 250 ευρώ που είχαν πει θα γίνει 300, τελικά θα γίνει 400. Ναι, που καταβλήθηκε τον Νοέμβριο του 25, το 250 θυμάμαι. Αυξάνεται φέτος σε 400 ευρώ λοιπόν, καθαρά, χωρίς κρατήσεις. Αυτό είναι το θέμα, η είδηση δηλαδή. Και χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτά είχαν ισχύσει πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή μίλησα και με τους συναδέλφους του Μαξίμου. Τους είπα λοιπόν ότι μπερδεύτηκα κι εγώ λίγο εχθές, διότι είπα ότι ισχύουν και φέτος.
0: Ναι.
1: Δεν ισχύουν αυτά, γιατί έκανα εκ παραδρομής, το είπα.
0: Ναι.
1: Αυτά ισχύσανε πέρυσι.
0: Ωραία.
1: Τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά στοιχεία. Ισχύουν φέτος κάποια άλλα στοιχεία, τα ηλικιακά στοιχεία ισχύουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέχρι 60 ετών, ας πούμε, θα είναι, καταρχήν θα πληρωθεί 27 Νοεμβρίου του 26.
0: Σωστά.
1: Γιατί δεν είναι 30 του μηνός, είναι αργία, θα πληρωθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, οι συνταξιούχοι λοιπόν, γιατί τη σύνταξη γέρατος, πρέπει να είναι μέχρι 60 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό θα είναι 31 Δεκεμβρίου του 25, έτσι, ετών, όχι τώρα που είναι το 26. Λοιπόν, η ενίσχυση των 400 θα καταβληθεί φέτος, είπαμε, επίσης και στους συνταξιούχους λόγω χειρίας, με όριο τα 60 έτη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε δύο ηλικιακά κριτήρια, 60 χρόνια για τους συνταξιούχους χρήματος,
0: γύρατος,
1: και 65 για τους συνταξιούχους λόγω χειρίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσουμε ότι σε συνέχεια, μετά που θα τελειώσουν αυτά όλα, προβλέπεται, είπε ο κύριος Πυρακάκη, θα δοθεί και η αύξηση των συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27, που με τα σημερινά δεδομένα, όπως είπε, υπολογίζεται στα 2,6, αλλά μπορεί να αλλάξει αν είναι ο κρατικός προϋπολογισμός το επιτρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσό των 400 λοιπόν θα το πάρουν όμως και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων, χωρίς ούτε τα ηλικιακά κριτήρια. Εδώ δεν θα ισχύσουν ούτε τα ηλικιακά κριτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή θα είναι ανάπηροι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτά τα συζήτησα χθες και με τον Μαξίμου για να μην ξαναγίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε αυτά
0: τα ανάπηροι από κάποιο ποσοστό και πάνω, φαντάζομαι το 67% και πάνω. Αυτό που θεωρούμε αναπηρία. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζεμένη?
1: Όσοι παίρνουν αναπηρικό
0: επίδομα θα πάρουν και αυτοί τα 400.
1: Ναι, και όσοι παίρνουν λόγο αναπηρίας. Αυτοί έχουν βέβαια από τις επιτροπές έχουν εγκριθεί.
0: Από τα ΚΕΠΑ. Ναι, βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ συνοψίζω. Ανεξαρτήτως λοιπόν περιουσιακών και ισοδηματικών κριτηρίων, θα δοθεί αυτή η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πρώτο είναι αυτό το γενικό. Δεύτερο.
1: Για συντάξει γύρατος.
0: Ναι, η ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά από 300 που ήταν πέρσι. Το ίδιο ποσό
1: όχι,
0: θα λάβουν. Αν
1: ήταν 250, ναι. Είχαν πει θα το κάνουν 400, αλλά το κάναν 400.
0: Ωραία. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστη υπερήλικη. Σωστά,
1: ναι,
0: κύριε Σέμενη.
1: Ναι, σωστό, ναι. Και πολύ ανασφάλιστη υπερήλικη. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρόκειται λοιπόν για.
1: Αυτά τα συζήτησα χθες και με τον Μαξίμου για να μην ξαναγίνει λάθος.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε αυτά τα.
0: Ανάπηροι από κάποιο ποσοστό και πάνω, φαντάζομαι το 67% και πάνω. Αυτό που θεωρούμε αναπηρία. Έτσι δεν είναι, κύριε Σέμενη.
1: Όσοι παίρνουν αναπηρικό
0: επίδομα θα πάρουν και αυτοί τα 400.
1: Ναι, και όσοι παίρνουν λόγο αναπηρίας. Αυτοί έχουν βέβαια από τις επιτροπές έχουν εγκριθεί.
0: Από τα ΚΕΠΑ. Ναι, βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε δεν υπάρχει.
0: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ συνοψίζω. Ανεξαρτήτως λοιπόν περιουσιακών και ισοδηματικών κριτηρίων, θα δοθεί αυτή η ετήσια οικονομική ενίσχυση στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πρώτο είναι αυτό το γενικό. Δεύτερο.
1: Για συντάξει γύρατος.
0: Ναι, η ενίσχυση ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά από 300 που ήταν πέρσι. Το ίδιο ποσό
1: όχι,
0: θα λάβουν.
1: Αν ήταν 250, ναι. Είχαν πει θα το κάνουν 300, αλλά το κάναν 400.
0: Ωραία. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστη υπερήλικη. Σωστά,
1: ναι,
0: κύριε Σέμενη.
1: Ναι, σωστό, ναι. Και ανασφάλιστη υπερήλικη, ναι.
0: Πολύ.

0: απάντηση. Το ίδιο ποσό θα λάβουν.
1: Όχι, 250, ναι. Είχαν πει θα το κάνουν 400, αλλά το κάναν 400.
0: Ωραία. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν και οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που παίρνουν μόνο σύνταξη θανάτου, τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανασφάλιστη υπερήλικη. Σωστά,
1: ναι,
0: κύριε Σέμενη.
1: Σωστό, ναι. Πολύ ανασφάλιστη υπερήλικη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πρόκειται λοιπόν για ένα από τα πρώτα αυτά νέα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός και θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2026 και θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου, λέει το Μαξίμο. 27 είπατε εσείς θα τα πληρωθούν διότι πέφτει Σαββατοκύριακο. Συνολικά αυτό το ποσό, μάλλον οι δικαιούχοι θα είναι 2,2 εκατομμύρια πολίτες. Σωστά όλα αυτά.
1: Θέλω να τονίσω ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Όπως είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στο τέλος της εκπομπής,
0: ναι,
1: ότι εδώ είναι χωρίς ανταλλάγματα. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποια στιγμή το κράτος να πει σου δώσα πολλά,
0: ναι, ναι,
1: και τώρα πρέπει να ξαναβάλω άλλους φόρους,
0: ναι,
1: και θα πάρω πίσω. Όποιος τάζει με τέτοια νοοτροπία, με τέτοια λογική,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να γίνεται πιστευτός. Πιστεύω ότι αυτά που μελετήσανε στο
0: Οικονομικό Επιτελείο
1: είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων.
0: Σωστά.
1: Αυτά μπορούμε να δώσουμε, όπως είναι ένας οικογενειάρχης. Πώς μπορεί ένας οικογενειάρχης που έχει 2.000 εισόδημα να ξοδέψει 4 το μήνα? Δεν γίνεται,
0: θα πρέπει
1: να δανειστεί.
0: Έτσι.
1: Τα 2.000 που έχει τα ξοδέψει. Και να επιδιώκει να αυξάνει το μισθό του, να αυξάνει το εθνικό εισόδημα εμπορκειμένο, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Επίσης ένα ζευγάρι συνταξιούχων να πάρουν και οι δύο. Δεν σημαίνει επειδή υπάρχει.
1: Να πάρουν και οι δύο, γιατί αφού καταργηθήκαν λοιπόν όλοι, γιατί εγώ και στους συνταξιούχους απάντησα χθες ότι έχουν όρια, γιατί σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα.
0: Ναι, έτσι. Ωραία. Καλά κάνετε και το διευκρινίζουμε σήμερα. Άρα λοιπόν μένουμε σε αυτά. Αυτή είναι η γενική απόφαση. Αυτό είναι το γενικό. Και θυμίζω επίσης, δεν θυμάμαι αν το είπατε, είναι ακατάσχετα, είναι αφορολόγητα. Και δεν έχετε να φοβηθείτε να πάτε να τραβήξετε τους λογαριασμούς.
1: Έτσι λέει, ναι, ο κ. Πεδιακάκης, ότι δεν θα φορολογηθούν αυτά καθόλου.
0: Και δεν θα τα πάρει κάποιος από το λογαριασμό εάν έχεις οτιδήποτε το οποίο σου τραβάνε τα λεφτά πάνω από τα 1000. Πόσο έχει γίνει το κατάσχετο, κύριε Σεημένη?
1: Ορίστε.
0: Το κατάσχετο πόσο έχει γίνει τώρα?
1: 1600 ευρώ.
0: Άρα και να μην φοβηθείτε, αν ξεπεράσει το κατάσχετο, δεν θα τα πάρουν αυτά τα λεφτά σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί. Οτιδήποτε δούμε ή δείτε ότι είναι αντίθετο από αυτά τα οποία λέμε, 30 Νοεμβρίου είμαστε εδώ να το απαντήσουμε και βεβαίως να απαντήσει η κυβέρνηση. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεημένη, μάλλον να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, πολύ πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Να θυμίσω εγώ ότι μπορείτε και σήμερα αλλά και αύριο και φυσικά την ημέρα της συναυλίας τόσο μέσω ticketmaster.gr αλλά και από τα τρία φυσικά σημεία. Πρώτον, στα εκδοτήρια που υπάρχουν έξω από το Παναθηναϊκό Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Μπορείτε να παραλάβετε και να αγοράσετε εισιτήριά σας. Δεύτερον, Μητροπόλεως 25 στο Σύνταγμα, 8 με 10.30 αλλά και στο Κολονάκι, Συνοδό Τσακάλοφ 14, επίσης 8 με 10.30 και Σάββατο και Κυριακή μπορείτε να παραδοθείτε τα εισιτήριά σας για την μεγάλη συναυλία. Μην την χάσετε, τόσοι καλλιτέχνες για τον μεγάλο Μάνο Λοΐζο δεν έχουν ξαναγίνει. Επίσης, δύο πραγματάκια θέλω να σας πω τώρα για το πρόγραμμα της ένα για το πρόγραμμα της τηλεόρασης του Sky και ένα για το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky. Στην Δευτέρα λοιπόν, οι Μπλε Ώρες, η νέα δραματική σειρά έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 του μηνός, 9 η ώρα μετά το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, με ένα παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Οι Μπλε Ώρες του Ανδρέα Γεωργίου στην τηλεόραση του Sky από τη Δευτέρα 14 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ. Νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky έρχονται οι Πεπερικοί. 5 ώρα το απόγευμα θα είναι εδώ πλέον στο πρόγραμμα του Sky και στο πρόγραμμα του Sky Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Μαμακάρης. Μαμακάρης Γιαννούτσος στο ραδιόφωνο του Sky κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα για ένα τελείως διαφορετικό, τελείως ωραίο απογευματινό, ωραίο πρόγραμμα με Τάκη Γιαννούτσο και Θοδωρή Μαμακάρη, με το δικό τους χιούμορ, τη δική τους παρέμβαση στα πράγματα και φυσικά με την πολύ ωραία παρέα που ξέρουν να κάνουν στο ραδιόφωνο. Χρόνια ραδιοφωνική τύπη, αγαπούν το ραδιόφωνο, αγαπούν τα ραδιοφωνικά στούντιο, είναι εδώ πολλά χρόνια στον όμιλο του Sky και έτσι λοιπόν μπορείτε να τους ακούτε και κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Κύριε Σεημένη, ο λόγος και πάλι σας, καλημέρα.

0: Καλό, καλό πρωινό.
1: Να συμπληρώσω κάτι
0: σχετικά
1: με την εκδήλωση του Παναθηναϊκού Σταδίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια συγκέντρωση των καλύτερων καλλιτεχνών, τραγουδιστών που υπάρχουν στην Ελλάδα. 15, πώς είναι, δεν θυμάμαι τώρα πώς
0: είναι. Μια πλειάδα καλλιτεχνών είναι.
1: Ναι, μια πλειάδα. Είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα. Για να τους δει κανείς πρέπει να πάει στα κέντρα που βγαίνουν.
0: Ναι.
1: 15 φορές να τους δει.
0: Αυτό επιδιώκει. Οι μεγάλες αυτές συναυλίες στο Όλοι Μαζί Μπορούν. Επιδιώκουν όλα αυτά τα χρόνια και συνδέουν ανθρώπους, καλλιτέχνες, οι οποίοι όλοι μαζί δεν μπορούν να τους δεις πουθενά. Μόνο στις αυτές τις συναυλίες.
1: Για να τους δει όλους μαζί, αυτό θέλω να πω. Ναι, ακριβώς.
0: Και μου δίνεται μια και έτσι και ωραία πάσα να πούμε ότι επίσης να ευχαριστήσουμε τους εργαζομένους πρώτα, αλλά και τις διοικήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς, διότι οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, είπαν όπως και κάθε χρόνο, θα κάτσουμε μέχρι και τη μία μετά τα μεσάνυχτα, έτσι ώστε να επιστρέψει ο κόσμος σπίτι του χωρίς να νοιαστεί, χωρίς να έχει έγνοια πού θα παρκάρει και πώς θα παρκάρει, γιατί είναι και δύσκολη περιοχή. Έτσι λοιπόν, όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα κρατήσουν τα δρομολόγια τους μέχρι και τη μία για να φύγουμε όλοι άνετα και ωραία να πάμε σπίτια μας. Κύριε Σιεμένη, αύξηση φόρου μεταβίβαση ακινήτων. Σε ποιες περιπτώσεις θα αυξηθεί ο φόρος αυτός από 3 σε 15%, ποιους θα αφορά και για ποια ακίνητα θα ισχύει?
1: Σήμερα μπορεί ο καθένας ξένος που είναι εκτός Ελλάδος, δηλαδή είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τρίτες χώρες,
0: ναι,
1: από όλη τη γη δηλαδή, να αγοράσει ένα ακίνητο στην Ελλάδα, μια κατοικία και να πληρώσει 3%
0: μέσα
1: μόνο το, πέραν των άλλων πλέον εκτιμάτων. Πρέπει να πληρώσει και το μειωμένο φόρο αυτό, ναι. Είδανε λοιπόν ότι οι άνθρωποι από τρίτες χώρες, όχι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ήταν πάρα πολλοί, εκατοντάδες. Αγοράσανε πολλά σπίτια στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές των ακινήτων και εξ αυτού του λόγου. Γι' αυτό είπαν λοιπόν το 3% να το κάνουν 15% για τα φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
0: Ναι.
1: Θυμίζω, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος είναι η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν σε κατοικία ας πούμε 200.000 ευρώ ο φόρος ήταν 6.000, το 3%, τώρα θα γίνει 30.000. Έχει μια διαφορά φόρου, έχει μια οικονομική διαφορά η οποία είναι καλή. Η αύξηση αφορά μόνο αλλοδαπούς φυσικά πρόσωπα, όχι εταιρείες, έτσι,
0: mm-hmm,
1: που αγοράζουν κατοικίες. Και δεν είναι επαγγελματικοί χώροι, όχι, ούτε οικόπεδα. Μόνο κατοικίες. Αυτό είναι να το διευκρινίσουμε και αυτό. Ούτε νομικά πρόσωπα. Και τους δίνει μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών για όσους έχουν εκκρεμότητες σε εξέλιξη, είχαν δεχτεί με προσύμφωνο να αγοράσουν ένα ακίνητο, να το τελειώσουν ας πούμε.
0: Ναι.
1: Επίσης όσοι είναι από τρίτες χώρες, αλλά είναι λέει επιμακρώνει διαμένοντας στην Ελλάδα, δηλαδή είναι πολίτες στην Ελλάδα, πληρώνουν φόρους, έχουν τα εισοδήματά τους εδώ από πολλά χρόνια. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν με 3%. Δεν είναι, μπορεί να είναι πολίτες από τρίτες χώρες, αλλά μένουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό είναι αυτό που λέει.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά χρόνια, ναι, αυτό τους επιτρέψει αυτούς να το κάνουν αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως είναι αποσκοπή στην αποφυγή του ανόδου των τιμών των κατοικιών. Και αυτό είναι καλό για τους υπόλοιπους Έλληνες που είμαστε εδώ, οι γηγενείς, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη, για να προλάβουμε όσα μπορούμε. Αύξηση αποσβέσεων, κύριε Σιεμένη. Τι θα κερδίσουν οι επιχειρήσεις από αυτές τις αποσβέσεις?
1: Κοιτάξτε, οι αποσβέσεις λοιπόν εδώ στην Ελλάδα είναι ένα πρόσθετο κίνητρο που δίνεται στις επιχειρήσεις για να εξυγχρονίσουν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό. Γιατί μιλάμε για μηχανολογικό εξοπλισμό στην περίπτωση αυτή. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η απόσβεση θα γίνεται σε 6 χρόνια αντί για 10. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι θα πει ο νόμος που θα ψηφίσουν. Δηλαδή, τον πρώτο και το δεύτερο έτος θα κάνουμε αποσβέσεις 10 και
0: 10%.
1: Ναι. Στο τρίτο και τέταρτο θα κάνουμε 15 και 15. Οι λογιστές. Και στο πέμπτο και έκτο χρόνο θα κάνουμε 25 και 25. Σύνολο αυτά είναι 100%.
0: Ναι.
1: Τι θα πετύχουμε με αυτό? Ότι θα έχουμε περισσότερες οι αποσβέσεις είναι έξοδο, όπως ξέρετε, είναι δαπάνη, έτσι. Και τη θεωρεί δαπάνη ο νόμος, έτσι. Τι κάνουν, άμα αυξηθούν οι αποσβέσεις, λοιπόν, θα μειωθούν τα κέρδη. Άμα μειωθούν τα κέρδη, θα μειωθούν και οι φόροι. Άρα οι επιχειρήσεις που είναι στην Ελλάδα θα έχουν λιγότερους φόρους, αλλά και οι υποψήφιοι επενδυτές από το εξωτερικό θα το λάβουν υπόψη τους αυτό σοβαρά, γιατί επί 6 χρόνια θα έχουν μειωμένο φορολογία, γιατί θα έχουν περισσότερες αποσβέσεις και θα αποφασίσουν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό. Εγώ τους είπα στο μαξί μου που μίλησα χθες το απόγευμα, τους είπα ότι μπράβο ρε παιδιά, είναι ωραίο αυτό, μας αρέσει. Και γελάγανε. Λέει, μας αρέσει, αφού είναι καλό έργο. Καλό, μας αρέσει.
0: Μέτρο, πολύ ωραία. Την καλημέρα και από τον Στέφανο Κουλουμπί έχετε και έχουν όλοι οι εκδότες μας. Κύριε Σιεμένη, πάμε λίγο σε αυτό το οποίο μάλλον περιμένανε κάτι παραπάνω οι άνθρωποι που ακούγανε, οι επιχειρηματίες, τα επιμελητήρια, οι φορείς. Τι συμβαίνει με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, κύριε Σημαίνη? Πόση μείωση και από πότε πρώτον, οι ατομικές επιχειρήσεις τι γίνεται και τα νομικά πρόσωπα αλλά και οι τράπεζες? Θέλετε να μας πείτε λίγο?
1: Κοιτάξτε, η προκαταβολή του φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις σήμερα είναι 55%.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει 50%. Με τον δήλωση που θα γίνει τώρα προσεχώς, το 27 θα γίνει 50%.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σταματήσει εκεί. Όσον αφορά τις ατομικές επιχειρήσεις, τώρα για τα νομικά πρόσωπα, οι εταιρείες, ας πούμε,
0: ναι,
1: σήμερα είναι 80%. Από το φορολογικό έτος 28, που θα γίνουν δηλώσεις 29 δηλαδή,
0: ναι,
1: θα μειώνεται η προκαταβολή του φόρου 5% κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει, λέει, το 2034 στο 50%. Δηλαδή, όταν θα υποβάλουμε τα εισοδήματα του 2033, mm-hmm, με τη δήλωση στο 34, τότε θα είναι η τελευταία φορά που θα γίνει. Θα φτάσουμε στο 50%. Και άμα φτάσουμε στο 50% θα σταματήσει εκεί. Τώρα, γιατί θα σταματήσει εκεί και δεν πάει παρακάτω, θα μας τα πούνε οι κυβερνήτες ή τώρα στη διάρκεια της οκταετίας που θα περάσει, ή οι κυβερνήτες της εποχής εκείνης. Καλό είναι οι επιχειρήσεις να μην είναι, αν τυχόν δεν έχουν προοπτική για κέρδη την επόμενη χρονιά, να μην πληρώνουν φόρο. Αυτό είναι καλό, γιατί δεν και καλά να πληρώνεις φόρο είναι άσχημο. Άμα δεν έχεις εξέλιξη σε μια επιχείρηση, και διότι πεθαίνει κάποιος, διότι δεν πάει καλά, διότι είναι αναγνωριστική, θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να εκλογικευτούν. Η συμβουλή μας είναι να το δούνε και πάλι.
0: Τελευταίο ερώτημα, κύριε Σημαίνη. Οι υψηλές αποδοχές των στελεχών πώς θα φορολογούνται στο μέλλον, τι εικόνα έχετε?
1: Κοιτάξτε, από την 1η Ιανουαρίου του 27 οι αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων αλλά και των ανωτέρων στελεχών που παίρνουν επιδόματα που προέρχονται από τα κέρδη. Δηλαδή, όταν η επιχείρηση μπορεί να δώσει αμοιβές σε αυτούς, αλλά μπορεί να δώσει και συμμετοχή στα κέρδη, ένα κομμάτι των κερδών, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα κέρδη, η συμμετοχή στα κέρδη, λοιπόν, θα φορολογούνται με 15% αντί 5% για το τμήμα που είναι πάνω από 60.000.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κάνει γιατί πρέπει να εξισωθεί η μεταχείριση με τα stock options. Τα stock options είναι κάτι μετοχές που δίνει μια επιχείρηση στο τέλος της χρήσης για να επιβραβεύσει τα στελέχη που δουλέψανε για να βγει καλό το αποτέλεσμα, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Τους δίνει στα στελέχη και σε άλλους που πάλι είναι καλοί κατά τη γνώμη της επιχείρησης. Τους δίνει λοιπόν κάποιες μετοχές, τις οποίες δεν μπορούν να τις πουλήσουν αν δεν περάσουν ένα χρονικό διάστημα, τις κρατάνε και αυτά λέγονται stock options.
0: Yes.
1: Αυτά όταν τα δώσουν μετά από ένα χρονικό διάστημα φορολογούνται με 15%. Και σου λέει, γιατί οι αμοιβές να φορολογούνται με 5% όταν τα δίνουμε στα στελέχη και ενώ σε άλλα στελέχη δίνουμε στο κοψιό και τα φορολογούμε 15% όλοι. Βέβαια θα μπορούσαν να πάνε όλοι στο 5, αλλά αντί για να πάνε στο 5 πήγαν στο 15. Αποφάσει του αρχηγού παρόντος λέει πας αρχή παυσάτω, ότι η απόφαση αλήφθη είναι διαταγή, τελείως.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σημαίνη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Εμείς.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Κύριε Παναγιώτη, μέσω του Viber που ρωτάτε για το ζήτημα με τη σύζυγό σας, ο γιατρός σας θα σας πει, αν και εφόσον δικαιούται, ότι θα πρέπει να ανοίξει φάκελο εκείνος και μετά να πάτε αν είναι στο ΚΕΠΑ. Δεν θα σας απαντήσει ο φοροτέχνης ούτε ο λογιστής με το γιατρό σας ή ένα τηλεφώνημα στα ΚΕΠΑ. Είναι 12 Σεπτεμβρίου του 1944 και γίνεται αυτή η φωνάρα. Ο μοναδικός καυτός καλλιτέχνης, ο Barry Eugene Carter. Πώς τον ξέρουμε, ως Barry White. Κώστας Μπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Σοφία Καλαβρού επίσης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσά με τις επιλογές της μουσικής, αλλά και την κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Να είστε καλά, να παρέσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. 7 η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, σήμερα το απόγευμα, και αύριο 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου Sky, βεβαίως το ραδιόφωνο θα είναι εκεί και θα μεταδώσει. Και φυσικά, Δέσποινα Βλεπάκη θα καλύψει όλο το ρεπορτάζ και την παρουσία του. Star FM.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνας παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονοκίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία που φέρνουν στο φως οι έρευνες ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, είχε αρχίσει η διαδικασία τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Στο κινητό της ιατρού υπήρχε επίσης φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Φέρεται να δήλωσε πως τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογική έρευνα της ΑΔΕ για το ιατρείο στο Κολονάκι. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών. Χθες βράδυ, 40χρονος κρατούμενος στις φυλακές Νιγρήτας επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, εμφανίστηκαν 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της αστυνομικής δύναμης ΟΠΚΕ. Υπό την απειλή πολυβολών όπλων, αφόπλησαν τους οφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γεωταχή το 40χρονο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν τις 12.30 χθες βράδυ όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, τόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνες για τα αίτια της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριακός Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες σε 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα, δεν είναι προνοιακό, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη. Σε συνέντευξη του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αναφέρει την προσωπική του θέση για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας σε έως 2 μήνες. Στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός σημείωσε πως πρόκειται για αυστηρά προσωπική θέση του κ. Μαρινάκη, ξεκαθάρισε πως όλοι οι εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές ανεργίας όσο εργάζονται για την περίπτωση που βρεθούν εκτός δουλειάς, άρα ασφαλίζονται για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακό Σόφι. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026, πρώτος ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6-20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχεντίν είναι ο Παναθηναϊκός με τις οριστικές εξέλιξεις να αναμένονται εντός της ημέρας. Για το τουρνουά μπάσκετ νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Κύπρο σε αγώνα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 89-87. Για την ίδια διοργάνωση Μακάμπι επικράτησε του Άρη με 92-87. Σε φιλική αναμέτρηση στη Ρόδο ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 78-56.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την υπέροχη παρέα μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Οπότε αυτό το υπέροχο πρωινό του Σαββάτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Επίσης, πλέον μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber. Σημειώστε παρακαλώ τον αριθμό 6981-2310-03. Εκεί μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα και ηχητικά μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο. Να γίνουμε, κυρία Μίνα, μια ωραία σαββατιάτικη παρέα στις 7 πριν ακόμα ο ήλιος λούσει με τις υπέροχες ακτίνες του την Αττική.
1: Τη γνώμη σας θέλουμε, τις παρατηρήσεις σας θέλουμε, τις ειδήσεις σας θέλουμε, τις πληροφορίες σας θέλουμε, ό,τι βλέπετε στο δρόμο, το οποίο είναι παράξενο, περίεργο, ειδησούλες, μη διστάζετε, εδώ είμαστε εμείς οι άνθρωποι σας.
0: Έτσι, μπράβο. Και βεβαίως να πούμε και το τι είδαμε εμείς στους δρόμους, το ρεπορτάζ το δικό μας.
1: Ναι, ακαλά, από ρεπορτάζ σήμερα θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ σήμερα, Γιώργο.
0: Σε ό,τι αφορά λες τη μεγάλη υπόθεση.
1: Ζωνάκι, βέβαια, γιατί πλέον το θέμα αυτό έχει γίνει πολύ αστυνομικο-δικαστικό. Και όχι μόνο.
0: Και όχι
1: έτσι,
0: μόνο.
1: Και όχι μόνο. Διότι για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε μπροστά σε τι, Γιώργο? Σε διάφορους απίθανους τύπους που έχουν τελειώσει την ιατρική. Έχουν βάλει ένα σήμα έξω από την πόρτα του μαγαζιού τους, έτσι. Και ζητάνε από διάφορους ανθρώπους να τους εμπιστευτούν την υγεία τους. Και εμείς λοιπόν εδώ έχουμε κάνει πολύ ρεπορτάζ.
0: Και θα το δούμε βεβαίως στη συνέχεια αναλυτικά και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, σου περιγράφω μόνο μία πρωινή εικόνα.
1: Α, έλα, για πες.
0: Πολύ ωραία κυρία.
1: Αχ, ναι, ναι.
0: Ντυμένη στα λευκά.
1: Στα λευκά.
0: Με μίνι. Καλοβαλμένη. Και με τα, και
1: αυτό,
0: με
1: το, αυτό το σεξιστικό το αφήνω στην άκρη.
0: Όχι, πάμε, δεν παρακάτω, είναι σεξιστικό, θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ανεβασμένη σε πατίνι.
1: Σε πατίνι.
0: Σε πατίνι.
1: Ωραία.
0: Με το κράνος
1: της. Με κράνος. Αυτό θα σε ρώταγα. Εμένα με ενδιαφέρει αν φοράγε κράνος. Ναι.
0: 6 ώρα το πρωί.
1: Ωραία.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη συγκρού.
1: Α, όχι. Στοπ.
0: Ανεβαίνει ανάποδα τη συγκρού.
1: Α, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Γιατί ανάποδα τη συγκρού?
0: Εσύ να μου πεις.
1: Όχι, ρε παιδιά. Γιατί ανάποδα τη συγκρού με το πατίνι? Γιατί?
0: Ανεβαίνει τη συγκρού.
1: Ναι.
0: Σταματάει εκεί μπροστά περίπου από την καντίνα που λέμε συνήθως.
1: Ναι.
0: Καβαλάει το πεζοδρόμιο, εκεί έχει μια, μια γέφυρα,
1: ναι,
0: που σε βγάζει, αν δεν κάνω λάθος, στην Καλλιρόης.
1: Ναι.
0: Και μετά συνεχίζει την πορεία του στο πεζοδρόμιο.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, σε αυτή την καντίνα, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σε αυτή την καντίνα παρκάρουνε, διπλοπαρκάρουνε.
0: Πάντα.
1: Ωραία. Ανεβαίνουνε παράνομα.
0: Αυτό σήμερα.
1: Καβαλάνε και το πεζοδρόμιο. Έτσι. Γιατί τι γίνεται σε αυτή την καντίνα?
0: Αυτή η καντίνα, Μίνα μου,
1: ναι, ναι,
0: είναι η καντίνα.
1: Η καντίνα του παρανόμου.
0: του παρανόμου. Να συλληφθούν όλοι. Βάλτε τους όλους μέσα. Λοιπόν, αυτή ήταν μια ωραία πρωινή εικόνα που, ναι, που αντίκρισα. Ψόφιες οι καντίνες και σήμερα.
1: Ναι.
0: Προφανώς γιατί δεν έχουν ανοίξει τα. Η ναή της διασκέδασης της νυχτερινής Αθήνας η χειμερινή ακόμα. Πρέπει να είναι όλοι προς τα κάτω.
1: Κοίταξε τώρα, άκου. Ακόμα είναι ανοιχτά τα εξοχικά, που λέω εγώ.
0: Σωστά.
1: Όσο λοιπόν είναι ανοιχτά τα εξοχικά, μην ψάχνεις τώρα. Ο κόσμος δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Αθήνα ώστε να ψάχνει τη διασκέδασή του και στα μαγαζιά της Αθήνας και στα νότια κιόλας. Mm-hmm. Άστο, ακόμα είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: 34 σήμερα. Βαθμούς, θερμοκρασία.
1: Τι 34, Χριστιανέ μου. Εδώ τα σχολεία άνοιξαν και για τον αγιασμό χθες. Περίμενε ακόμα. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πρόγια, καλή χρονική σχολική σεζόν και στα πρωτάκια μας.
1: Μακάρι Παναγία μου. Μακάρι Παναγία μου. Ναι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμη λοιπόν, και ήσυχη να είναι.
0: Αυτά είναι τα ευχάριστα της ζωής, μπορούμε να πούμε με κάποιο τρόπο, τα της καθημερινότητας.
1: Τα όμορφα.
0: Μάλλον καλύτερα. Όμορφα. Και εδώ οφείλουμε να πούμε και χρόνια πολλά, κυρία.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ποιος γιορτάζει σήμερα?
0: Ποιος άλλος? Ο αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Αυτόνομος.
1: Ο αυτόνομος.
0: Πρόσεξε, ο αυτόνομος, όχι η αυτόνομη. Η αυτονομία και ο αυτόνομος.
1: Θα ήθελες.
0: Βέβαια θα ήθελα, αλλά δεν γίνεται.
1: Καημένε μου, καημένε.
0: Όνειρο θερινής νυχτός.
1: Καημένε μου.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Χρόνια πολλά. Αν υπάρχει κάποιος αυτόνομος κυριολεκτικά ή μεταφορικά, ας πάρει τηλέφωνο.
1: Εντάξει. Αυτόνομη είναι μόνο η προσωπικότητα, Γιώργο μου. Εντάξει.
0: Και αυτό το
1: δέχομαι. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Λοιπόν,
1: θες να μάθεις τον καιρό τώρα. Πάμε στον καιρό. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος του σταθμού μας.
1: Τι γίνεται, κυρία Κουτσούπη? Για πείτε μας τι θα γίνει σήμερα και αύριο. Και αν έχετε και μια εικόνα να μας πείτε από Δευτέρα. Γιατί σαν πως να μας τα χαλάτε από Δευτέρα. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να τα εξηγήσουμε όλα. Αρχικά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι. Σήμερα από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές και καταιγίδες, ξεκινώντας από την Μακεδονία και κυρίως τα δυτικά τμήματα. Βαθμία θα εξαπλωθούν αυτά τα φαινόμενα στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία και μάλιστα στα ορεινά τους τμήματα. Στη δυτική και κεντρική Στερεά και λιγότερο θα επηρεαστούν από το μεσημέρι η κεντρική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Από το Ιόνιο κυρίως θα επηρεαστεί η Κέρκυρα. Το βράδυ περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ενώ αύριο το πρωί περιμένουμε βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, την Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι σποραδικές βροχοπτώσεις και μπόρες στην Χαλκιδική, την Κεντρική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική και τα βορειοανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Να πούμε ότι αύριο τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ίδια ένταση με σήμερα. Βέβαια χωρίς να περιμένουμε ακρότητες σήμερα. Και Δευτέρα περιμένουμε λίγη βροχή, κυρίως στην Πελοπόννησο. Φυσικά όμως τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενήσει σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα. Τώρα, όσον αφορά στους ανέμους, δεν θα μας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Σήμερα θα πνέουν άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στα πελάγη, 6 τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο και το Νότιο-Ανατολικό Αιγαίο. Την Κυριακή θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη περιμένουμε σήμερα νοτιάδες βέβαια. Και σταδιακά ο υδράργυρος θα υποχωρήσει. Θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, κυρίως από αύριο και τη Δευτέρα. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε 35 με 36 βαθμούς και τοπικά 37 στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά, τη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Αύριο που έχουμε την πιο έντονη πτώση στην θερμοκρασία, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στα νότια, δηλαδή Κρήτη, Δωδεκάνησα. Από τη Δευτέρα η πτώση θα είναι πιο αισθητή και να τονίσουμε ότι γενικά δεν αναμένονται ακρότητες και αναφέρομαι κυρίως στις βροχοπτώσεις. Φαίνεται ότι σήμερα θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, ενώ από αύριο τα φαινόμενα θα είναι πιο εξασθενημένα και ίσως έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις και εμπόρες στην Αττική, κυρίως το μεσημέρι.
1: Εντάξει τώρα, λίγη βροχούλα χρειαζόταν.
2: Ακριβώς. Είναι φθινοπορεινή αστάθεια, είναι απαραίτητη, είναι φυσιολογική.
1: Εντάξει. Να αρχίζουμε σιγά σιγά να συνηθίζουμε έτσι, φθινόπωρο.
2: Σωστά.
1: Μην τα ξεχάσουμε.
2: Όλη η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ ομαλά βέβαια, χωρίς ιδιαίτερες βροχοπτώσεις, με τη θερμοκρασία να έχει επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ενδεχομένως να είμαστε και 2 με 4 βαθμούς κάτω από αυτά. Φαίνεται όμως ότι όλα κυλούν φυσιολογικά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ήρθε λοιπόν ο καιρός μας να αισθανθούμε και φθινοπορεινή, δηλαδή, να βάλουμε και τη νέα μας κολλέξιον, έτσι.
1: Την ποια?
0: Τη φθινοπορεινή μας κολλέξιον.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, που άνοιξαν τα σχολεία τώρα. Δεν έχει ο κόσμος που να πρωτοδώσει λογαριασμό. Θα πάει να πάρει και νέα κολλεξιόν.
0: Λοιπόν, ήταν η Λιάννα η Κουτσούπη με τον λόγο στη Σκάι.
1: Πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ακούσουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Αχ, ναι, ρε παιδί μου, θέλω λίγο.
3: Χτύπα

0: πηγαίνουν καλά εκεί ψηλά που πήγε.
1: Ναι, και εμείς του έχουμε και μία έκπληξη στην έναρξη της εκπομπής. Θα του αφιερώσουμε κάτι, γιατί τόσα χρόνια μας αφιέρωνε αυτός. Και εντάξει μωρέ τώρα να σου πω κάτι. Πόσο κρίμα. Πόσο ωραία προσωπικότητα, υπό την έννοια ότι ήταν αγνό παιδί.
0: Έτσι,
1: λαϊκό παιδί, αντισυμβατικός καλλιτέχνης, αγαπούσε πάρα πολύ το τραγούδι, πρόσφερε πάρα πολλά στο τραγούδι και σίγουρα είχε συνοδεύσει πολύ ωραίες στιγμές όλων μας, τους ερωτές μας, τα πάνω και τα κάτω μας.
0: Και τα κάτω μας.
1: Βέβαια και τα κάτω
0: έτσι
1: μας.
0: Με αυτά τα δυνατά τραγούδια. Έτσι.
1: Και όλους εσάς που είστε εκεί έξω στο τιμόνι, για θυμηθείτε πόσες πολλές φορές που ήσασταν στο τιμόνι και ακούγατε στο ραδιόφωνο Μαζονάκη. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Λοιπόν,
1: Γιώργο Μαζονάκη.
0: Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και διακεκριμένους επιστήμονες για να συζητήσουμε το θέμα και το τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το ιατρείο. Προς το παρόν, να πάμε, νομίζω, μήνα στον Παναγιώτη τον Αχλατλή, τον καλό φίλο.
1: Γιατί
0: και
1: αυτή είναι η επόμενη μεγάλη είδηση της ημέρας. Είχαμε μια κινηματογραφική Παναγιώτη απόδραση από τις Σέρες ενός πολύ γνωστού μεγάλου κακοποιού με πολύ βαρύ ποινικό παρελθόν, αλλά νομίζω ότι και η απόδραση πραγματικά κινηματογραφική. Ντύθηκαν αστυνομικοί, για πες μας.
2: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό από την Θεσσαλονίκη. Πράγματι, χθες λίγο μετά τις 11 το βράδυ σήμανε συναγερμό στις αρχές μετά από απόδραση κρατουμένου από το σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος άντρας ισχυρίστηκε ότι δεν ένιωθε καλά, ζήτησε τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο των Σερών. Εκεί λοιπόν και ξεκίνησε να τίθεται σε λειτουργία το σχέδιο. Δύο οχήματα που έμοιαζαν με αυτά που χρησιμοποιούν τα στελέχη της Όπιε, με πάνωπλους άνδρες, περικύκλωσαν το μεταγωγικό το οποίο βρισκόταν στον άβλιο χώρο του νοσοκομείου. Βγήκαν λοιπόν οι ένοπλοι
1: που ήταν
2: άνδρες,
1: εκεί για να φυλάει στην ουσία τον κρατούμενο.
2: Ακριβώς. Εκείνη την ώρα ήταν στο εσωτερικό. Την ώρα ήταν στο εσωτερικό του οχήματος, του μεταγωγικού οχήματος. Άρπαξαν λοιπόν υπό την απειλή των όπλων τον κρατούμενο και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Φυσικά οι αρχές έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Να πούμε ότι πρόκειται για ποινικό που έχει σε βάρος του πολύ μεγάλες δικογραφίες. Είναι ένας 41χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Αλβανός. Είναι σε εξέλιξη, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η έρευνα των αρχών. Είναι σοκαρισμένοι οι γιατροί του νοσοκομείου των Σερών μετά από αυτές τις σκηνές που εκτελήθηκαν μπροστά τους. Τίθεται όμως για άλλη μια φορά ζήτημα για το αν υπάρχει γιατρός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας των Σερών και αν θα μπορούσε να αποφευθεί
1: η μεταγωγή
2: του στο
1: νοσοκομείο.
2: Ακριβώς.
0: Και το φοβερό είναι πως υπήρχε πληροφόρηση και πως οργανώθηκε όλη αυτή η απόδραση, έτσι.
1: Καλά,
0: μέσα από τις φυλακές με τους έξω και καταρχάς, να είναι έτοιμοι και να γνωρίζουν.
1: Καταρχάς, από το αποτέλεσμα και μόνο φαίνεται ότι ήταν fake όλο αυτό. Fake ήταν ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό λέω.
1: Αλλά οι αστυνομικοί δεν αντέδρασαν καθόλου, Παναγιώτη.
2: Δεν το γνωρίζουμε αυτό, πάντως το ευτυχές είναι ότι δεν είχαμε τραυματίες. Καθώς όλα αυτά εξελίχθηκαν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις, οι υφερόμενοι δράστες χρησιμοποίησαν οχήματα που μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που χρησιμοποιούν επιχειρησιακά τα στελέχη της Όπιε. Είχαν οπλισμό που παρέπεμπε σε κανονικό εξοπλισμό των αστυνομικών, όπως και βέστη με διακριτικά. Φαίνεται πως ήταν οργανωμένο, θα μου επιτρέψετε, το έγκλημα. Ήταν μια πάρα πολύ συντονισμένη ενέργεια. Έχουμε σε εξέλιξη έρευνες από τις αρχές. Προφανώς και έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις της Βορείου Ελλάδος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αλλά και του κρατούμενου.
1: Μάλιστα. Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Νομίζω ότι αυτή η είδηση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες ώρες.
1: Εδώ είναι δείχνει ένα πολύ καλά
0: σχεδιασμένο κόλπο.
1: Βέβαια, πολύ καλό κόλπο. Με πάρα πολλούς συνεργούς. Αυτοκίνητα, Καλάσνικοφ, έκαναν τους αστυνομικούς, ήξεραν πού θα βρίσκονται, πόσοι αστυνομικοί.
0: Προφανώς το σχεδίαζαν μέρες, έτσι.
1: Βέβαια. Ήταν μια καλοσχεδιασμένη απόδραση, βέβαια, μέρες.
0: Μάλιστα, θα δούμε και στη συνέχεια της ημέρας και περισσότερα στοιχεία
1: για την
0: ταυτότητα
1: του 40χρονου. Και Παναγιώτη, ό,τι νεότερο έχεις, βεβαίως, μας ενημερώνεις, εννοείται.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Παναγιώτη, καλή δύναμη στο έργο σου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και βεβαίως με όλες τις λεπτομέρειες για αυτό το συμβάν που προέκυψε αργά χθες το βράδυ. Ερχόμαστε.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι, αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Συνταγές με ό,τι βρίσκεις στο ψυγείο, μακαρονάδες, μπέργκερ, σουτζουκάκια και γλυκά της στιγμής. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
8: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη. Απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
9: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
10: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλιχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν εχθές 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα, σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι drones που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση την Πέμπτη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: πολύ ερωτευμένος, Ανιάτα μου, με μια κοπέλα η οποία, Μίνα, με χωρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Και πάω στα μπουζούκια.
1: Μάλιστα.
0: Απ' έξω. Γιατί δεν τα ακούσα τα μπουζούκια πολύ.
1: Πάω στα μπουζούκια, λέει, απ' έξω.
0: Αλλά στο ραδιόφωνο βάζει το 4 του Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και ταυτίστηκα τόσο πολύ
1: που μπήκες μέσα την επόμενη φορά.
0: Ναι. Και κάθε φορά που το ακούω τη θυμάμαι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Που λέμε πως συνδυάζεις ένα τραγούδι ενός καλλιτέχνη με μια προσωπική σου στιγμή.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή το Μαζονάκη τον έβλεπα πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ήταν στη σκηνή καθηλωτικός. Όταν έβγαινε ο Μαζονάκης ήταν καθηλωτικός, Γιώργο. Ήτανε με το κοινό, γινόταν ένα, έτσι, ένα με το κοινό. Ρε παιδί μου, λες και ήξερε τον ταλκά του καθενός εκεί μέσα, έναν προς έναν, σαν να τους κοίταζε στα μάτια και ήξερε ο καθένας εκείνη τη στιγμή τι είχε μέσα στην καρδιά του και για ποιο λόγο ήθελε να τραγουδήσει. Ένα περίεργο πράγμα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερνε.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι και η επιτυχία του καλλιτέχνη, έτσι.
1: Και είχε ένα σεβασμό για το κοινό του. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σεβασμό. Όχι όμως μόνο για το κοινό του, θέλω να σου πω. Είχε έναν, επειδή εγώ όταν πήγαινα πάντα ήταν σε σχήμα με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Αν τον κοίταζες στην πίστα, τι σεβασμό έδειχνε πάντα στον καλλιτέχνη με τον οποίο ήταν μαζί στην πίστα. Πολύ σεβασμό. Και αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, έτσι. Mm-hmm. Τι σεβασμό έδειχνε ακόμα και στα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία ήταν νεότερα παιδιά, που είχαν βγει να τον συνοδεύσουν στα τραγούδια, πώς τα έβγαζε μπροστά. Εγώ, ξέρεις, δίνω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: και δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Και επίσης θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Έβλεπα, γιατί σε αυτά δίνω σημασία, σε αυτές τις λεπτομέρειες. Πώς έδινε επίσης σημασία στους μουσικούς του, έτσι, πόσο πολύ τους τιμούσε, στους υπόλοιπους υπαλλήλους του μαγαζιού, επίσης πόσο πολύ τους τιμούσε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου? Γιατί δεν έχει σημασία μόνο να έχεις εδώ στο λαρίγκι.
0: Ασφαλώς.
1: Και να τραγουδάς. Έτσι. Λοιπόν, αυτά για το Γιώργο.
0: Και αυτός ο άνθρωπος στα 54 του έτη έφυγε τόσο άδικα μέσα σε ένα ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, πραγματοποιώντας μία αμφιλεγόμενη, για το λόγο που ήθελε να την χρησιμοποιήσει, θεραπεία, έτσι. Για την αναζωογόνηση, εν πάση περιπτώσει, και την ανάταξη και να αισθανθεί καλύτερα κτλ. Λοιπόν, να συζητήσουμε, νομίζω, Μίνα, για το θέμα αυτό με τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι πλαστικός χειρουργός και πρώην πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και με τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη, διακεκριμένος ιατροδικαστής.
1: Βεβαίως. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα επίσης στους ακροάτρες και στους ακροατές.
1: Κύριε Γαλεντέρη, να ξεκινήσω από εσάς για να μου λύσετε δύο απορίες. Καταρχάς, χθες εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έπεσα και από τα σύννεφα από το αποτέλεσμα που έβγαλαν οι συνάδελφοί σας, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί συνήθως αν δεν έχουμε και το αποτέλεσμα, ξέρετε, τοξικολογικών εξετάσεων, πολύ δύσκολα βγάζουμε ένα πόρισμα, μια αιτία θανάτου. Άλλο θέλω όμως να σας ρωτήσω, θα μπορέσουμε όταν έχουμε το αποτέλεσμα το ολοκληρωμένο να μάθουμε, να ξέρουμε αν έφταιξε η συγκεκριμένη θεραπεία η οποία, όπως φαίνεται, πια είχε ξεκινήσει και αυτή ήταν η αιτία θανάτου?
3: Θέλω να πιστεύω ότι τα στοιχεία που θα έχουμε από τα εργαστήρια θα είναι αποκαλυπτικά, γιατί και ο τοξικολογικός και ο παθολογικός προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα αποτελεσμάτων. Οπότε και εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στην κατοχή μας, στη φαρέτρα μας, για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σωστά τον μηχανισμό θανάτου.
1: Άρα δηλαδή, αν έφταιγε η πλασμαφαίρεση και η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αυτό θα φανεί?
3: Ναι, προφανώς θα φανεί. Νομίζω ότι απουσία ευρημάτων από την εκροτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο, προς το παρόν έμεσο, περιμένουμε και τα άμεσα αποδεικτικά, ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε το μας, διότι δεν είχε κάποια άλλη
1: πάθηση.
3: Ότι δεν είχε κάποια άλλη πάθηση, η οποία να επέφερε το θάνατο ο ξέος και βιαίος, δηλαδή είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από το μακροσκοπικό, από την νεκρόψη νεκροτομή. Και ουσιαστικά θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση. Παραδείγματος ότι η απουσία ευρημάτων τέτοιων που απομακρύνουν από την από τον αιτιώδη σύνδεσμο του θανάτου και της πλασμαφαίρεσης σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι αποτελεί ένα στοιχείο το οποίο έμεσα καταδεικνύει ότι σε όλη αυτή την κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο η συγκεκριμένη επέμβαση.
1: Γιατί όμως, κύριε Γαλεντέρη, η πλασμαφαίρεση, πού πιέζει τον οργανισμό, τι μπορεί να προκαλέσει που μπορεί να σε φτάσει μέχρι το θάνατο δηλαδή?
3: Κοιτάξτε, οι μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί. Πρώτον κύριο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είδους πλασμαφαίρεση έγινε. Γιατί δεν υπάρχει μια τεχνική, οπότε και πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ακριβώς ποια τεχνική έλαβε χώρα, ούτως ώστε να έχουν και μια εικόνα από τις επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει. Αυτό που έχω να σας πω, ότι και εγώ ψάχνοντας να δω τη βιβλιογραφία, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο συναντάμε καθημερινά στην ιατροδικαστική, να καταλήξει ένας άνθρωπος στο πλαίσιο του ιδιωτικού ιατρίου υπό αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανισμοί, τους οποίους δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρω. Νομίζω δεν είναι προς κατανάλωση του γενικού κοινού, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν οξέως την ισχυμία του μυοκαρδίου, η οποία και φάνηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση, οπότε και την ανακοπή. Θέλω να δω και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών, έχουν το δικό τους ρόλο. Πάντως, θέλω να σας πω ότι παρόλο που υπάρχει μια υπεραίουσα ατμόσφαιρα σχετικά με την σχέση του με τις τοξικές ουσίες, έχω να σας πω ότι η πλασμαφαίρεση παίζει τον ρόλο της. Δηλαδή, αντί να προκαλέσει, να επιφέρει αυτή την αποτοξίνωση την οποία υποσχόταν, μπορεί να επιφέρει ακριβώς το ανάποδο. Mm-hmm. Να επιτείνει την δράση αυτών των ουσιών. Συνεπώς, θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα όλων των εργαστηριακών εκστάσεων, γιατί οι μηχανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ανακοπή μέσω αυτής της διαδικασίας είναι γνωστοί, έχουν καταγραφεί από τη βιβλιογραφία. Οπότε και περιμένουμε το αποτελέσμα του εργαστήρια για να δούμε ποιος από αυτούς ουσιαστικά έλαβε χώρα.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα ολοκληρώσει το παζλ. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στον κύριο Εξαδάκτυλο. Πρόεδρε μου, θέλω να σας διαβάσω 2-3 στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει εδώ με τη Μίνα. Καταρχάς, το βιογραφικό της γιατρού. Πτυχίο ιατρικής σχολής, ειδικότητα αμαιευτικής γυναικολογίας, μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριακής βιολογίας, διδακτορική διατριφή μοριακής βιολογίας, φυσική ιατρική, βοτανική ομοιοπαθητική, βελονισμό, σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκόπια ζωντανού αίματος, νευρική θεραπεία, σαμανική ιατρική. Δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κβαντική ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης. Δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Και μέσα σε όλα αυτά, Μίνα και κύριε Ξαδάκτυλε, ψάχναν μαζί με τον σύζυγό της στο AI, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, για το πώς θα τον επαναφέρουν. Τι μπορούμε να πούμε επιστημονικά, γιατρέ μου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε επιστημονικά ότι η πλασμαφαίρεση ως διαδικασία επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία. Αν υπάρχει και ένας ακόμα παράγοντας, ο οποιοσδήποτε που επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία, έχουμε δύο επιβαρύσεις στην καρδιακή λειτουργία και θα αφήσουμε εκεί μέχρι να απαντήσουν οι ιατροδικαστές με πιο συγκεκριμένα στοιχεία για την συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα.
2: Το δεύτερο που έχουμε να πούμε, διότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλή διαδικασία. Συγκρίνοντας με την αιμοκάθαρση, τα λέγαμε ότι είναι πιο πολύπλοκη επιστημονικά. Και φυσικά ο χώρος ήταν ακατάλληλος. Τώρα, για αυτό που μου διαβάσατε, έχω να σας πω πρώτον ότι δεν έχει τίτλο ειδικότητας η συγκεκριμένη.
1: Όχι, δεν είχε.
2: Γιατρός.
1: Όχι, δεν είχε. Στους καταλόγους σας ήταν χωρίς ειδικότητα.
2: Δεν είχε τίτλο. Ουδέποτε της χορηγήθηκε.
1: Ναι.
2: Ειδικότητας. Mm-hmm. Γι' αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι οι τίτλοι αποδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο το ίδρυμα μέχρι πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το βιογραφικό της, να πούμε, που είναι αναρτημένο στη σελίδα της, έτσι.
2: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός. Mm-hmm. Τώρα, για το υπόλοιπο βιογραφικό, έτσι όπως μου το διαβάσατε, και με τον θαυμαστό επίλογο της σαμανικής ιατρικής, το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τίποτα άλλο.
1: Κύριε Ξαδάκτυλε, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας...
2: Καταλαβαίνετε,
1: ναι, απόλυτα.
2: Εν ολίγης, ότι έχουμε μια απαρίθμηση από μπούρδες.
1: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμιση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε, απαριθμούν μπούρδες που τους ενδιαφέρει μόνο να γεμίσουν το πέλατο?
2: Δεν είχε τίτλο ουδέποτε της χορηγής ειδικότητας. Γι' αυτό σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι οι τίτλοι αποδίδονται από τον Πανεπιστημιακό Ιατρικό Σύλλογο, στον οποίο το ίδρυμα μέχρι πρόσφατα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το βιογραφικό της, να πούμε, που είναι αναρτημένο στη σελίδα της.
2: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός. Mm-hmm. Τώρα, για το υπόλοιπο βιογραφικό, έτσι όπως μου το διαβάσατε, και με τον θαυμαστό επίλογο της σαμανικής ιατρικής, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Τίποτα άλλο.
1: Κύριε Ξαδάκτηλε, εγώ θέλω κάτι άλλο να σας...
2: Καταλαβαίνετε εν ολίγης ότι έχουμε μια απαρίθμιση από μπούρδες.
1: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ, καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμιση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε, απαριθμούν μπούρδες που τους ενδιαφέρει μόνο

0: Απόλυτα.
1: Εν ολίγης ότι έχουμε μια απαρίθμηση από μπούρδες.
0: Εγώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή πολύ καλά, πολύ σωστά το είπατε, μια απαρίθμηση από μπούρδες. Μπορείτε να μου πείτε πότε θα γλιτώσει ο κόσμος εκεί έξω από όλους αυτούς οι οποίοι, όπως είπατε, απαριθμούν μπούρδες που τους ενδιαφέρει μόνο να γεμίσουν το πελατολόγιο τους και τις τσέπες τους?
1: Είναι ελκυστική η μπουρδολόγη, κυρία Καραμίτρου.
0: Είναι, αλλά πρέπει να γλιτώσει και ο κόσμος από αυτούς. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Του στέλνει ο κόσμος, κυρία Καραμίτρου, τους επιλέγει.
0: Ναι, αλλά πρέπει κάπως να τον προστατεύσουμε τον κόσμο, κύριε Ξαδάχτυλε.
1: Θα σας επαναλαμβάνω, όπως εσείς και εγώ αντιλαμβανόμαστε πολύ γρήγορα ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια απαρίθμιση από μπούρδες, και αυτό θα το αντιλαμβανόμασταν και νωρίτερα. Έτσι το αντιλαμβάνεται και έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνετε, μπορεί να το αντιλαμβάνετε οποιοδήποτε ενημερωμένος, και μπορούν όλοι να είναι ενημερωμένοι πολίτες. Εδώ όμως τι έχουμε? Έχουμε μια ελκυστικότητα η οποία έχει και απόδοση πολύ μεγάλη, δυσανάλογη, περίεργη.
2: Ναι, αναφέρεστε προφανώς στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ιατρείο, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ένα ιατρείο που επισκέπτονταν όχι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και πολλοί άλλοι, εντός εισαγωγικών λέξη, επώνυμοι και από τον καλλιτεχνικό χώρο και από τον επιχειρηματικό χώρο και από τον δημοσιογραφικό χώρο.
1: Είναι άνθρωποι αυτοί που λόγω του επίπεδου τους χρειάζονται προστασία, που δεν μπορούν να αντιληφθούν? Είναι άνθρωποι μειωμένης αντίληψης όλοι αυτοί που μου περιγράφετε?
0: Όχι, όχι, εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς. Να διαχωρίσω τη θέση μου, κύριε Ξαδάχτυλε. Εγώ μιλάω για τον κόσμο εκεί έξω. Όχι, όχι. Εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτούς, με συγχωρείτε. Εγώ αναφέρομαι εκεί έξω στον κόσμο, ο οποίος διαβάζει ένα. Μπαίνει στο site.
2: Ένα κατεβατό,
0: μπαίνει στα site τους, τους βλέπει που ανεβάζουν διάφορα βιντεάκια με τα μηχανήματά τους, τους ακούει έτσι με στόμφο, τους βλέπει μπροστά στα γραφεία τους, με τα ωραία τους κουστούμια, κατεβάζουν. Με στόμφο λένε διάφορα για τα πτυχία τους, για τα αυτά, καταλαβαίνετε,
2: πιστοποιητικά,
0: και τους πείθουν.
1: Δεν ήταν απλός Κοσμάκης ο συγχωρεμένος και αδικοχαμένος.
0: Δεν αναφέρω. Εμείς σήμερα στην εκπομπή μας θέλω να σας πω ότι έχουμε καταγγελίες από κόσμο, από κόσμο, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Σε αυτούς αναφέρομαι.
1: Θέλω να σας πω ότι ποιος μηχανισμός υπάρχει. Υπάρχει να μπει στον ιατρικό σύλλογο.
0: Εσείς θα μου πείτε, που ήσασταν και πρώην πρόεδρος.
1: Θα μπορείς να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δεις κατευθείαν τι ειδικότητα έχει ο εξαδάκτυλος. Θα μπει στον ιατρικό σύλλογο, τάκ, θα σας πει ότι ο εξαδάκτυλος είναι πλαστικός χειρουργός. Άρα, αν σας έχει πουλήσει η επέμβαση καρδιοχειρουργικής, φύγετε μακριά. Δεν θέλει πολύ τέτοιο. Όταν βλέπεις όλη αυτή την μπουρδολογία, όταν βλέπεις ένα γιατρείο το οποίο είναι εμφανώς γιατρείο, να ονομάζεται απ' έξω κλινική. Δεν το καταλαβαίνει δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Βέβαια εδώ υπάρχει μια ευθύνη η οποία δεν είναι στον κόσμο. Εάν δηλώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στις αρχές, οι αρχές έπρεπε να έχουν κλείσει το γιατρείο την ίδια στιγμή.
2: Τώρα εδώ η ερώτηση, βέβαια, αν μου επιτρέπετε, είναι ποιες είναι οι αρχές ακριβώς που είναι αρμόδιες για να...
1: Ο Ιατρικός Σύλλογος από το 2012,
2: ναι.
1: Η Νομαρχία από το 2001 έως το 2012.
0: Όσο ήσασταν εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο, θυμάστε?
1: Εγώ ήμουν στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη.
0: Α, ήσασταν στη Θεσσαλονίκη, ναι, συγγνώμη.
1: Ήμουν στο Πανελλήνιο, ο οποίος, ναι. Πανελλήνιος δεν έχει αρμοδιότητα.
0: Δεν έχει αρμοδιότητα σε εσάς.
1: Πρέπει να σας πω όμως ότι αν ερχόταν τέτοια δήλωση, δηλαδή ότι έχω βάλει στο γιατρείο μου μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η άδεια θα αφαιρούνταν. Διότι ισοδυναμεί με το να πάμε εμείς οι τρεις που έχουμε άδεια κυνηγιού ένα πρωί για το χόπι μας και να περάσουμε από το αστυνομικό τμήμα και να πούμε ότι ξέρετε, παρεμπιπτόντως έχουμε μαζί μας και τρεις χειροβομβίδες, αλλά.
0: Απαπα.
1: Και να μας πει ο αστυνόμος καλό μπορεί.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Γιατί τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι ένας σύλλογος μεταξύ των οποίων στις αρμοδιότητες του είναι και ένα συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών και μας λέτε ότι πρέπει να διενεργεί και αυτού του είδους τους ελέγχους. Έχει το απαραίτητο προσωπικό, τους υπαλλήλους, τους ειδικούς, εν πάση περιπτώσει. Που μπορεί να κάνει ελέγχους 24 ώρες το 24ωρο σε ιατρία της Αθήνας? Ή είναι κάτι που γίνεται δειγματοληπτικά, όπως έχω καταλάβει?
1: Από το 2012,
2: ναι.
1: Όλοι οι ιατρικοί συλλογοί έχουν συστήσει επιτροπές για την αδειοδότηση των γιατρίων.
2: Μάλιστα.
1: Και τα γιατρία ελέγχονται πριν αντιοδοτηθούν.

0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια, αφού αδειοδοτηθούν, τα γιατροί έχουν ορισμένες υποχρεώσεις ως προς την τήρηση του νόμου. Παραδείγματος χάρη, προσθήκη μηχανημάτων, αλλαγή χώρου, αλλαγή σύνθεσης προσωπικού και όλα αυτά τα σχετικά. Μετά την έκδοση της αρχικής άδειας, οι έλεγχοι, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνονται δειγματοληπτικά. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθεί κανείς ανά δευτερόλεπτο.
2: Α, δηλαδή, άμα εγώ πάρω την άδεια στην αρχή, μετά είμαι μια χαρά. Ό,τι και να κάνω μέσα και αλλαγή να κάνω στο ιατρείο.
1: Μια χαρά είστε μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι ότι είστε μια χαρά.
2: Άμα δεν γίνει όμως κάτι τέτοιο.
1: Κάτι άλλο, κυρία Καραμίτρου, ακούστε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η άσκηση της ιατρικής γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής και την ιατρική οδοντολογία. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση των γιατρών. Η οποία συνείδηση των γιατρών, στην πλειοψηφία, για να μην πω εν ολοκληρία, με εξαιρέσεις, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Η άσκηση της ιατρικής υπό συνθήκες ελέγχου, χωρίς συνείδηση, δεν μπορεί να υπάρχει.
2: Συγγνώμη, κύριε Ξαδάχτη, δηλαδή ο κόσμος εκεί έξω θα στηρίζεται στη συνείδηση του γιατρού. Να σας πω κάτι. Το ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος δεν συνόδευσε, θέλω να μου πείτε, εάν εσείς υπήρχε περίπτωση να το κάνετε ποτέ αυτό, ξέρετε ότι δεν συνόδευσε ποτέ το Γιώργο Μαζονάκη που τον πήρανε νεκρό από το ιατρείο του, δεν τον συνόδευσε ποτέ με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι του είπανε οι εκαβίτες δεν θα τον συνοδεύσει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα έρθετε μαζί μας, και τους είπαν όχι. Ξέρετε ότι δήλωσε στους εκαβίτες, ψάχνανε για απεινιδωτή και τους είπε έχω αλλά είναι χαλασμένος. Δήλωσε ότι είχε χαλασμένο απεινιδωτή στο ιατρείο του.
0: Ενώ διενεργείται και σε ιατρικές πράξεις.
2: Ναι, έτσι. Καταλαβαίνετε. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, με το χέρι στην καρδιά, αν ένας γιατρός που έχει δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη και τον πίστευε όταν τον έδινε, θα τα έκανε όλα αυτά.
0: Τώρα τι, αφού τα έκανε.
1: Κυρία Καραμίτρου, εγώ δεν σας είπα.
2: Ντροπής πράγματα δηλαδή.
1: Ακούστε, κυρία Καραμίτρου, ακούστε. Εγώ δεν σας είπα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ευσυνείδητη άσκηση ιατρικής. Εγώ εκείνο που είπα είναι ότι η κοινωνία αναγκαστικά πρέπει και μπορεί και βασίζεται, δεν γίνεται κι αλλιώς πουθενά στον κόσμο, στη συνειδητή άσκηση και τη σωστή άσκηση της ιατρικής, η οποία ασκείται από την πλειοψηφία των γιατρών. Ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις ασυνειδησίας, υπάρχουν σαφώς, και γι' αυτό και υπάρχουν και όργανα πειθαρχικά μεταξύ των γιατρών για τους γιατρούς, και υπάρχει βεβαίως και ο νόμος της πολιτείας.
0: Να πάμε λίγο ξανά στον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στη γραμμή του, και να σας ρωτήσω, κύριε Γαλεντέρη, για αυτή την ίδια την επέμβαση, έτσι, για αυτή την ίδια τη θεραπεία, όπως θέλετε, την πλασμαφαίρεση. Πας σε ένα ιατρείο, τους λες γεια σας, ήρθα, μπάψε, βάζουν στο μηχάνημα, σου βάζουν τις βελόνες και αρχίζει, ή χρειάζεται μια προετοιμασία του ασθενούς, ένας έλεγχος του ασθενούς, και κατόπιν, αφού ολοκληρωθεί η επέμβαση, πάλι μια διαδικασία συγκεκριμένη? Γιατί μας κάνει εντύπωση ότι εκεί δεν υπήρχε, και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έγιναν τα πράγματα έτσι όπως περιγράφουν στα δημόσια νοσοκομεία οι συνάδελφοί σας, οι γιατροί.
2: Αφήστε που υπάρχει η κατάθεση, συγγνώμη σας διακόπτω, που υπάρχει η κατάθεση της κυρίας, η οποία λέει εντάξει, του κλείσα το ραντεβού, ήρθε, τον έβαλα κάτω, του πέρασα το φλεβοκαθεκτήρα, λέει, στο ένα χέρι, μετά προσπάθησα στο επόμενο χέρι. Δηλαδή περιγράφει μια διαδικασία, λες και υπογράφανε ένα συμβόλαιο.
0: Και εντελώς αντίθετη από αυτή που, περιγράφουν οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων.
2: Βέβαια, καμία
0: σχέση. Για να σας ακούσουμε.
3: Αρχικά να πούμε ότι η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται στο πλαίσιο ειδικού γιατρίου. Ακόμα όμως και, δηλαδή, ακόμα η πράξη αυτή καθ' αυτή απαγορευόταν να γίνει σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε μας περίπτωση, οποιαδήποτε ιατρική πράξη πρέπει να προηγείται ο πλήρης έλεγχος ανάλογα με την πράξη την οποία είναι να γίνει. Δηλαδή, στοχευμένα, για να δούμε σε ποια είναι η οργανική κατάσταση του ασθενή. Αυτό είναι το νούμερο ένα, το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε. Το δεύτερο και σημαντικότερο, και το οποίο θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η ενημέρωση. Η συνειδητή ενημέρωση, η πλήρης ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει από τον γιατρό την περιγραφή της επέμβασης, τις επιπλοκές, το ποσοστό των επιπλοκών και φυσικά τη συχνότητα των επιπλοκών και τη βαρύτητά τους. Και μετά να υπογράφει το σχετικό έγγραφο ενημερωμένη στην κατάσταση. Αυτά πρέπει να προηγούνται σε κάθε.
2: Δεν είχε ζητήσει γραπτή συγκατάθεση, λέει, στην κατάθεση.
3: Εγώ διάβασα ήδη ότι θεώρησε δεδομένο τη συγκατάθεση του, αφού έφτασε στο ιατρείο να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση.
2: Ναι, ναι, και δεν χρειάστηκε. Δεν του ζήτησε.
3: Η ιατρική πρακτική, το ιατρικό πρωτόκολλο και ο κώδικα ιατρική διοντολογία δεν περιλαμβάνει σε καμία περίπτωση και συμπεριφορά από οποιονδήποτε συνάδελφο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να συμβαίνουν και, και είναι καταπληκτικά και πειθαρχικά διακόμενα, αν όχι ποινικά. Ναι.
0: Mm-hmm. Βέβαια τώρα μήνα στην πρώτη της κατάθεση είπε ότι τον είδα χάλια, ήταν χάλια.
2: Τελείως άλλα.
0: Δεν μπορούσε να μιλήσει, μετά τα άλλαξε.
2: Είπε άλλη ώρα, είπε ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία, είπε ότι την ώρα που είχε βάλει τον πρώτο φλεβοκαθεκτήρα και ξαφνικά άρχισε να μην νιώθει καλά όταν πήγε να του βάλει το δεύτερο, ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η διαδικασία. Είπε άλλα.
3: Την εμπειρία μου πάνω στις δικογραφίες.
2: Παρακαλώ, κύριε Ξαδάχτυλα.
0: Μια κουβέντα από τον καθένα, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε επιβαρύνουν τις θέσεις.
2: Φυσικά. Μα γι' αυτό και κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος, κύριε Ξαδάχτυλα.
1: Από επιστημονικής πλευράς επιβαρύνουν τις θέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όχι από τις αντιφάσεις.
2: Ναι.
1: Από την επιστημονική πραγματικότητα, αν αυτά τα οποία μόλις αναφέρατε έχουν αναφερθεί έτσι.
2: Έτσι.
0: Αυτά προκύπτουν από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Έτσι, ναι. Μέχρι στιγμής.
1: Αν έχουν υποθεί έτσι, η επιστημονική κρίση είναι επιβαρυντική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ο καθένας από την πλευρά του μας έδωσε τα φώτα του, έτσι για να φωτίσουμε κάποιες πτυχές αυτής της υπόθεσης. Μια υπόθεση. Κοίταξε να δεις, επειδή πριν το είπα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
0: Για κάποιο λόγο, αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν καταφέρει να πείσουν πολύ κόσμο. Και πολύ κόσμο και κόσμο με πτυχία και κόσμο γνωστό και κόσμο επώνυμο και πέρανε και πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτές τις ιατρικές πράξεις.
2: Να πω κάτι. Έτσι. Είχαν πείσει όμως και κόσμο απελπισμένο, Γιώργο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, αν μου επιτρέπεις.
2: Είχαν πείσει και κόσμο εκεί έξω απελπισμένο, ο οποίος σου λέει εντάξει, αυτός είναι γνωστός, είναι στο Κολωνάκι, πάει και ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Ας μαζέψω κι εγώ τι έχω στις τσέπες μου, αφού πάει ο τάδε και ο τάδε και ο γνωστός, ας πάω κι εγώ τέλος πάντων.
0: Μήπως και σωθώ.
2: Μήπως και σωθώ.
0: Έτσι.
2: Ας κάνω κι αυτό, αφού κάνω όλα τα υπόλοιπα, άντε ας πάω κι εκεί να κάνω κι αυτό. Ωραία.
0: Και θα έχουμε και μια μαρτυρία στην.
2: Και δεν μου λες κάτι, εκπομή. Γιώργο μου, για να κάνω μια ερώτηση.
0: Έλα.
2: Η πολιτεία πού ήτο? Γιατί ακούω τώρα, λέω, ότι θα πάρει μέτρα για την ανεξέλεγκτη δράση των ιδιωτικών ιατρίων.
0: Ναι.
2: Πού ήτο?
0: Πάντα κάπως έτσι δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και συνήθως τα θαύματα κρατάνε και τρεις ημέρες στη συνέχεια.
2: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
5: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
4: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
5: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Ήχτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
11: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον 42 λεπτά νωρίτερα. Επίσης, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτησή της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να ζητήσει μέσω του δικηγόρου της την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε εξέλιξη βρίσκεται παράλληλα και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ στο ιατρείο του Κολονακίου. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Ο 40χρονος κρατούμενος επικαλέστηκε διαθεσία. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό τους. Στις Φλόγες τηλεχθήκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο όχημα. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνες για τα αίτη εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στον πετρελαιοαγωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος μάλιστα έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Στη Βόρεια Γαλλία τουλάχιστον 44 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από εκτροχιασμό τρένου. Η Lady Gaga και ο αραβωνιαστικός της Michael Polanski απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν χθες αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν έχει γίνει γνωστή καμία λεπτομέρεια σχετικά με το φύλο ή την ημερομηνία γέννησης. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεχνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο Νισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του Μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Σόφι. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραρίς που έχει περάσει για 5η φορά τα 6 και 10 μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εγκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρει 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γοριάδης.

0: 8 και 11 πρώτα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα η ώρα. Ένα όμορφο σαββατιάτικο πρωινό έτσι μας συντροφεύει σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα που κάνουμε. Κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Κύριος Γιώργος Γρηγοριάδης.
0: Ρεπορτάζ 7 η εκπομπή μας και είναι πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ο Κώστας μας γράφει: ο κόσμος αρέσκεται στην μπουρδολογία και εκπαιδεύεται πολιτικά σε αυτή. Είναι εύκολη, πουλάει ελπίδα, δεν απαιτεί σκέψη. Η Τασούλα μας στέλνει την καλημέρα της από τις Σέρες. Καλημέρα Τασούλα. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και στο Viber και στο, στο site του Sky. Η Μαρία μας γράφει: στην πόρτα του ιατρείου υπήρχε πινακίδα νόμιμου ιατρείου από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Οπότε καλημέρα σας. Ο Αλέξανδρος: ο κόσμος εκεί έξω δεν αλλάζει, λέει, τις ταυτότητες του για να μην του αλλάξουν το DNA. Τι περιμένετε. Ο Πάνος: κάποτε παιδιά πρέπει να αναφέρουμε ξεκάθαρα ότι κάθε άτομο τελικά έχει και μια ευθύνη για τις επιλογές του. Δεν γίνεται πάντα να έχουμε κηδεμόνα μαζί μας για να μας προστατεύει. Καλημέρα. Ο Αλέξανδρος: αν ο κόσμος είναι μπιπ, λέει, τι θέλεις να κάνει το κράτος. Ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα. Ο Γρηγόρης λέει ότι έχουμε ασχοληθεί πολύ με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και υπάρχουν και άλλα θέματα. Ο Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα στην εκπομπή και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Εγώ αν σχεδίαζα την απόδραση θα την έκανα καλύτερα, λέει. Μάλιστα. Η Άννα μας σε ρωτάει: Μίνα, τι είναι το fake που είπες νωρίτερα? Τώρα το είπαμε πολύ νωρίτερα, οπότε
1: ποιο.
0: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια. Και πολλά πολλά καλημέρα μας λέει ο Μάνος. Καλημέρα μας λέει ο Σωτήρης. Και ένα σωρό άλλα μηνύματα. Ο Τάκης γράφει: στον υπολογιστή μου όλα καλά, στο χαζοτηλέφωνο όμως, λέει, δεν φαίνεσαι στη φωτογραφία της εκπομπής. Και διαμαρτύρεται και ζητάει από το site του Sky να το διορθώσει, γιατί φαίνομαι εγώ, λέει, ολόκληρος και εσύ κάπου χαμένη.
1: Καλύτερα.
0: Φτιάξτε το, λέει.
1: Όχι.
0: Αλλά μετά λέει: στον υπολογιστή όλα καλά. Άμα θες να απολαμβάνεις Μίνα Καραμίτρου σε φωτογραφία, Τάκη μου, θα μπαίνεις από υπολογιστή μέχρι να φτιάξουμε και το τηλέφωνο. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά τα μηνύματά σας, συνεχίστε να μας στέλνετε, τα διαβάζουμε όπως ξέρετε όλα, τα αξιοποιούμε όλα.
1: Λοιπόν, να ασχοληθούμε και λίγο με τα πολιτικά μας, γιατί έχει δίκιο ο κόσμος, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη και οι διαστάσεις που έχει, έχουμε και πολιτικές εξελίξεις.
0: Βεβαίως και έχουμε, και νομίζω ότι έχει προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Μίνα στην ΕΡΤ χθες, και έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης.
1: Με αυτό θα αρχίσουμε. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Κοντά μας και η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του ΠΑΣΟΚ.
0: Σωστό.
1: Θα βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα ακούσουμε και τις προτάσεις για το οικονομικό, για την οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Αύριο θα είναι και η συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη για, θα απαντήσει στους εκπροσώπους του τύπου για όλα. Θα ακούσουμε λοιπόν τι έχει να πει. Καλημέρα και στους δύο. Και...
2: καλημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Σιμόπουλε, από εσάς θέλω να αρχίσω να σας πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Μαρινάκη. Πιστεύετε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να δίνεται μόνο 2 μήνες στην Ελλάδα? Ποια είναι η δική σας προσωπική άποψη? Συμφωνείτε μαζί του άραγε?
3: Ξέρετε, έχουμε νομοθετήσει, παραδείγματος χάρη, το επίδομα ανεργίας να πέφτει στη μέση και να συνεχίσει μέχρι το τέλος της περίοδου που πρέπει να δίνεται αν κάποιος βρει εργασία. Λέω ένα παράδειγμα. Το δεύτερο που έχουμε νομοθετήσει είναι ότι αν κάποιος του έχει προταθεί 3 φορές μία δουλειά και δεν έχει πάει, να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται και κάποιες φορές δημόσια για το επίδομα ανεργίας και πώς θα προσπαθήσουμε το επίδομα ανεργίας να το κάνουμε επίδομα εργασίας. Μέσα σε αυτά είπε μια προσωπική του άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Πάντως το ότι πρέπει να πάμε λίγο να δούμε ξανά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το επίδομα ανεργίας και να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες, ναι, πρέπει να το δούμε. Και ταυτόχρονα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει επανακατάρτιση. Πρέπει οι άνεργοι να δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο θέλουν να απασχοληθούν. αυτές τις δύο που σας είπα παρεμβάσεις τις έχουμε νομοθετήσει, αλλά νομίζω ακόμη δεν έχουν εφαρμοστεί με τον τρόπο που πρέπει να εφαρμοστούν.
1: Με μπερδέψατε τώρα, λόγια, κύριε Σιμόπουλε. Άρα δηλαδή, ναι, σίγουρα να αλλάξει ο τρόπος που δίνεται για το διάστημα, για το διάστημα για το οποίο δίνεται.
3: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχουμε νομοθετήσει, αλλά θεωρώ ότι ακόμη δεν έχει την εφαρμογή που πρέπει να έχει, ένας διαφορετικός τρόπος ώστε να σμπρώξουμε τον κόσμο να δουλεύει. Αυτό που σας λέω είναι χαρακτηριστικό.
1: Τι εννοείται να σπρώξετε?
0: Δηλαδή, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να δουλεύει και δηλαδή θέλει θεωρείτε... να είναι τα 400 ευρώ.
3: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες άνεργοι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, και το ξέρουμε όλοι, όλοι παίρνουν το επίδομα ανεργίας, βρίσκουν μια δουλειά για λίγο χρόνο, μετά με οποιοδήποτε τρόπο φεύγουν από τη δουλειά για να ξέρουν, για να ξαναπάρουν.
0: Πρέπει να δουλεύει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να το πάρει το επίδομα.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Σιμόπουλε, μισό λεπτό. Το επίδομα.
3: Ξανά, κυρία Καραμίτη,
1: στόχος...
3: για να γίνει σαφές, μη με διακόπτετε. Αυτό το οποίο λέω και συμβαίνει στη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Δεν μπορείς, δηλαδή τους δίνει κίνητρα ώστε να σταματήσουν από την ανεργία. Ένα κίνητρο λοιπόν είναι αυτό το οποίο σας αναφέρω τώρα. Ναι. Να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος, άρα αν βρεις δουλειά σε δύο μήνες, σε τρεις, να συνεχίσεις να παίρνεις το μισό του επιδόματος και βέβαια εφόσον έχεις βρει δουλειά να πληρώνεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συζήτηση γενικότερη για τον τρόπο καταβολής. Μάλιστα. Του επιδόματος, ανεργίας. Αυτό λοιπόν με στη συζήτηση αυτή είπε μια προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Που βέβαια διαφώνησε η αρμόδια υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με τη συγκεκριμένη άποψη. Ναι. Έτσι, να ακούσουμε, σας παρακαλώ, αλλά, και την κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Ναι. Επιμένω ότι δεν πρέπει με τον τρόπο που λειτουργούμε τώρα να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Και το κύριο, έχουμε νομοθετήσει. Πρέπει να δούμε αυτό το οποίο έχουμε νομοθετήσει, πώς εφαρμόζεται, αν εφαρμόζεται, από πότε εφαρμόζεται.
1: Ελάτε, κυρία Γιαννακοπούλου.
3: Και να καλωσορίσω στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, την κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Από Θεσσαλονίκη βρίσκομαι πάνω ήδη εδώ και ουσιαστικά δύο μέρες στα πλαίσια κλιμακίων, γυρίζουμε σε όλη τη Μακεδονία, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας και αλλαγή πολιτικής. Και απέναντι σε αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, και αυτή η αλλαγή πορείας σίγουρα δεν μπορεί να είναι σε τέτοιου είδους πολιτικές οι οποίες ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη, γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Καραμπετρού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, οι οποίοι δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως προσπάθησε να μαζέψει αυτά τα οποία δεν μαζεύονται εχθές ο κύριος Μαρινάκης. Άρα ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη της κυβέρνησης μια ακραία αντικοινωνική θέση σχετικά με τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όχι απλά μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο σε μια περίοδο που γενικότερα αδιανόητο να ακούγεται κάτι τέτοιο, πόσο μάλλον σε μια περίοδο που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο πιέζεται η ελληνική κοινωνία, αλλά θεωρώ
3: η ανεργία είναι 6%,
2: πραγματικά,
3: έτσι, να το πούμε.
2: Ακούστε κάτι, κύριε Σιμόπουλε, η ανεργία λέτε ότι έχει μειωθεί, πολύ ωραία. Αυτό το οποίο όμως έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι μια νέα ουσιαστικά τάξη μη προνομιούχων. Είναι οι εργαζόμενοι με πολύ χαμηλούς μισθούς σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με το ποια
3: αυτό
2: είναι
3: τώρα δεν
2: η
3: έχει να κάνει με το
2: στην αγορά.
3: Κυρία,
2: άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς
3: είναι άλλο θέμα,
2: προσπαθείτε,
3: αν θέλετε να το ανοίξουμε,
2: να
3: αλλά είναι άλλο θέμα.
2: Να παρουσιάσετε ότι εδώ πέρα ζούμε σε μια χώρα όπου όλα πάνε καλά, όμως η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν πάνε καλά μια σειρά από πράγματα, δεν πάει καλά το θέμα της ακρίβειας, κύριε Σιμόπουλε, το οποίο έχετε φανεί.
4: Τώρα
2: έχετε
4: να πάμε σε άλλο θέμα, τώρα άλλο συζητάμε.
2: Δεν
4: άλλο
2: πάει καλά το θέμα των
4: εργασιακών
2: δικαιωμάτων.
1: Κύριε Σιμόπουλε, να σας πω κάτι, το θέμα της οικονομίας θα είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό, και η αλήθεια είναι, ναι, και η αλήθεια είναι όταν έχει φτάσει...
4: Να πάμε.
1: Με 110 το βαρέλι να πάμε.
4: Ωραία, να πάμε. Τότε φταίει ο Μητσοτάκης που το βαρέλι είναι 110, κυρία Καλαμπάκη.
1: Όχι, αλλά άμα έχει πάει 110 το βαρέλι και θα πάει 2,10 η βενζίνη, καταλαβαίνετε. Κύριε Σιμόπουλε, ακούστε με λίγο κι εσείς. Αν έχει πάει 110 το βαρέλι και πάει 2,10 η βενζίνη, καταλαβαίνετε ότι τα μέτρα τα οποία έχετε εξαγγείλει εσείς θα γίνουν ατμός.
4: Θα υπάρχουν και άλλα μέτρα, γιατί η οικονομία.
1: Αν έγινε, πείτε μας ποια μέτρα.
4: Επειδή έχουμε έσοδα, θα υπάρχουν και άλλα μέτρα και για το ενεργειακό και για το θέμα αυτό. Περιμένουμε. Αν συνεχίσει μία εβδομάδα, 10-15 μέρες, προφανώς θα υπάρχουν και άλλα μέτρα.
1: Δηλαδή.
4: Δεν ξέρω ποια μέτρα, οι αρμόδιοι υπουργοί. Ήδη ο Υπουργός Ενέργειας το έχει εξαγγείλει. Ότι αν είναι σε αυτά τα επίπεδα το πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς θα γίνει επέμβαση, θα γίνει επιδότηση. Το έχει πει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασάου.
2: Βρισκόμαστε σε συνθήκες που και λόγω των εξωτερικών εξωγενών παραγόντων, λόγω όλου αυτού το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ και πιέζει ακόμα περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά και βεβαίως τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από μία εβδομάδα στη ΔΕΘ, επί της ουσίας δεν ακούσαμε κάτι από τον Πρωθυπουργό το οποίο να στοχεύει συγκεκριμένα στο μείζον θέμα της καθημερινότητας των Ελλήνων, που είναι η ακρίβεια. Ακούσαμε κάτι και δεν το καταλάβαμε.
4: Αύξηση εισοδήματος είναι όλα αυτά.
0: Για να κοπούλε μια τελεία παρακαλώ, για να απαντήσει και ο κ.
2: Σιμόπουλος. Για την αιμονή σας, η αιμονή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ΦΠΑ, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης τουλάχιστον όσον αφορά, όσο διαρκεί η κρίση. Όσο διαρκεί η κρίση, δεν μπορεί να μην υπάρξει μια στόχευση, ένα στοχευμένο μέτρο όπως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη, στο πετρέλαιο.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ερώτηση από ακροατή μισόλεπτο. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο και θα τα απαντήσω όλα μαζί.
4: Τα 15 λεπτά είναι επιδότηση στην Αγγλία. Μπορεί να πούμε να είναι 20-25, αλλά επιδότηση στην Αγγλία είναι τα 15 λεπτά. Απλώς δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό το οποίο λέει η κυρία Γιαννακοπούλου για τη μείωση σε κάποια βασικά είδη είναι 10-20 ευρώ το μήνα. Ναι, σημαντικά. Μα μέσα από τις φοροαπαλλαγές που έχει δώσει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι περισσότερο από 20-30 ευρώ. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι υπάρχει μια άλλη πολιτική την οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, αντίθεση με αυτά τα οποία λέει το ΠΑΣΟΚ, μα σας είπα.
2: Μια πολιτική
4: μείωση,
2: εφαρμόζεται τα τελευταία 7 χρόνια
4: που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Και μάλιστα υπάρχει και ένας δείκτης τον οποίο δεν αναφέρεστε, που είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λέτε μόνο για το διαθέσιμο εισόδημα, που λέγεται δείκτης ευημερίας, γιατί περιλαμβάνει και τις μεταβιβάσεις από το κράτος. Αν το κράτος με επιδόματα, με οποιοδήποτε τρόπο μεταβιβάζει και αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, προφανώς πρέπει να το πάρουμε υπόψη. Κύριε Γρηγοριάδη,
0: σας παρακαλώ μια ερώτηση για το θέμα που ρωτήσαμε, γιατί από αλλού ξεκινήσαμε και αλλού έχει πάει τώρα το θέμα. Απλώς έχουμε 2 λεπτά ακόμα, 1 λεπτό εσείς, 1 λεπτό η κυρία Γιαννακοπούλου. Ρωτάει ο Γιάννης, τι είναι αυτά που λέει ο κύριος Σιμόπουλος, ποιος θέλει να είναι άνεργος στις μέρες μας? Έχει βρεθεί ποτέ στο Ταμείο Ανεργίας ότι καταβάλλεται? Καθίστε να σας το διαβάσω και θα πείτε. Εγώ
4: παρακαλώ.
0: Ότι καταβάλλεται 1,5 μήνα αργότερα από την αίτηση, το γνωρίζει, ότι οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, ότι η διαδικασία έγκρισης είναι χρονοβόρα και ότι το ποσό που παίρνει ο άνεργος είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τα γνωρίζει? Τι έχει να απαντήσει? Αν θέλετε απαντήστε σε ένα λεπτό για να κλείσουμε.
4: Να απαντήσω ότι όταν η ανεργία είναι 5%, βέβαια τώρα είναι 7%, ουσιαστικά δεν υπάρχει ανεργία. Οφείλεται στην κινητικότητα. Πρέπει να έχουμε το επίδομα ανεργίας, το οποίο πρέπει να είναι ευέλικτο. Και το επίδομα ανεργίας, όπως σας είπα, επειδή έχουμε θεσμοθετήσει κάτι που πολύ φοβάμαι ακόμη δεν έχει καθολική αποδοχή, πρέπει να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση. Το επίδομα ανεργίας να γίνει επίδομα εργασίας. να επιδοτούμε τον άλλον, να παίρνει ένα μέρος από το επίδομα, αλλά να δουλεύει, να υπάρχει επανακατάσταση.
0: Κατανοητός.
4: Και επίσης, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους λένε έχουμε αυτή τη δουλειά από τη ΔΥΠΑ, δεν πηγαίνουν, υπάρχουν, το ξέρω. Μιλάω με τα στελέχη της ΔΥΠΑ. Αν
0: και αυτοί,
4: το κάνουν τρεις φορές, αν το κάνουν τρεις φορές, να κόβεται το επίδομα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Το επίδομα πρέπει να είναι επίδομα εργασίας και όχι ανεργίας.
0: Κατανοητός. Κυρία Γιαννακοπούλου, μια κουβέντα και από εσάς για να κλείσουμε, παρακαλώ.
2: Αρκετά έχει πληρώσει η ελληνική κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες αιμονές της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ αδιανόητη οποιαδήποτε κουβέντα και οποιοδήποτε σχεδιασμό υπάρχει στο κεφάλι τους, όπως φάνηκε μέσα από τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη. Λοιπόν, παντελώς λοιπόν αδιανόητο το ξύλωμα του επιδόματος ανεργίας.
4: Νομίζω
2: ότι
4: θέμα.
2: Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας για τους εργαζόμενους δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Κύριε,
2: μιλάμε για Γρηγοριάδη, για κατώτατο μισθό, για τον κατώτατο μισθό, για καλύτερες αποδοχές.
0: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, είχαμε 20 λεπτά να
1: αναπτύξουμε
0: τις
1: απόψεις. Πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, διαφημιστική ανάσα, κυρία Καραμίτρου.
1: Βεβαίως και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
7: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Star FM 933.
10: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ αλλά και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκε στην κλινική του Κολονακίου, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τα πρώτα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, είχε αρχίσει η διαδικασία στον τραγουδιστή τουλάχιστον για 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5. Και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπια υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σιγιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν τις 12.30 το βράδυ χθες όχημα τύπου βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κορίτσα στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Οποιαδήποτε ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα ισοδυναμούσε με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε χθες βράδυ ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σημείωσε ότι η Μόσχα δεν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 37 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά και για την πολιτική συζήτηση που είχαμε. Θα τα διαβάσουμε στο τέλος της εκπομπής, αν προλάβουμε, διότι έχουμε πολλές εξελίξεις, κυρία Καραμήτρου, μήνα μου, και στα ελληνοτουρκικά, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, έχει ενοχλήσει τους Τούρκους, λες και δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε στην ελληνική επικράτεια, ναι, έτσι.
0: Και γράφουν τώρα χαρακτηριστικά, μας στέλνει ο Μανώλης ο Κωστίδης, ναι, από την Τουρκία ενημέρωση.
1: Το έχω μπροστά μου, Γιώργο. Ωραία, ναι. Ο Μητσοτάκης λέει θα κάνει προεκλογικό σόου στο Καστελόριζο των 500 κατοίκων. Το νησί είναι ορατό διοφθαλμού. Η Ελλάδα υποστηρίζει πως το νησί των 12.000 των 12.000 τετραγωνικών μέτρων έχει την ίδια επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες μαζί με τα άλλα νησιά.
0: Και επίσης λένε, ήρθε να μπει στη μύτη μας ο Μητσοτάκης.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, έτσι. Έχουμε καλέσει μηνά τον Γιώργο τον Καμπά, τον επίτιμο αρχηγό του ΓΕΣ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και μια σειρά από τουρκικές παραβιάσεις και θα μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού το πάνε οι Τούρκοι.
1: Καλημέρα σας, αρχηγέ, τι κάνετε?
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Μια χαρά.
1: Καλά, ήταν επόμενο νομίζω, αρχηγέ, ότι οι Τούρκοι θα αντιδρούσαν στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Άλλωστε το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχει τίποτα που να το αφήνουν να πέφτει κάτω.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι πηγαίνουν σιγά σιγά σε μια κλιμάκωση. Το θέμα είναι μέχρι πού θα το φτάσουν.
2: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, μιλάμε πλέον για μια κλιμάκωση η οποία σιγά σιγά, όπως είπατε, προχωράει και με παραβιάσεις και με παραβάσεις και ρητορικές. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν, δύο φορές μίλησε εναντίον της Ελλάδος τις τελευταίες μέρες. Την τελευταία μάλιστα ότι αυτό που και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε στο Καστελόριζο, επ' ευκαιρία βεβαίως και της απελευθέρωσης του νησιού που γιορτάζουν αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι αν καθίσουμε στο Κάστ είναι μια πόλη που είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή από το Καστελόριζο τη βλέπεις απέναντι το Κάστ, η πόλη αυτή, και φωνάξουμε θα μας ακούσουν. Άρα λοιπόν στην ουσία προσπαθεί να μας δείξει ότι είναι πάρα πολύ κοντά τα νησάκια αυτά στην Τουρκία που είναι, και ότι επειδή είναι κοντά δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να έχουμε πάνω είτε στρατό εφόσον απειλούνται, αλλά είτε να τα επισκέπτεται οποιοδήποτε θεσμικός παράγοντας. Είναι ανεπίτρεπτα πράγματα αυτά, είναι κοντά σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς όμως έχουμε έναν κακό γείτονα και αυτά τα πράγματα πλέον, όπως βλέπετε, μετά και από την περίοδο, ας το πούμε, των ήρεμων νερών και των και γενικότερα αυτή μιας κατάστασης που είχε δημιουργηθεί με την διακήρυξη φιλίας από το Δεκέμβριο του 2023, αρχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε, διότι πλέον η Τουρκία συνεχίζει τη στρατηγική της, η οποία ουσιαστικά αποσκοπεί στη γαλάζια πατρίδα.
1: Πάντως, αρχηγέ, μήνυμα προς την Τουρκία ήταν και η επίσκεψη του Μητσοτάκη, ξεκάθαρα.
2: Δεν το συζητάω, και όχι μόνο αυτό, και αυτό και η συνάντηση τριμερής που έγινε στην Αίγυπτο, ασφαλώς και αυτό που πήγε στη Γαλλία, διότι συζητήθηκαν και αυτά. Δηλαδή γενικότερα γίνονται κάποιες κινήσεις. Ξέρετε, δεν μας είχε συνηθίσει η Τουρκία στο να κάνουμε στρατηγικά κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες ουσιαστικά πάντα έβλεπαν ότι προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε αυτά τα οποία αυτοί κάνανε, ενώ τώρα κάνουμε εμείς πρωτοβουλίες, προχωράμε εμείς μπροστά, γιατί όλα αυτά που είπα προηγουμένως είναι πρωτοβουλίες.
0: Εννοείται σε διπλωματικό επίπεδο, έτσι, με τις συμφωνίες και με τις που κλείνει η ελληνική κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, κάτι τώρα, επειδή το συζητούσαμε και με τη Μίνα τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα οι Τούρκοι απ' την άλλη βλέπουν και θερμό επεισόδιο στην Ανατολική Μεσόγειο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς, με λοιπόν, την εμπειρία που έχετε? Γιατί το λένε αυτό, δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απειλή η οποία εκπέμπεται προς την Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, διότι όπως σας είπα προηγουμένως μας είχαν συνηθίσει να κάνουμε πίσω. Νομίζω ότι για αυτό θέλουν να επιτύχουν, θέλουν δηλαδή να απειλήσουν για θερμό επεισόδιο, έτσι ώστε να μαζευτούμε, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Στην προκειμένη περίπτωση, εμείς σε αυτό τι βγάζουμε μπροστά? Βγάζουμε το διεθνές δίκαιο, βγάζουμε την ετοιμότητά μας στο πεδίο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και την αποφασιστικότητά μας, διότι πιστεύω ότι αυτά θα παίξουν έναν αναστατικό ρόλο στην απόφαση της Τουρκίας να βγει για θερμό επεισόδιο. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όταν πλέον βρισκόμαστε με τέτοια κατάσταση, είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στο Αιγαίο, και συγκρούονται εκείνη την ώρα κάποιοι θεσμικοί παράγοντες που λέγονται είτε ακτοφυλακή, είτε λιμενικό, είτε πολεμικό ναυτικό, είτε αεροπορία, μπορεί να γίνει και το λάθος, το επεισόδιο που λέμε, το οποίο να κλιμακώσει την κατάσταση. Αυτό πλέον, εδώ που έχει φτάσει η Τουρκία, δεν λέω ότι είναι σίγουρο ότι θα γίνει, αλλά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες πλέον να εξελιχθεί και σε κάτι τέτοιο.
1: Άρα μετρούν τις αντιδράσεις μας μέχρι που θα το φτάσουμε κι εμείς?
2: Ακριβώς, όπως μετρούν όχι τις αντιδράσεις μας, αλλά μετρούνε να δούνε εάν αλλάξαμε με τα δεδομένα τα προηγούμενα που είχαν, που γνωρίζαν. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η Κάσος, αν θυμάστε την πρώτη Κάσο, λέω.
1: Πολύ καλά θυμόμαστε.
2: Ότι,
1: μαζέψαμε και φύγαμε.
2: Τα μαζέψαμε και φύγαμε. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, φαντάζομαι, και από ό,τι ακούσαμε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη προχθές πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν μιλάω για τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που το λέει πάντα και το διατυμπανίζει, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτά όλα προσπαθούν να τα μετρήσουν, να δούνε, είναι έτσι? Άρα λοιπόν ουσιαστικά μας τεστάρουν, να το πω έτσι.
1: Ναι, πάντως αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Έχουν βγει και οι Γάλλοι, είναι αλλιώς, λέει η Ελλάδα.
2: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο μη παρέκκυμα, να το πω έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή πλέον είναι θέμα και εθνικής επιβίωσης. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει. Διαφορετικά, το να συνεχίσουμε να κάνουμε συνέχεια βήματα πίσω δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί συνέχεια από τη μια ήττα στην άλλη. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει και το βλέπουμε, τουλάχιστον σε ρητορική το ακούμε από παντού. Εξοπλιστικά έχουμε πολύ ισχυρά, πάμε πολύ καλά δηλαδή. Έχουμε συμμαχίες. Βλέπετε, προχθές πήγαμε στην Αίγυπτο, παρόλο που λέγανε για την Αίγυπτο ότι πλησιάζει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτά όλα προσπαθούν να τα μετρήσουν, να δούνε, είναι έτσι? Άρα λοιπόν ουσιαστικά μας τεστάρουν, να το πω έτσι.
1: Ναι, πάντως αυτή τη φορά είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτή τη φορά είναι αλλιώς. Έχουν βγει και οι Γάλλοι, είναι αλλιώς, λέει η Ελλάδα.
2: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δηλαδή πλέον φτάσαμε στο μη παρέκκυμα, να το πω έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή πλέον είναι θέμα και εθνικής επιβίωσης. Δηλαδή θα πρέπει να δείξουμε την αποφασιστικότητα που πρέπει. Διαφορετικά, το να συνεχίσουμε να κάνουμε συνέχεια βήματα πίσω δεν μας οδηγεί πουθενά. Μας οδηγεί συνέχεια από τη μια ήττα στην άλλη. Νομίζω ότι όλοι το έχουν καταλάβει και το βλέπουμε, τουλάχιστον σε ρητορική το ακούμε από παντού. Εξοπλιστικά έχουμε πολύ ισχυρά, πάμε πολύ καλά δηλαδή. Έχουμε συμμαχίες. Βλέπετε, προχθές πήγαμε στην Αίγυπτο, παρόλο που λέγανε για την

0: παντού. Εξοπλιστικά έχουμε πολύ ισχυρά. Πάμε πολύ καλά δηλαδή. Έχουμε συμμαχίες. Βλέπετε, προχθές πήγαμε στην Αίγυπτο, παρόλο που λέγανε για την Αίγυπτο ότι πλησιάζει την Τουρκία, ότι θα με, βλέπετε, κάνουμε άσκηση με τη Μέδουσα, μεγάλη άσκηση κάθε χρόνο που την κάνουμε με την Αίγυπτο, την κάνουμε και τώρα. Πήγαμε στη Γαλλία. Δηλαδή υπάρχουν κινήσεις τις οι οποίες έχουν ευνηδιάσει τον Τούρκο.
1: Πάντως, αν είναι έτσι, κάτι τελευταίο, Αρχηγέ, αν είναι έτσι όπως το λέτε, θα πρέπει επί του πεδίου στο επόμενο διάστημα να αρχίσουμε να βλέπουμε και εξελίξεις, ενώ να αναπτύσσονται κάποιες δυνάμεις στο Αιγαίο, να αρχίζουμε να βγάζουμε κάποια πλοία μας.
2: Κοίτα, βέβαια, διπλωματία πάντα να έχεις την ισχύ. Αλλά να λύνεις τα ζητήματα με διπλωματικό τρόπο είναι, νομίζω, η καλύτερη λύση.
1: Διότι ναι, άλλο αυτό.
2: Άλλο μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες.
1: Ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω για τη
2: συνέπειες.
1: Άλλο αυτό, Γιώργο. Εγώ λέω για τη φάση που θα αποφασίσουμε και θα πούμε ότι στη στάδια του μηνός ξεκινάμε την πόντιση. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πολύ νωρίτερα θα πρέπει να αρχίσουμε στις θάλασσές μας, ας πούμε, Αρχηγέ, να αναπτύσσουμε κάποιες δυνάμεις. Έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει και η συνειδητοποίηση όλου αυτού του πράγματος, υπάρχει επιτήρηση παντού αυτή τη στιγμή, έχουν ανανεωθεί και οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής με τα νέα δεδομένα τα οποία μας έχουν έρθει, δηλαδή με την απειλή έτσι όπως την παρουσιάζουν τώρα οι Τούρκοι. Το να βγάλουμε σκληρά σκάφη, δηλαδή πολεμικό ναυτικό έξω, είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι ότι εμείς ξεκινάμε αυτό που πρέπει να ξεκινάμε, βγάζουμε την OTAN κανονικά όπως προβλέπετε. Μιλάμε τώρα προφανώς για το καλό δύο και για τις έρευνες που πρέπει να γίνουν επιστημονικές με τους Γάλλους μαζί. Βγάζουμε την OTAN, βγάζουμε το λιμενικό το οποίο πρέπει να είναι εκεί κοντά για να την ελέγχει, και από εκεί και μετά, βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς εκ των προτέρων εσύ να πας και να παρατάξεις όπως κάναν τότε οι Τούρκοι 5 φρεγάτες στην Κάσο. Βεβαίως, αν δούμε τους Τούρκους να βγάζουν 5 φρεγάτες, εκεί πρέπει να βγάλουμε και εμείς 5 φρεγάτες.
1: 6.
0: Διότι διαφορετικά θα φανεί πάλι ότι κάνουμε πίσω και δεν πρέπει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι τα επιτελεία γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και έχουν κάποιο σχεδιασμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Να είστε καλά, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, να πάμε και σε κάτι που εδώ στον Sky μας κάνει πάντα εξαιρετικά χαρούμενους και αισθανόμαστε περήφανοι που είμαστε μέλη αυτών των πρωτοβουλειών του Sky. Μιλάω για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, και σήμερα μήνα μου μία από τις πρώτες δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη φετινή σεζόν εντός εισαγωγικών που άνοιξε το Σεπτέμβριο είναι η συλλογή σχολικών ειδών, τα οποία στη συνέχεια θα δοθούν σε πολύτεκνες οικογένειες. Και έχω τη χαρά και την τιμή να σου ανακοινώσω ότι έχουμε για πρώτη φορά φέτος μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Καλώς το να.
1: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Λοιπόν, τι φτιάχνουμε σήμερα, Γιώργο?
3: Έχουμε πολλά σημεία να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για πολύτεκνες οικογένειες. Θα είμαστε λοιπόν, σας τα λέω και αναλυτικά. Θα είμαστε στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, εκεί λοιπόν που είναι και μπροστά στην εκκλησία. Θα μπορείτε να μετακινηθείτε εύκολα και με το μετρό. Επίσης θα είμαστε στο Μαρούσι, ακριβώς κάτω από τον σταθμό του ηλεκτρικού. Εκεί λοιπόν στο Μαρούσι θα συγκεντρωθούμε. Επίσης στον Πειραιά θα είμαστε στην πλατεία Κόραη, στο Δημαρχείο. Μπορείτε να πάρετε επίσης και το μετρό που θα φτάσετε στο τερματικό σταθμό του Δημοτικού Θεάτρου και ακριβώς μπροστά σας θα δείτε το χώρο που θα έχουμε διαμορφώσει για να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα σχολικά είδη στον Πειραιά. Και επίσης στο Περιστέρι θα είμαστε στην πλατεία Περιστερίου, πάλι μετρό στάση Περιστέρι, δίπλα ακριβώς στο Δημαρχείο θα συγκεντρωθούμε. Και επίσης θα είμαστε και στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, εκεί σε ένα χώρο πίσω από την κεντρική εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα σημεία μας. Ελάτε κοντά μας και φέρτε μας γραφική ύλη. Χρειαζόμαστε τσάντες, καστετίνες. Πραγματικά για μια πολύτεκνη οικογένεια, δηλαδή μια οικογένεια με 3, 4 και παραπάνω παιδιά, τα σχολικά είδη είναι ένας μισθός. Άρα λοιπόν
1: και
3: βοηθούμε.
1: Βάλε.
3: Ακριβώς, και βάλε. Άρα λοιπόν, όσο μπορούμε, σε πολύ καλή κατάσταση, όλα όσα θα φέρουμε και θα τα αφήσουμε για τις πολύτεκνες οικογένειες όλων αυτών των περιοχών, θα τα χρειαστούν τα παιδιά

0: είναι πολύ βασικό ούτως ώστε να ξεκινήσουν και το σχολείο, γιατί ήδη κάναμε εχθές αγιασμό. Άρα λοιπόν από μεθαύριο Δευτέρα μπαίνουμε σιγά σιγά στα μαθήματα, ούτως ώστε σε αυτές τις πολύτερες οικογένειες να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα για το σχολείο τους. Επαναλαμβάνω, σε καλή κατάσταση, γραφική ύλη,
1: δηλαδή... Αν μπορούμε και καινούρια, Γιώργο, και αν μπορούμε και καινούρια.
0: Εγώ ναι, να σας πω κάτι.
2: Αυτό έλεγα και εγώ, ρε παιδί, με αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
0: Ναι. Ξέρετε τι κάνω εγώ, μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο, παίρνω 5 τετράδια,
2: αυτό.
0: Αυτά τα μπλε, τα αγαπημένα μου,
2: έτσι.
0: Ή κάποια τετράδια με 3 και 4 θέματα, και τα προσφέρω επί τόπου. Δηλαδή,
1: και ξέρεις τι γίνεται, ότι ναι. επειδή τυχαίνει και είμαι πολυτεκνός και με πήραν και από τις ενώσεις πολυτέκνων για αυτή την πρωτοβουλία, το όλοι μαζί μπορούμε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παίρνει η Συνομοσπονδία των Πολυτέκνων της Ελλάδος και συνέχεια τα μοιράζει σε οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Δηλαδή δεν τα παίρνει όποιος να είναι. Γιατί υπάρχουν και οικογένειες που έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη για αυτά τα 10 ευρώ που θα δώσει ο καθένας από εμάς, τα 15, τα 20 ευρώ. Έτσι, είναι σημαντικό.
0: Για παράδειγμα, στο Μαρούσι θα είναι Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βορείου Προαστίων, δηλαδή γενικότερα εκεί. Επίσης στην Αγία Παρασκευή η Εθνική Οργάνωση Πολυτέκνων Αθηνών. Στο Περιστέρι θα είναι ο Σύλλογος Πολυτέκνων Περιστερίου, μια πολύ καλή οργάνωση εκεί που έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλά μέλη. Στον Πειραιά θα είναι η Πανπειραϊκή Ένωση Πολυτέκνων και στη Γλυφάδα θα είναι η Ένωση Πολυτέκνων Αθηνών. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ενώσεις πραγματικά έχουν ανάγκη τα παιδιά, είπαμε ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας μισθός να δοθούν, να ξοδέψουν αυτές οι οικογένειες για τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε με σωστά προϊόντα, δηλαδή μην φέρετε τώρα καμιά κασετίνα ξεθουριασμένη, σκισμένη και
1: όχι, άμα να κάνεις...
2: Δεν όχι ρε παιδιά, λόγος. Δεν υπάρχει λόγος.
0: Πετάξτε τη στα σκουπίδια. Έτσι. Δηλαδή φέρτε μας κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο για τα παιδιά αυτά να ξεκινήσουν...
1: Να κάνουμε χαρούμενα και ευτυχισμένα.
0: Και χαρούμενα και να ξεκινήσουν σωστά τη σχολική τους χρονιά.
2: Και δεν χρειάζεται να είναι πολλά αυτά που θα πάτε.
0: Όχι.
2: Ας είναι ένα. Ας είναι μία μικρή κασετίνα. Δεν χρειάζεται να είναι πολλά.
0: Πέντε μαρκαδόρι. Ναι. Δεν χρειάζονται πολλά. Δηλαδή τετράδια, ταμπλέ. Αν μπορείτε να βρείτε κάποια τετράδια ιδιαίτερα για τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ γυμνάσιο και λύκειο. Ναι, τα σπιράλ με πολλά θέματα. Υπάρχουν γομολάστικες.
2: Ξύστρες,
0: όλα αυτά χρειάζονται.
1: Να σου πω πριν σε αφήσω. Πριν σε αφήσουμε και μια κουβέντα για τη μεγάλη συναυλία. Είμαστε έτοιμοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλή
0: μάρμαρα. Τη Δευτέρα, παιδιά, θα κάνουμε αυτή την πολύ ωραία συναυλία όπως κάθε χρόνο. Εκεί θα μας βρείτε όλους, ούτως ώστε να συγκεντρώσουμε όσο πιο πολλά χρήματα μπορούμε για τα δεντράκια μας, να πάρουμε καινούργια δέντρα, να δεντροφυτέψουμε καινούργιες περιοχές και να κάνουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα και φέτος αναδασώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες και με τα αρμόδια δασαρχεία, ούτως ώστε να βρούμε καινούργιους χώρους και να έρθετε κοντά μας να μας βοηθήσετε. Επίσης φροντίζουμε και τα δέντρα που έχουμε ήδη φυτέψει σε παλιότερες αναδασώσεις και συνεχίσουμε μια προσπάθεια
1: τον αγώνα μας.
0: Την έχουμε ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με πρωτεργάτη τον κύριο Γιάννη Σπανολιό και βέβαια όλοι εμείς στην ομάδα αυτή προσπαθούμε για το καλύτερο για τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον, για όλους αυτούς τους τομείς που πραγματικά...
1: Μάνος Λοΐζος, έτσι, ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία με φανταστικούς καλλιτέχνες.
0: Και εξαιρετικά τραγούδια.
1: Εντάξει.
0: Θα περάσετε όμορφα.
1: Λοιπόν,
2: να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ασέβη μου.
2: Δεκτά.
1: Κυρία Καραμίτρου, νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα.
2: Να πούμε ότι θα είμαστε σε λίγο στον αέρα του Sky.
1: Στις 9:40.
2: Να πούμε ότι έχουμε πολύ πολύ αποκλειστικό ρεπορτάζ.
1: Πολύ.
2: Να πούμε ότι έχουμε καλεσμένους που έχουν να αποκαλύψουν πολλά.
1: Να το πούμε και αυτό.
2: Να
1: βεβαίως.
2: Το πούμε και αυτό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, οπότε 9:40 στην τηλεόραση του Sky να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή που θα είναι επίσης καλύτερη.
2: Τι ωραία.
1: Τα λέμε σε 9:40.
2: Καλημέρα.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων. Η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προεκλογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακρόαση.
7: Star FM 93.
8: Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
9: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Star FM 933.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και φορολογική έρευνα της ΑΔΕ στο ιατρείο του Κολονακίου. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ενοπλοί άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου ΒΑΝ, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Το πρωί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγιστής Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Κλιμακώνεται στο μεταξύ τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα σημειώθηκαν 2 εμπλοκές. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προήλθαν από το Ιράκ ευθύνονται για την επίθεση που έγινε την Πέμπτη στο πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης, ο οποίος έκλεισε προσωρινά λόγω των επιθέσεων. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ιράκ καταδίκασε την επίθεση στον αγωγό, διέταξε έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ενώ χαιρέτησε την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να καθυστερήσει τα αντίπεινα για την επίθεση που δέχθηκε. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης, στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Ή αν είμαι ασθενής, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
12: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
11: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πρωτοσάλτε.
13: Χορηγός ΔΕΗ.
14: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είπαμε ότι φτιάχνουμε μια τριλογία για τις τρεις μεγάλες απώλειες του μηνός Αυγούστου. Την προηγούμενη εβδομάδα η πρώτη μας εκπομπή περιεστράφει γύρω από τον Στέφανο Μάνου. Η δεύτερη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Στέλιου Ράμφου. Ένας πολύ σύντομος πρόλογος. Με τον αείμνηστο Ράμφο γνωρίστηκα το 2011, όταν μετά την προβολή των επεισοδίων της ιστορικής σειράς 1821, η γέννηση ενός έθνους κράτους, ακολουθούσε μετά την προβολή του επεισοδίου συζήτηση, την οποία κατά κύριο λόγο οργάνωνε ο Θάνος Βερέμης, διότι ο Θάνος Βερέμης μαζί με τον Ιάκωβο Μιχαηλίδη, καθηγητή ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Μιχαηλίδης, παιδί, να το πω έτσι, η δεύτερη γενιά ιστορικών, η πρώτη γενιά είναι ο Κολιόπουλος και ο Βερέμης, στη δεύτερη γενιά ιστορικών είναι ο Ευάντης Χατζηβασιλείου, ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης και πολλοί ακόμη άνθρωποι που δεν τους παραθέτω τώρα. Οργάνωναν λοιπόν συζήτηση στην οποία σε κάποιες εξ αυτών συμμετείχε ο Στέλιος Ράμφος. Ανεπτύχθη μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον Στέλιο Ράμφο. Ακολούθησαν και άλλες συζητήσεις τις οποίες πια ερχόταν ο ίδιος. Δεν ήθελε άλλους συνομιλητές, ήθελε να πιάνει ένα θέμα και να το αναλύει. Και κάπως έτσι κάναμε μια σειρά θεμάτων, μια σειρά συζητήσεων. Πολλές εκ των συζητήσεων αυτών, οι ραδιοφωνικές, θα γίνουν podcast, ετοιμάζονται, θα τις έχετε στην διάθεσή σας. Κυρίως εκείνη η σειρά που αφορούσε στο Βυζάντιο και το τι σημαίνει το Βυζάντιο για τον Έλληνα σήμερα και την Ελληνίδα. Συνήθιζα να του λέω και να το κουβεντιάζουμε εν είδη χιούμορ ότι οι εκπομπές πρέπει να ονομαστούν στο διβάνι του Στέλιου Ράμφου, υπό την έννοια ότι να ξαπλώναμε στο διβάνι του Στέλιου Ράμφου και να μας ψυχανέλυε ο άνθρωπος, ο οποίος δεν ήθελε να τον ονομάζουν φιλόσοφο. Και γι' αυτό, κύριε Χατζή Ιακώβου, καλημέρα σας, προσκεκλημένος σήμερα σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα, πνευματικό αφιέρωμα στον Στέλιο Ράμφο είναι ο κύριος Γιώργος Χατζιουακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός. Ο άνθρωπος που εξέδωσε τα περισσότερα βιβλία, φαντάζομαι, του Στέλιου Ράμφου.
15: Το σύνολο των βιβλίων, διότι το 1990, φυσικά μετά το θάνατο της Αθηνάς Καλιανέση, η οποία ήταν μια εξαιρετική εκδότρια της Ελλάδας, εκδόσης Κέντρος τότε, και μετά το θάνατο της Αθηνάς Καλιανέση, είχαμε την αίσθηση ότι ο Ράμφος και το έργο του, τα βιβλία του, κινδυνεύουν κατά κάποιο τρόπο, γιατί η νέα ιδιοκτησία του Κέντρου μάλλον δεν εκτιμούσε ιδιαιτέρως. Είχε μεσολαβήσει βέβαια και το 1980, όπου ο Ράμφος είχε εκδώσει το βιβλίο στον Κέντρο, στις εκδόσεις Κέντρος, Απόλογος για τον Μάρξ και Λόγος για τον Καστοριάδη, που με το βιβλίο αυτό όλοι οι πρώην φίλοι και πρώην σύντροφοί του τον χαρακτήρισαν ο φασίστας. Γιατί είπε, παιδιά, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, με αυτή την ουτοπία του υπαρκτού σοσιαλισμού, έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Απλώς το είπε 10 χρόνια πριν την πτώση του τείχους. Αυτή ήταν η διαφορά όλη. Έτσι έγινε και είχα την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά με το Ράμφο που αξίζει τον κόπο, και αποφασίσουμε τότε, χάρη στην παρέμβαση, και πρέπει να το ομολογήσω, δεν έχει σημασία που είχε μια διαφορετική πορεία μετά τόσο από μένα όσο και από τον Στέλιο Ράμφο, χάρη στην παρέμβαση του Βασίλη του Ξηδιά, να το μνημονεύσω το όνομα αυτό, και ξεκινήσαμε από τότε, από το 1990, να κάνουμε άπαντα Ράμφου στον Αρμό. Αυτό έγινε. Έτσι έγινε το πράγμα. Όσο για το φιλόσοφος ή φιλοφιλόσοφος που ακούστηκε κατά κόρο.
14: Προτιμούσε εμένα, μου λέει ότι προτιμώ το συγγραφέας.
15: Συγγραφέας, πάντα. Πάντα. Δεν ήθελε το φιλόσοφος, αλλά σαν το πω δεν γίνεται. Μην το πω τώρα. Δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση αυτή τη στιγμή σε εμάς εδώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν κατεξοχήν φιλόσοφος. Με την έννοια του φιλοσόφου την αρχαιοελληνική. Που τι ήταν ο φιλόσοφος, δεν ήταν θεωρία. Η θεωρία ήταν πάντα πράξεως επίβασης. Λοιπόν, αυτό λέγαν. Ήταν δηλαδή τρόπο ζωής ο φιλόσοφος. Αυτό ήταν ο Ράμφος. Είχε εσωτερικεύσει πλήρως το θεωρητικό του υπόβαθρο, το είχε εσωτερικευμένο πλήρως και το έκανε τρόπο ζωής. Γι' αυτό και ακούστηκαν κάποια πράγματα τόσο άσχημα για αυτόν τον άνθρωπο. Τόσο άσχημα που δεν υπάρχει.
14: Από ποια πλευρά, κύριε Χατζηγιακόπου?
15: Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στις αρχές του Φεβρουαρίου του 2015, υπενθυμίζω ότι στα τέλη του Ιανουαρίου του 2015 ήταν η πρώτη φορά η εκλογή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, σε μια ραδιοφωνική...
14: Τότε έχω κάνει μαζί του τηλεοπτική συνέντευξη.
15: Λοιπόν, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή ακούστηκε ένα περιστατικό που νομίζω ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός το έβγαλε από την κοιλιά του. Ούτε καν από τη φαντασία δεν μπορούσε να το βγάλει αυτό το περιστατικό. Ότι ήταν μια σύναξη εκεί κάπου σε ένα σπίτι και έβριζε έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, ο Ράμφος, ο οποίος μιλούσε με τον ίδιο ζεστό τρόπο. Κάποτε είχαμε έναν Πακιστανό που έκανε delivery στον Αρμό, πήγαινε τα βιβλία στα βιβλιοβολία. Αν βλέπατε με τι ζεστό τρόπο του μιλούσε ο Ράμφος, λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο δε αυτόν μιλούσε και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
14: Φαντάζομαι ότι εννοείται, κύριε Χατζηγιακόπου, ότι ο Στέλιος Ράμφος πήρε θέση, τοποθετήθηκε και ως εκ τούτου, όταν στην Ελλάδα τοποθετήσε, έχει το ακροατήριο, έχει όμως και κάποιους εχθρούς, μάλλον κάποιους αντιπάλους που μπαίνουν στο ρόλο του εχθρού και έρχεται και μαζί και η κακία και ο φθόνος και γίνονται όλα.
15: Μπαίνεις στο κρεβάτι του προκρούστη.
14: Μάλιστα.
15: Κατευθείαν μπαίνει στο κρεβάτι του προκρούστη, έτσι ώστε να κόψουμε από εδώ, να ράψουμε από εκεί, να απλώσουμε από εκεί, για να χωρέσεις μέσα στο ιδεολογικό μας σχήμα.
14: Πόσο μάλλον τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος μίλησε στο εγώ μας, υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος που ανέλησε τους Έλληνες και
15: αυτή ήταν η πρόθεση
14: και συνέβαλε στην αυτογνωσία μας. Η αυτογνωσία είναι επίσης ένα πράγμα που δεν το αντέχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η αυτογνωσία σημαίνει ότι αποδέχεσαι τα σφάλματά σου και αν θες πρέπει να τα διορθώσεις ή όχι. Δεν θέλω να πω ότι σε ξεβολεύει. Εμείς ζούμε σε μια κοινωνία που δεν μας αρέσει η ατομική ευθύνη. Φταίει πάντα κάτι άλλο. Φταίει ένα σύστημα, ένα κράτος, ένα ξέρω εγώ ποιος φταίει. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη και είμαστε καλοί άνθρωποι τους οποίους πάντα κάποιος πειράζει.
15: Αυτογνωσία σημαίνει να μπορείς να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη όπως πραγματικά είναι. Και αυτή είναι η δουλειά ενός ψυχαναλυτή. Μέσα από τη δουλειά του ψυχαναλυτή, που υπάρχουν πολλές θεραπείες, αλλά τώρα η εις βάθος θεραπεία είναι αυτή, μην το συζητάμε. Λοιπόν, η δουλειά του ψυχαναλυτή είναι να σε βοηθήσει να δεις πραγματικά τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι ο εαυτός σου και να σου δώσει τις κατάλληλες ερμηνείες γιατί αυτό, γιατί εκείνο, τι νομίζετε για αυτό, τι νομίζετε για εκείνο, ώστε εσύ ο ίδιος να γίνεις άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι αυτό το «ον» που μπορεί να δει τον εαυτό του από απόσταση, να δει τις αδυναμίες του και να πει «εγώ θα σταματήσω να κάνω αυτό, θα σταματήσω να κάνω εκείνο». Αυτό είναι πρωτίστως και κυρίως ο άνθρωπος. Τα υπόλοιπα όντα κινούνται από τα ένστικτα.
16: Σωστά. Και να γίνω καλύτερος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Εσείς σε ποια φάση ήταν όταν το γνωρίσατε ο Στέλιος Ράμφος, κύριε Χατζηγιακόβου? Είχε φύγει από την αριστερά, είχε ανταμώσει την Ορθοδοξία? Σε ποια φάση τον συναντάτε?
15: Εγώ το συναντώ επειδή είχα ενεργότατο ρόλο τότε ως φοιτητής στο Χριστιανομαρξιστικό Διάλογο. Το συναντώ τότε. Και μάλιστα.
16: Είστε από πιτσιρίκια δηλαδή?
15: Ναι, και μάλιστα, επειδή είμαστε ακόμα στη μια με τη φοιτητική κατάσταση, έχω σοβαρές επιφυλάξεις και για το Ράμφο και για αυτά που λέει ο Ράμφος και τα λοιπά. Είχα δώσει και μια συνέντευξη τότε στην Ελεύθερα Τυπία και τα είχα πει αυτά. Και υπάρχει ακόμη σε βιβλίο η συνέντευξη αυτή που τα είχα πει αυτά.
16: Εναντίον του.
15: Ναι, έτσι έγινε.
16: Του ασκούσατε κριτική για ποιο πράγμα? Εσείς είστε αριστερός τότε.
15: Εγώ δεν ήμουν αριστερός με την έννοια του αριστερού.
16: Εγώ ήμουν πάντα
15: και χριστιανός και σοσιαλιστής. Έτσι έγινε.
16: Μάλιστα, ωραία. Με συγχωρείτε, έτσι δεν κάνω ελέγχο. Απλώς προσπαθώ να δω από ποια γωνιά βλέπατε τα πράγματα.
15: Εγώ αυτό ήμουν από μικρό. Μάλιστα, από μαθητής γυμνασίου στην περίοδο της Χούντας.
16: Με τον Ζαρουδάκη, να θυμηθώ.
15: Ναι, βέβαια.
16: Α, μάλιστα.
15: Βεβαίως, αυτό. Λοιπόν, και
16: τώρα με γυρίζετε και εμένα στα βαθιά νιάτα μου.
15: δεν είναι και άσχημο.
16: Καθόλου.
15: Να θυμόμαστε και να θυμόμαστε και προσωπικά ο καθένας πώς ξεκίνησε και πού έφτασε και εδώ.
16: Γυρίζουμε στο 80 τώρα, κύριε.
15: Οφείλω να πω.
16: Χατζηγιακόβου,
15: ναι. Η επίδραση του Ράμφου πάνω μου είναι σαφέστατη.
16: Καταλυτική.
15: Είναι καταλυτική. Δεν το συζητάμε. Διότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν απλώς διαβασμένος. Τα είχε τακτοποιημένα τα πράγματα μέσα του. Του έλεγες αυτό και σου απαντούσε ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το ενδεδειγμένο και γιατί αυτό δεν είναι το ενδεδειγμένο. Και μάλιστα ήταν ένας άνθρωπος που το έκανε πάντα αυτό. Την απάντησή του την είχε ήδη ανάγει στο μέλλον, τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό το οποίο λέει σήμερα τώρα εδώ στο μέλλον. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
16: Όπως τον ζήσατε επιβεβαιωνόταν δηλαδή?
15: Νομίζω πως λέει, όχι ότι δεν ήταν όπως όλοι μας μερικές φορές παρανομητικός. Ήταν μερικές φορές παρανομητικός όπως όλοι μας. Διότι η ψυχή του ήταν παιδική. Ήταν παιδική η ψυχή του. Αυτό είναι τεράστιο δώρο για έναν άνθρωπο. Να διατηρεί την παιδικότητα στη ψυχή του. Το μυαλό του να είναι ξηράφι, να είναι ασύλληπτα αυτά που λέει. Λοιπόν, και η ψυχή του να είναι παιδική.
16: Και όπως είπε ο Θάνος Βερέμης, τότε την ημέρα που έφυγε ο Στέλιος Ράμφος, είχε ενσωματώσει πλήρως όλη την παπαρηγοπούλη αντίληψη της συνέχειας των Ελλήνων. Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, επαναστατικός αγώνας, ενώ ο πόλεμος ανεξαρτησίας, απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος, το σύγχρονο κτλ. Όλο αυτό το ενιαίο σχήμα.
15: Ακριβώς. Αυτή η ίδια αντίληψη που είχε και ο Καποδίστριας. Ακούγεται ο Καποδίστριας σε αυτή την ιστορία που εκδώσαμε, που είναι 100% του Καποδίστρια, δηλαδή κανένας δεν είναι ρουλός, ο Νερουλός είχε άλλες απόψεις. Ο Καποδίστριας είχε ακριβώς την ίδια αντίληψη. Και γι' αυτό και όταν έκανε την ταινία αυτή ο Σμαραγδής, είχα πει του Σμαραγδί να δώσουμε τη Ράμφο να δει το σενάριο. Από εκεί και πέρα τι είπαν μεταξύ τους και τα λοιπά δεν τα ξέρω και τι έγινε. Αλλά ότι έγινε, ο Σμαραγδής είπε ευχαρίστως.
16: Τους φέρατε σε επαφή.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, όταν κύριε Χατζηγιακόβου, εσείς τώρα πια εκδότης του οίκου Αρμός, στα νιάτα σας, Τώρα, μια που σας έχω έτσι ένα-δύο πράγματα για τη δική σας πορεία, από την αρχή, ο εκδότης ή στη διαδρομή το βρήκατε αυτό?
15: Όχι, από την αρχή.
16: Μάλιστα.
15: Από τα φοιτητικά μου χρόνια. Ξεκίνησα με διάφορα περιοδικά. Στο μαθηματικό της Πάτρας ήμουνα. Λοιπόν, το τοπικό περιοδικό εκεί στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, αλλά έβγαινε και δειλά-δειλά προς τα έξω. Λεγόταν Ψωμί και Γρασί. Και ένα άλλο μετά περιοδικό πανελλήνιο που έπαιξε μεγάλο ρόλο στο χριστιανομαρξιστικό διάλογο, τον οποίο τον είχα ξεκινήσει ήδη από το Ψωμί και Γρασί, ήταν τα Σημάδια.
16: Είμαστε πριν από το 80.
15: Είμαστε πριν από το 80, εκεί είμαστε. Δηλαδή, 78 το Ψωμί και Γρασί και γύρω στο 80 τα Σημάδια.
16: Και τότε λοιπόν συναντάτε τον Στέλιο Ράμφο μπροστά σας και η συζήτηση γίνεται. Ο Στέλιος Ράμφος έχει φύγει από την αριστερά και σας κάνει κριτική. Δώστε μια μικρή περιγραφή.
15: Όχι, ο Στέλιος Ράμφος είναι στην περίοδο που φυσικά έχει φύγει από την αριστερά, γιατί έχει ήδη εκδοθεί το Απόλογος για τον Μάρξ και ο Λόγος για τον Καστοριάδη.
16: Και τι λέει σε αυτά τα δύο βιβλία?
15: Κοιτάξτε τώρα.
16: Κάνει κριτική.
15: Μισό λεπτό, ναι, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί έχει σημασία. Ο Στέλιος Ράμφος ήταν ένας γνήσιος και κατεξοχήν επαναστάτης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τα φοιτητικά του χρόνια στην Νομική Αθηνών, που ήταν στην πανσπουδαστική, την παράδοτη ταξιτή φοιτητική του ΚΚΕ, λοιπόν, και εκδίδανε ένα περιοδικό, την Επιθεώρηση Τέχνης, για το ΚΚΕ ήταν κόκκινο πανί από τότε. Διότι αυτά που έλεγαν και κάναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Ράμφος και δύο-τρεις ακόμη, έτσι μια παρέα.
16: Ποιοι ήταν αυτοί οι άλλοι?
15: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης ο Καλλιώρης, ήταν ο Καφαχημίρης.
16: Ο Κώστας Γιουργουσόπουλος.
15: Αυτοί. Οι συζητήσεις αυτών των ανθρώπων ήταν ατέλειωτες.
16: Όλοι με θεωρητικό υπόβαθρο.
15: Όλοι με θεωρητικό υπόβαθρο. Με εξαιρετικό και θεωρητικό επίβαθρο. Αλλά.
16: Όπως θα λέγαμε σήμερα, εντυπωσιακά διαβασμένοι άνθρωποι.
15: Εντυπωσιακά διαβασμένοι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι εκεί που έφτανε ο Ράμφος.
16: Δεν πήγαιναν οι υπόλοιποι.
15: Ναι, δεν πήγαιναν οι υπόλοιποι. Γιατί ο Ράμφος είχε μια συνολική ματιά. Και μάλιστα θα πω και το εξής. Για να δείτε, ας πούμε, ότι ήταν παραστάτης, αλλά από την αρχή ήξερε να προφυλάσει τον εαυτό του. Όταν είχαμε εκδώσει το 2000 ένα σημαντικότατο βιβλίο του Ράμφου, ο Καημός του Ενός.
16: Πραγματεύεται πάλι την εξατομίκευση.
15: Ακριβώς, την εξατομίκευση και το πρόσωπο. Το πρόσωπο και την εξατομίκευση.
16: Το εγώ μας λοιπόν.
15: Το εγώ μας. Το εγώ μας, και εκεί που μιλάει για εξατομίκευση, αμέσως στη συνέχεια θα μιλήσει και για αποατομίκευση. Ξαναπάμε στο εμείς. Δεν ξέρω πόσο προσέχθηκαν αυτά. Το θέμα είναι ότι τότε άρχισε ένας ψήθυρος για το να άλλαξε ο Ράμφος στάση και τα λοιπά. Και είμαι σε κάποιο σπίτι και είναι ένας...
16: Το 2000 γίνονται αυτά.
15: Το 2000.
16: Τι έχει αλλάξει, έχει φύγει από την Ορθοδοξία ή...
15: Όχι, δεν έχει φύγει από την Ορθοδοξία, απλώς το βιβλίο ξεκινάει, αυτό το βιβλίο, με μια κριτική τόσο στο Γιαννανά όσο και στο Ζιούλα. Με αυτό ξεκινάει. Και είναι ένα βιβλίο που αφορά το πρόσωπο.
16: Ναι, βέβαια με τον Γιαννανά δεν καταλάβω ότι ήταν αντίπαλοι. Είχαν άλλη οπτική γωνία.
15: Ποτέ
16: δεν, είναι.
15: Δεν ήταν αντίπαλοι. Είχαν
16: ούτε
15: ακριβώς...
16: εχθρικά συμπεριφέρονταν. Δεν τσακώνονταν.
15: Φίλοι ήταν.
16: Ναι. Απλώς διάβαζαν αλλιώς τη θεωρία τους.
15: Εντάξει, είχε μια άλλη στάση στα πράγματα ο καθένας. Ο Ράμφος είχε πρόθεση να δει γιατί βαλτώνουμε στη μιζέρια μας στην Ελλάδα. Γιατί γίνεται αυτό το πρόβλημα. Αυτή ήταν η πρόθεση. Και ο Γιαννανάς είχε άλλη πρόθεση να προτάξουμε, ας πούμε, τα περιπροσώπου και των σχέσεων και τα λοιπά, τα οποία δεν είναι άσχημα, δεν τα αρνείται κανείς, αλλά ήταν τέλος πάντων μια διαφορετική στάση.
16: Ο Ράμφος έλεγε ότι είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από την Ανατολή, από την Ορθόδοξη Ανατολή, θα έπρεπε να βλέπουμε προς τη Δύση. Κάνω λάθος?
15: Όχι απολύτως. Ότι είμαστε βαθιά επηρεασμένοι από στοιχεία της Ορθοδόξου Ανατολής, βεβαίως. Αλλά ότι στοιχεία της Ορθοδόξου Ανατολής είναι αξίες απογειωτικές για τον άνθρωπο, και αυτό το πίστευε ο Ράμφος.
16: Πολύ ωραία. Αλλά ταυτοχρόνως όμως δεν μπορούσαμε να πιάσουμε και τη Δύση στο να συγκροτήσουμε και ένα κράτος κανονικό.
15: Ναι, διότι έλεγε ότι δεν περάσαμε στην εξατομίκευση. Δεν έγινε ποτέ εξατομίκευση στην Ελλάδα. Δηλαδή τι? Ότι ήμασταν όλοι μας, λόγω και ακτιμένης ταχύτητας, υποταγμένοι στην ομάδα της κοινότητας, δηλαδή της οικογένειας, της κοινότητας κτλ. Δεν μπορούσε να διανοηθεί κάποιος που θα είχε διαφορετική θέση από την κοινότητα ότι θα ήταν απέναντί της. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν όλο.
16: Αυτή η παρέα της νεοορθοδοξίας έλεγε ο ίδιος ότι δεν ανταμώναν και ποτέ, δηλαδή. Δεν είχαν ανταμώσει και ποτέ και με
15: όχι,
16: τον
15: βέβαια.
16: Ψαβόπουλο και όλους όσοι ήταν εμπάσχετο σε αυτήν
15: την. Με τον Ψαβόπουλο μιλούσε, νομίζω. Συχνά πυκνά μιλούσαν. Και δεν ξέρω πόσο συχνά πυκνά βρισκόντουσαν, αλλά μιλούσαν. Αλλά δεν μιλούσε και δεν βρισκόταν με πολλούς. Και με τον Γιάννα βρισκόντουσαν. Έχω τύχει σε πανηγύρι στο σπίτι του Ράμφου που ήταν ο Γιάνναρας, δεν είναι εκεί. Επίσης, όταν μετά από ένα χρόνο από την έκδοση το 2001 του Καϊμού του Ενός, κάναμε μια εκδήλωση στο Άτου Βιβλίου τότε και καλέσαμε τέσσερις ανθρώπους να μιλήσουν, να ασκήσουν την κριτική τους πάνω στο βιβλίο, ο Γιάνναρας ήταν παρόν. Περιττώ να σας πω όμως ότι και οι δύο, και ο Ράμφος και ο Γιάνναρας, δεν αντέτειναν οτιδήποτε σε αυτά που ακούστηκαν και ακούστηκαν και για τους δύο σκληρά πράγματα, όσο και αν προσπάθησα στην αρχή να δώσω το λόγο στο Γιάνναρα. Πάση θυσία, το προσπάθησα με όλους τους τρόπους. Ποτέ δεν θέλησε να πάρει το λόγο ο Γιάνναρας και να πει κάτι διαφορετικό σε όλα αυτά που ακούστηκαν.
16: Εναντίον του, όλα
15: ναι, όσα. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο έκανε και ο Ράμφος. Προσπάθησε και στον Ράμφο να δώσω το λόγο στο τέλος και ο Ράμφος είπε να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν, να συνεχίσουν να υπάρχουν, να αιωρούνται. Αυτό είπε. Και τέλειωσε εκεί.
16: Όταν διδάσκεις ότι στο πλαίσιο της αυτογνωσίας σου να αποδέχεσαι τα όποια σφάλματα, θα πρέπει να το κάνεις και στον εαυτό σου. Δεν το διδάσκεις μόνο στον άλλον.
15: Βέβαια. Μα σας το είπα αυτό.
16: Ναι, ναι, το κάτω,
15: σας το είπα αυτό. Έτσι ναι, ήταν ναι, τα ναι, πράγματα. Ήταν φιλόσοφος του τρόπου ζωής.
16: Δεν ήταν υποκριτής ότι άλλα λέω για τους άλλους ή άλλα για την πάρτη μου την καταρίζω αλλιώς που λέμε.
15: Κοιτάξτε, με το Ράμφο είχαμε και οικονομική σχέση όπως καταλαβαίνετε.
16: Διάλειμμα.
15: Διάλειμμα.
16: Ειδής σε τίτλους, ο κύριος Γιώργος Χατζηγιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, είναι ο εκδοτικός οίκος που έχει εκδώσει τα περισσότερα, σχεδόν όλα, τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου της τριακονταετίας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών.
3: Star FM

0: FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Central. Central.
8: Central.
7: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
7: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
7: Central και
10: φύγαμε.
11: All day, all night.
7: Central στη Γαλατινή.

0: τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σήμερα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε όσοι εντάσσεστε τώρα στην ραδιοφωνική μας συνάντηση, την Σαββατιάτικη. Αναγγέλλω ή υπενθυμίζω ότι είμαστε στη δεύτερη εκπομπή μιας τριλογίας, η οποία ήδη μεταδίδεται την προηγούμενη εβδομάδα, για τα τρία σημαίνοντα πρόσωπα τα οποία χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο, φίλες και φίλοι. Η πρώτη εκπομπή, να υπενθυμίσω, ήταν αφιερωμένη στον Στέφανο Μάνο. Η δεύτερη, και ήδη έχει εξελιχθεί το πρώτο μέρος, στον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, και θα ακολουθήσει μια τρίτη εκπομπή το επόμενο Σάββατο αφιερωμένη στον Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Τώρα, να πω άλλη μια φορά ότι ο καλεσμένος με τον οποίο συζητήσαμε το πρώτο ημίωρο είναι ο κύριος Γιώργος Χατζιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός, ο οποίος οίκος Αρμός εξέδωσε τα περισσότερα βιβλία του Στέλιου Ράμφου. Στη συντροφιά μας όμως εντάσσεται τώρα σε αυτό το δεύτερο ημίωρο και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος. Κύριε Χατζιακόβου, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Κύριε Θεοδωρόπουλε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωρίζεστε με τον.
2: Γνωριζόμαστε.
0: Είστε και οι δύο άνθρωποι της πιάτσας του βιβλίου, αν το πω έτσι.
2: Ναι, αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
2: Λοιπόν,
1: γιατί θέλουμε στο βιβλίο, στην πιάτσα του βιβλίου, ανθρώπους που να καταλαβαίνουν ότι βιβλίο σημαίνει ανοίγουμε παράθυρα για να δούμε περισσότερα και καλύτερα.
0: Ωραία. Μια που λέτε λοιπόν τώρα για τα παράθυρα, κύριε Χατζηγιακόβου, παρά το γεγονός ότι έχουμε σε κρεμότητα το σκέλος, ένα από τα πιο σκληρά στη σχέση των ανθρώπων, όταν η διαφορά είναι το χρήμα, αλλά αλήθεια, τα βιβλία του Ράμφου πουλούνται? Και αν πουλούνται, νομίζετε ότι διαβάζονται?
1: Λοιπόν, να απαντήσω πρώτα σε αυτό ή στην εκκρεμότητα?
0: Όχι, έχετε δίκιο. Τώρα βάζω εμβολίμως άλλο. Εκεί θα πάρει το λόγο και ο κύριος Θεοδωρόπουλος μετά. Εγώ θέλω να αρχίσουμε από την. Λέτε ότι.
1: Από την οικονομική σχέση.
0: Δοκιμάστηκαν οι σχέσεις σας πάνω στα οικονομικά και στη δοσοληψία?
1: Φυσικά δοκιμάστηκαν, γιατί όλες οι σχέσεις δοκιμάζονται, αλλά δεν δοκιμάστηκαν με άσχημο τρόπο. Δεν είχαμε άσχημη εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δηλαδή ήξερε ο Στέλιος Ράμφος ότι εγώ θα κάνω το καλύτερο για αυτόν, και εγώ ήξερα ότι αυτός θα κάνει το καλύτερο για μένα. Αυτή ήταν η σχέση μας.
0: Επιχειρήθηκε να σας τον παρασύρει άλλος εκδοτικός οίκος και να κάνει βιβλίο μαζί του?
1: Φυσικά. Και μάλιστα όταν κάποιος πάλε ποτέ πολύ ενεργός εκδοτικός οίκος και εμπολής κρατικοδίαιτος, τότε στην αρχή της κρίσης, εκεί που στερέψαν τα κρατικά λεφτά, επιχείρησε όντως να πάρει τον Ράμφο. Είχε βάλει λετούς και δαιμόνιους. Το αποτέλεσμα ήταν να μου πει κάποια στιγμή ο Ράμφος, αφού ο εκδοτικός οίκος αυτός είπε εντάξει, αφού δεν μπορούμε χωρίς τον Αρμό να κάνουμε συνέκδοση με τον Αρμό, το αποτέλεσμα ήταν να μου πει ο Ράμφος κάποια στιγμή, πήγαινε και τέλειωσε τους, δηλαδή πες τους ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, στον Αρμό θα εκδίδεται ο Ράμφος. Λοιπόν, και έγινε αυτό. Και όποτε άλλοτε χρειάστηκε να έχουμε οικονομικές συζητήσεις ή συναλλαγές, ήταν και ο Ράμφος προς εμένα, εγώ αισθανόμουν ότι έκανε το καλύτερο πάντα προς εμένα, και ο ίδιος αισθανόταν ότι εγώ έκανα το καλύτερο προς αυτόν.
0: Πουλούνται τα βιβλία του.
1: Λοιπόν, πουλούνται τα βιβλία του. Προσέξτε, πολλά από τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου είναι δύσκολα βιβλία. Αλλά υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πολύ εύκολο διάβαστα. Και ξέρετε ποια είναι αυτά τα βιβλία που είναι πολύ εύκολο διάβαστα και ήταν και πάρα πολύ ευπόλυτα? Δηλαδή, ένα βιβλίο του έκανε περισσότερο από 30.000 αντίτυπα. Ήταν το βιβλίο για το οποίο ο Ράμφος δεν ίδρωσε καθόλου. Γιατί ήταν ένα βιβλίο που ήταν συνεντεύξεις που έδωσε και ήταν από μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Λοιπόν, αυτό ήταν η λογική της παράνοιας. Και κάποια κείμενα βέβαια που είχε δημοσιεύσει. Αλλά ήταν ένα βιβλίο για το οποίο δεν ίδρωσε.
0: Ναι.
1: Ενώ για βιβλία.
0: Ίσως
1: που...
0: γιατί ήταν διάλογος και πιθανώς να μην δυσκόλευε στην ανάγνωση. Κύριε Θεοδωρόπουλε, διαβάζεται ο Ράμφος? Θέλω να πω μέρος κοινωνίας του αναγνωστικού κοινού.
2: Αγαπητέ Άρη.
0: Πίσω να το ξέρω εγώ αυτό.
2: Ναι. Η κοινωνία, η ελληνική, ως γνωστόν, δεν διακρίνεται για την φιλαναγνωσία της. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμπατριωτών μας που διαβάζουν. Το οποίο οφείλεται, μπορεί κανείς να μιλήσει πολύ γι' αυτό. Αυτό που θέλω να πω, που περιέγραψε πριν ο αγαπητός φίλος, είναι ότι σε οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα του κόσμου, για τα βιβλία του τύπου Στέλιος Ράμφος, αυτά δηλαδή τα βαριά βιβλία που έγραφε, υπάρχει μια αγορά η οποία είναι η πανεπιστημιακή αγορά και η αγορά των βιβλιοθηκών. Δηλαδή, όταν ένας διανοούμενος της εμβέλειας του Στέλιου Ράμφου εκδίδει ένα τέτοιο βιβλίο, υπάρχουν τα μεγάλα πανεπιστήμια τα οποία αγοράζουν αντίτυπα για τους φοιτητές τους και οι βιβλιοθήκες, οι οποίες επίσης εδώ δεν υπάρχει αυτό.
0: Έτσι, κύριε Χατζηγιακόβου, το επιβεβαιώνετε ή όχι αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος?
1: Το επιβεβαιώνω. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, και ο Ράμφος και ο Κονδύλης δεν είχαν την τύχη να διδάξουν σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
2: Εκεί θα ερχόμουν τώρα ακριβώς. Ότι ένα από τα στοιχεία που κάνει το Ράμφο ξεχωριστό είναι ότι δεν ήταν πανεπιστημιακός. Και μείον πανεπιστημιακός, είχε την ελευθερία να μεταμορφώνεται όπως οφείλει να μεταμορφώνεται κάθε διανοούμενος, μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το έργο του και μέσα από την τριβή του με τη γνώση, χωρίς να έχει να δώσει λόγο σε κανέναν.
0: Δεν θα τον προστάτευε τόσα χρόνια το Πανεπιστημιακό Άσυλο, κύριε Θεοδωρόπουλε, να λέει ό,τι θέλει να πει ως πανεπιστημιακός, αν ήταν δάσκαλος?
2: Τώρα μιλάμε στο ελληνικό ή στο πληθυντικό?
0: Τώρα στο πλαίσιο του κυρίου Χατζηγιακόβου θα πάμε στο πληθυντικό.
2: Δεν θα τον προστάτευε, όχι. Δεν θα τον προστάτευε. Ίσως τον προστάτευε από διάφορες ανίκειες επιθέσεις που δέχθηκε κατά καιρούς, αλλά σίγουρα δεν θα τον προστάτευε, διότι ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το ρόλο των πανεπιστημιακών, αν και τον θεωρώ υπερτιμημένο, ένας πανεπιστημιακός στην πραγματικότητα είναι δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί είναι η θέση του. Η θέση που κατέχει στο πανεπιστήμιο. Ένας διανοούμενος σαν το Στέλιο, το Ράμφο, δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Αυτό που τον ενδιαφέρει να υπερασπιστεί είναι το έργο του. Και μόνο το έργο του. Και αυτό κάνει την όλη διαφορά. Και ο Στέλιος Ράμφος ήταν από αυτούς που έκαναν τη διαφορά στην περίοδο της μεταπολίτευσης, όπου τον ρόλο του πνευματικού κόσμου ανέλαβαν να τον παίξουν οι πανεπιστημιακοί. Με ολέθρια αποτελέσματα γνωστών. Να θυμίσω ότι πριν τη δικτατορία, όταν λέγαμε πνευματικός κόσμος, εννοούσαμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο. Ούτε ο Θεοτοκάς είχε σχέση με το πανεπιστήμιο, ούτε ο Σεφέρης. Είχαν δουλειές για να ζήσουν, δεν λέω ότι δεν είχαν. Όταν έβγαινε ο Σεφέρης και μιλούσε, την περίφημη δήλωση που την έκανε για τη δικτατορία, την έκανε στο όνομα του έργου του και όχι στο όνομα τις θέσεις που κατήχε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, το ίδιο ίσχυε για το Ράμφο. Αυτή η μεγάλη αδικία που έγινε στο Ράμφο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν τον εξέλεξαν πανεπιστημιακό καθηγητή, ενώ όφυλαν να τον εκλέξουν στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι τελικά του βγήκε σε καλό και είναι ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό.
1: Ακριβώς καλό του έκανε. Έχω μια μικρή ένσταση σε αυτά που είπε ο Τάκης. Δεν υπερασπίστηκε ακριβώς το έργο του ο Ράμφος. Υπερασπιζόταν την αλήθεια. Γι' αυτό, και επειδή η αλήθεια έχει διάφορες όψεις και κάποτε αναδεικνύουμε αυτή την όψη περισσότερο και κάποτε μια άλλη, γι' αυτό κάποιοι λένε «Μα άλλαξα στάση και θυμάμαι στα αμφιθέατρα». Κάποιοι φωνάζανε εμείς είμαστε συνειπείς, με την έννοια ότι αυτή τη στάση είχαν και αυτοί εξακολουθούσαν να έχουν, και κάποιοι που άλλαζαν στάση στην πορεία, μαύρο φίδι που τους είχε φάει.
2: Ναι, μα το γεγονός δηλαδή ότι δεν τον εξέλεξαν πανεπιστημιακό καθηγητή, ενώ όφυλαν να τον εκλέξουν στο πανεπιστήμιο, νομίζω ότι τελικά του βγήκε σε καλό και είναι ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν μοναδικό.
1: Ακριβώς καλό του έκανε. Έχω μια μικρή ένσταση σε αυτά που είπε ο Τάκης. Δεν υπερασπίστηκε ακριβώς το έργο του ο Ράμφος. Υπερασπιζόταν την αλήθεια. Γι' αυτό, και επειδή η αλήθεια έχει διάφορες όψεις και κάποτε αναδεικνύουμε αυτή την όψη περισσότερο και κάποτε μια άλλη, γι' αυτό κάποιοι λένε «Μα άλλαξα στάση και θυμάμαι στα αμφιθέατρα». Κάποιοι φωνάζανε εμείς είμαστε συνειπείς, με την έννοια ότι αυτή τη στάση είχαν και αυτοί εξακολουθούσαν να έχουν, και κάποιοι που άλλαζαν στάση στην πορεία,

0: αυτή την όψη περισσότερο και κάποτε μια άλλη. Γι' αυτό κάποιοι λένε, μα άλλαξα στάση και θυμάμαι στα αμφιθέατρα. Κάποιοι φωνάζανε, εμείς είμαστε συνειπείς με την έννοια ότι αυτή τη στάση είχαν και αυτοί εξακολουθούσαν να έχουν. Και κάποιοι που άλλαζαν στάση στην πορεία, μαύρο φίδι που τους είχε φάει.
1: Ναι, μα όταν λέω έργο εννοώ ότι περισσότερα τα βιβλία του. Εννοώ το πνευματικό του έργο, δηλαδή την αναζήτηση της αλήθειας έτσι όπως την
0: Αυτό ακριβώς, για να βρει καλά κάναμε και το διευκρινίσαμε.
1: Να υπενθυμίσω βέβαια το γνωστό ρητό ότι μόνον οι ηλίθιοι δεν αλλάζουν απόψεις, έτσι. Αυτό είναι το γνωστό ρητό του Μπαλζάκ, ας πούμε. Ναι.
2: Και ενοχλητικό βέβαια, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αλλά η δουλειά σας είναι ενοχλείτε, θέλω να πω ότι με τις απόψεις.
1: Ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία στην περίπτωση Ράμφου είναι το γεγονός ότι μέσα στα χρόνια μεταμορφώθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή δεν ήταν ίδιος ο Ράμφος που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια με αυτόν που ξέραμε πριν από, δεν ξέρω, στο κάτω-κάτω ξεκίνησε από την πανσπουδαστική.
2: Και τι θα θυμάστε από τον Στέλιο Ράμφο, κύριε Θεοδωρόπουλε?
1: Καλά, θα θυμάμαι, το πρώτο είναι ότι μου ήταν πολύ ευχάριστος ως χαρακτήρας, δηλαδή περνούσες καλά μαζί του και γελούσες. Και θυμάμαι να πω ένα τελευταίο, χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, απλώς είχε γράψει κάτι για την Αντιγόνη και είχε κάνει, νομίζω ότι ήταν από αυτές τις υπερβολές του, διότι καθένας μας έχει τις υπερβολές του και δικαιούται.
2: Και εκεί διαφωνήσατε από τις στήλες καθημερινής,
1: ναι,
2: πάντως.
1: Και
2: ναι,
1: δικαιούται αν τις έχει στο κάτω-κάτω της γραφής, ας πούμε. Μια σύγκριση με τα θύματα των Τεμπών και την Αντιγόνη, και του είχα απαντήσει εγώ υπέρ του Κρέοντα. Τηλεφωνηθήκαμε και μου λέει πρέπει να συναντηθούμε να τα πούμε οπωσδήποτε. Συναντηθήκαμε, καθίσαμε μια ώρα, συζητήσαμε περί ανέμων και υδάτων. Στο τέλος του λέω, ρε Στέλιο, δεν είπαμε τίποτα για το θέμα. Μου λέει δεν πειράζει, την άλλη φορά.
0: Λοιπόν,
1: αυτός ήταν. Πρώτον ήταν αυτός. Δεύτερον,
0: μα γιατί πάντα προείχε η σχέση.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα προείχε σχέση.
1: Ναι. Όπως παλιότερα βγαίναμε μεσημέρια με τον Νίκο τον Ξηδάκη, τον κανονικό, τον μουσικό, όχι τον πολιτικό, και τον Αλέξη τον Κυριτσόπουλο, που ήταν φίλοι του.
0: Και οι δύο κανονικοί είναι. Και ο άλλος κανονικός είναι ο Νίκος ο Ξηδάκης, αλλά ο ένας είναι φυσικός, ο άλλος ήταν δημοσιογράφος, ξέρω, και μετά πολιτικός.
1: Καλά, εγώ μου αρέσει να λέω τον ένα κανονικό και τον άλλο, για να τους ξεχωρίζω εμάς στο μυαλό μου.
2: Σας πιστέψαμε, ναι.
1: Θυμάμαι μόλις άρχισε η κρίση που, ενώ συνήθως του άρεσε να κερνάει το Στέλιο, γιατί ήταν γενναιόδωρος, του άρεσε να κερνάει, λέει παιδιά θα τα μοιραστούμε, γιατί αρχίζει η πτώση τώρα. Πάμε προς το χειρότερο όλοι μαζί. Η ουσία είναι μία, ότι ο Ράμφος κατέθεσε στην πνευματική μας ζωή και ως ένα σημείο, εντάξει, άμα βλέπεις αυτά που γράφτηκαν μετά το θάνατό του, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα διάβαζε Ράμφο. Δεν ισχύει αυτό. Δεν διάβαζε όλη η Ελλάδα Ράμφο, πώς να το κάνουμε.
0: Είχε άποψη για το Ράμφο όμως όλη η Ελλάδα που δεν διάβαζε Ράμφο, ναι. Είχε άποψη αυτό, για το Ράμφο.
1: Αυτό είναι το γνωστό.
2: Διότι τοποθετήθηκε πολιτικά σε μια στιγμή που χρειάζονταν, που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, οι πνευματικοί άνθρωποι να μιλήσουν. Ναι. Και βγήκε μπροστά σε μια στιγμή όπως το 2015, όπως το 2015, ναι, όταν ερχόταν η Λέλαπα, βγήκε μπροστά και μίλησε.
0: Ναι. Ήταν η αιχμή του δόρατος.
2: Μπράβο, ναι.
0: Και μάλιστα, επειδή ξέρω και κάποια ντεσού, είχαν πει του Τσίπρα τότε να κάνεις μια συζήτηση με τον Ράμφο. Ναι. Και είπε ο Τσίπρας, όχι λέει, αυτός θα με στριμώξει.
2: Και την έκανε αργότερα με τον Μητσοτάκη και ήταν μια ακόμη αφορμή να μπει πιο βαθιά μέσα στην κοινωνία, να δουν οι άλλοι ποιος είναι αυτός με τον οποίο προλογίζει, ας πούμε, προϋπαντή τον Μητσοτάκη.
1: Και για να καταλήξουμε, ναι, πιστεύω ότι αυτό που ουσιαστικά κατέθεσε ο Ράμφος ως πνευματική παρακαταθήκη πλέον, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, είναι ένας προβληματισμός για την ελληνική ύπαρξη ανά τους αιώνες, όχι όμως με τους όρους της ελληνικότητας, δηλαδή της σύγκρουσης με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά με τους όρους της δυνατότητάς της να ενταχθεί και να δημιουργήσει μέσα στον κόσμο τον οποίο ζούμε όλοι. Και αυτό είναι κάτι που έλειπε από την πνευματική μας ζωή και είναι κάτι που το έφερε ο Ράμφος.
2: Έχουμε και πνευματική αυτό ζωή, κύριε Θεοδωρόπουλε.
1: Τώρα τι να σου πω, εντάξει, έχουμε, αφού να βλέπεις εδώ δύο ανθρώπους, ο ένας βγάζει βιβλία, ο άλλος γράφει, ο άλλος μιλάει στο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ. Δεν είναι μόνο

0: εννοεί η Ελλάδα.
1: Είναι ένα πρόβλημα πολιτισμικό.
2: Είπαμε, δυτικό πρόβλημα.
0: Του δυτικού κόσμου.
2: Είναι το έχουμε συζητήσει, κύριε Θεοδόπουλε, στην θερινή μας συζήτηση.
1: Ναι.
2: Θα ακολουθήσει η φθινοπορεινή κάποια
1: στιγμή. Ναι, αν θυμάστε, αναρωτήθηκα πόσες καινούργιες ιδέες ή πόσες διαφορετικές ιδέες, εκτός από τη διεμφυλική ταυτότητα και το απροσδιόριστο φύλο και όλα αυτά, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία 50 χρόνια στον ευρωπαϊκό κόσμο. Βάλε ένα μεγάλο μηδενικό και αντιλαμβάνεσαι που βρισκόμαστε.
2: Και σε αυτό πήρε θέση. Κάναμε μια ραδιοφωνική συζήτηση αναφορικώς τότε με τον νόμο που θα ψηφιζόταν, το δεν θυμάμαι αν είχε ήδη ψηφιστεί ή θα νομίζω θα ψηφιζόταν, και είχε πάρει θέση και για το θέμα της οικογένειας και για τον γάμο που τον θεωρούσε αρνητικό. Ήθελε να μείνουν τα πράγματα μέχρι το σύμφωνο συμβίωσης. Θυμάμαι.
3: Όχι, ήθελε το σύμφωνο συμβίωσης να συμπεριλάβει τα πάντα, απλώς είχε διαφωνία με το όνομα. Τίποτα άλλο. Δεν είχε κάποια άλλη διαφωνία. Το σύμφωνο συμβίωσης να συμπεριλάβει τα πάντα. Ό,τι είχε ο γάμος, δεν το έχει το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτή ήταν η στάση του.
1: Και σκέψου
2: αλλά,
1: ότι...
2: αλλά μισό λεπτό όμως. Όχι, όχι. Έλεγε όμως ότι θα τεθεί θέμα ως προς την οικογένεια όπως την ξέρουμε. Το θυμάμαι.
1: Τόλμησα να το πει. Θες να πεις. Διότι...
2: Τόλμησα να το πει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Διότι ακόμα και σήμερα δεν τολμάς να το πολυπείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάνε για το δημογραφικό, αλλά πας να θίξεις το θέμα οικογένεια και σου λένε από εδώ είναι άλλο, άλλο ζήτημα, ας πούμε.
2: Δικαιώματος θα σας πει, κύριε Θεοδωρόπουλε. Δικαιώματος. Είναι ζήτημα, ναι, δικαιώματος.
1: Δικαίωμά μου να αυτοπροσδιορίζομαι ως καναρίνη. Μπορώ να πετάξω, να κελαϊδίσω. Δεν μπορώ.
3: Ναι, αλλά έλεγε πάντα για την διάσταση μεταξύ δικαιώματος, δίκαιο και δικαιοσύνης. Άλλο το δίκαιο και άλλη δικαιοσύνη. Το δίκαιο είναι το ατομικό, εγώ και το δίκαιο μου, και η δικαιοσύνη είναι το συνυπάρχει. Αφορά το συνυπάρχει. Αυτή ήταν η στάση του.
2: Σκέπτεστε, κύριε εκδότα, να κάνετε κάτι που να συμπεριλάβει, πήγα να πω συμπεριληπτικό, ένα βιβλίο που να συμπεριλάβει.
3: Γιατί δεν είναι κακή λέξη.
2: Όχι, ναι, ναι,
3: δεν είναι κακή λέξη.
2: Να συμπεριλάβει όλο το περιεχόμενο του πνευματικού έργου του Ράμφου, να μπει σε ένα βιβλίο. Υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη ή θεωρείτε ότι θα του αλλοιώσει?
3: Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε.
1: Είναι δύσκολο.
3: Είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε. Αλλά θα σας πω, είχα ενθουσιαστεί με το μάθημα που θα έκανε στο Θεοχαράκη την επόμενη χρονιά, που θα ήταν όλη η χρονιά 30 μαθήματα διέωρα για τον μεγάλο ηρωεξεταστή του Ντοστογεύσκη, στους αδερφούς Καραμάζοφ. Λοιπόν, και ενώ ενθουσιάστηκα, μου ήρθε και μια ιδέα. Και την ιδέα αυτή την είπα πρώτα στο Ράμφο. Γιατί ο Ράμφος θεωρεί αυτό το κείμενο, το μεγάλο ηρωεξεταστή, το κορυφαίο πολιτικό κείμενο των τελευταίων 200 ετών. Ανά τον κόσμο, το κορυφαίο κείμενο των τελευταίων 200 ετών είναι ο μεγάλος ηρωεξεταστής μέσα στους αδερφούς Καραμάζοφ του Ντοστογεύσκη. Λοιπόν, και το είπα στο Ράμφο, είπα την ιδέα μου που ήταν η εξής. Εδώ έχουμε, λέω, μια καινούργια σειρά που σκίζει και σκίζει και σε νέους ανθρώπους. Πίνοντας καφέ με τον Σοκράτη, με τον Πλάτωνα, με τον Αριστοτέλη, θα κάνουμε ένα βιβλιαράκι. Πώς το βλέπεις, του λέω. Κάνουμε ένα βιβλιαράκι πίνοντας καφέ με τον Ντοστογεύσκη, αλλά συζητώντας για το μεγάλο ηρωεξεταστή. Ενθουσιάστηκε, και αφού ενθουσιάστηκε, το είπα και στο Λάλα, ήδη ξεκινήσαν και κάτι θα μείνει από αυτό. Δεν θα έχουμε τα 30 μαθήματα τα 2 ώρα, αλλά θα έχουμε κάτι. Θα έχουμε, πίνοντας καφέ με τον Ντοστογεύσκη και συζητώντας για το μεγάλο ηρωεξεταστή.
1: Φέτος, επειδή ήμουνα και εγώ στο Θεοχαράκι, αλλά με διώξανε, γιατί με θεωρούν πολύ συντηρητικό. Το Ράμφο δεν τολμήσα να τον...
3: Τι
1: να,
3: λες,
1: ναι.
3: Θέλα να το διώξουν.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Θέλα να το διώξουν.
1: Το ξέρω ότι θέλα
3: αλλά
1: να το
3: δεν
1: διώξουν.
3: Έγινε, γιατί, αλλά δεν έγινε, γιατί είπαν οι πιο σόφρονες της παρέας, μα ο Ράμφος μας φέρνει τα λεφτά.
1: Ναι, μα εγώ τον πήρα τηλέφωνο και του είπα: θέλω να μας διώξουν. Στέλιο.
3: Τι ήθελες να πεις, Τάκη?
1: Όχι, λέω, επειδή είχα χάσει την επαφή, πρόλαβε να κάνει μαθήματα για το μεγάλο φέτος?
3: Όχι, βέβαια, αφού αυτά θα γίνονται σαν τον χρόνο.
1: Α, θα ήταν αυτή,
3: ναι,
1: η χρονιά.
3: Ναι, χρονιά. Αυτή η προηγούμενη χρονιά,
1: ναι,
3: ήταν όλο το η Αμερικανική Δημοκρατία. Το Κβίλ.
1: Το Κβίλ.
3: Το Κβίλ, η Αμερικανική Δημοκρατία. Τρομερό πράγμα.
2: Και αυτό το υλικό.
3: Αυτό το υλικό νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Γιατί το έχω συζητήσει και με την Ειρήνη ήδη, τη γυναίκα του, και με την Τίνα Σαμοθράκη, που είναι η πιο πιστή μαθητρία από παλιά, τέλος πάντων, αλλά και επιμελήτρια των εκδόσεων, που της είχε τυφλή εμπιστοσύνη ο Ράμφος, και κάναμε πολλά βιβλία με την Τίνα.
2: Άρα από εσάς εξαρτάται. κύριε Χατζηνακόπου.
3: Ελπίζω ότι, όχι μόνο από μένα, όχι, εγώ δεν θα κάνω τίποτα μόνο. Θα κάνω σε σχέση με την οικογένεια. Όχι,
2: καμία αντίρρηση λέω. Αν να γίνει κάτι, αλλά θα περάσει από εσά, από τον δικό σα και τον δικό οίκο. Αυτό λέω.
3: Ναι. Είχαμε ξεκινήσει, όπω σα είπα, να κάνουμε απαντά. Και κάναμε απαντά. Δεν είναι απλώς τα περισσότερα βιβλία στο όνομα. Είναι όλα τα βιβλία στο όνομα. Ό,τι έχει γίνει. Και τα παλιά όλα του κέντρου, όσα έχει γίνει.
2: Τα έχετε συγκεντρώσει όλα εσείς,
3: δηλαδή. Ναι, όλα, όλα, όλα τα πάντα.
2: Ωραία, ευχαριστώ που το διευκρινίζετε.
1: Για να ολοκληρώσουμε, νομίζω ότι το βασικό στοιχείο του Στέλιου είναι ότι λέμε διανοούμενος. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά, αλλά άφησε και έργο.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έργο το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι κτήμα εσάι.
3: Εγώ δεν είπα διανοούμενο στην αρχή, πάντως είπα φιλόσοφος. Και εξήγησα, πώ το είπα.
2: Εντός δεν ήθελε τη λέξη να τον προσφωνούμε φιλόσοφο.
3: Δεν αλλά τη λέμε τώρα.
1: Φιλόσοφο τον λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι άφησε έργο το οποίο είναι πολύ βασικό. Δηλαδή θα μπορούμε να κρίνουμε τις απόψεις του ακόμα και σε 50 χρόνια. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Με ανθρώπους σαν τον Στέλιο. Ήταν ακάματος, ρε παιδί μου.
3: Και έτσι. Πολλά θα μπορούσε να πει και εκείνη η Γερμανίδα που έκανε διδακτορικό πάνω στο έργο του.
1: Δεν την ξέρω.
3: Δεν την έχει γνωρίσει.
1: Όχι.
3: Είναι μια Γερμανίδα. Γερμανίδα που έμαθε ελληνικά για να κάνει.
2: Επί τούτου.
3: Ναι, επί τούτου το διδακτορικό πάνω στον άνθρωπο. Έμαθε ελληνικά για αυτόν τον λόγο.
2: Άρα δεν πρέπει το κοινό, ανεξαρτήτως αν διαβάζουμε ή δεν διαβάζουμε, να έχει ένα συνοπτικό που να συμπεριλάβει αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, κύριε Χατζηγιακόπου.
1: Να σου πω κάτι. Καλά, αυτό που η έκδοση των απάνων του είναι βασικό.
3: Υπάρχουν βιβλία εύκολα και δύσκολα. Και δυσκολότερα, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό λογικό είναι. Καταρχάς θα πρέπει να μπει κατά κάποιο τρόπο στα σχολεία. Δηλαδή να εγκαταλείψουν αυτοί που κάνουν.
2: Όχι ως θέμα έκθεσης, αστείευομαι.
1: Όχι ως θέμα έκθεσης, ως θέμα ανάγνωσης. Ναι. Να εγκαταλείψουν αυτοί που κάνουν τις αριστερές τους αιμονές και τις βλακίες που κουβαλάνε μέσα στο μυαλό τους και να αποφασίσουν να ανοίξουν λίγο το μυαλουδάκι τους και να βάλουν το ράμφο να βρουν ένα τρόπο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτό.
3: Ευχή είναι αυτό, αλλά ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή.
1: Μόνο έτσι μπορεί να διαδοθεί το έργο του.
2: Λοιπόν, κύριε Χατζή.
0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
4: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
4: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
9: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
8: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
9: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
10: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
11: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
10: Πίτσα Ρωμαίο.
11: Για αυτούς που ξέρουν.
8: Νόστιμη! Αχ,

0: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
0: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
0: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης,

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τρεις γέφυρες ως Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Σύμφωνα πάντως με όσα έχουν γίνει ήδη γνωστά, στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε. Από την ανάκτηση της, οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχτηκε. Όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανήματος, ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται άνθρωπο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν ένοπλοι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί. Μάλιστα, επέβαιναν σε αυτοκίνητο με φάρο, ώστε να φαίνεται σαν περιπολικό. Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους αστυνομικούς που συνόδευαν τον κρατούμενο και τον πήραν μαζί τους διαφεύγοντας από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος ήταν βαρυπινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Αποδίδει καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχέα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα αλκοτέστ σε οδηγούς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από περίπου 100.000 που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την επηρεία μέθης έχει πέσει στο 0,8% από 6,8% που ήταν το 2025. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, τα θανατηφόρα τροχέα μειώθηκαν κατά σχεδόν 25% από 93 σε 70. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, όλα ξεκινούν από την αύξηση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε ακόμα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, από 4.000 αστυνομικούς σε 5.200, από το φόβο του τσουχτερού προστίμου, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν πλέον να μην πιούν. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης της Νικόλαος Βέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού. Κλιμακώνεται στο μεταξύ τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 ήταν οπλισμένα σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά. Στις Φλόγες τελήχθηκε λίγο πριν από τις 12.30 τη νύχτα όχημα τύπου βαν στο Περιστέρι. Ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαλονικού και Κοριτσάς. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο σημείο βρέθηκαν υπολείμματα από γκαζάκι. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συγκεντρώνει σήμερα σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σας περιμένουμε από αυτή την ώρα ως τις 2 το μεσημέρι στα σημεία συγκέντρωσης στην πλατεία Γλυφάδας, στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι στον Ισάπ κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Τη δεύτερη θέση στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης με άλμα στα 6 και 15 κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, που έχει περάσει για πέμπτη φορά τα 6 και 10 μέτρα μέσα στο 2026. Πρώτος ήρθε ο Ντουμπλάντης που ξεπέρασε τα 6 και 20. Σε προχωρημένες επαφές με τη Ρώμα για τον 23χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ Ανάς Σαλάχ Εντίν είναι ο Παναθηναϊκός, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Σάββατο, στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Σόλο καριέρα αυτό το Σαββατοκύριακο απουσιάζει ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Ο άνθρωπος όλο το καλοκαίρι δούλευε, οπότε πήρε άδεια μέσα Σεπτεμβρίου. Αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν γενικότερα σε ανθρώπους που έχουν οικογένειες. Σε αυτόν εδώ το σταθμό, ε! Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, μαζί σας σήμερα μέχρι και τις 12 παρά τέταρτο. Κώστας Πανός στα ντεξ. Κωστάκι, τι γίνεται, όλα καλά? Καλά μου κοιμήθηκες, ε? Σαμπουλάκι, μπράβο. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξία αυτή εδώ τη εκπομπή. Και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-174. Επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber. Έχω συγκλονιστεί. 698-123-1003. Να το πω και πιο τσαχπίνικα. 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο. Λίγη προσοχή δώστε και σε αυτό που θα σας πω. Ο αριθμός αυτός είναι για μηνύματα. Δεν είναι για να καλείτε, παιδιά. Χθες την ώρα της κυρίας Δράκου καλούσαν καμιά δεκαριά. Παιδιά, δεν θα σας απαντήσουμε. Δηλαδή, τζαμπακόπος, στείλτε το μήνυμά σας στο σχόλιο σας και θα το διαβάσουμε. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την απόψη σου και μέσω της, του διαδικτυακού του ιστότοπου του δικού μας, του Skyradio.gr, μπορούμε να τα λέμε, εννοείται. Δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας και αυτός. Ανταμώνουμε και στα social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Σάββατο σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου, είναι πάντα το Σωτήριο Νέτος 2026, αυτό το παιδί ανοίγουμε. Τι έχει επικαιρότητα σήμερα? Έχει πολύ Γιώργο Μαζονάκη, ο ευνίδιος θάνατος του οποίου, πέραν της λήψης που έχει σκορπίσει σε ολόκληρη τη χώρα, έχει αφήσει πίσω του και πολλά σοβαρά παράλληλα θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί, έχουν βγει στην επιφάνεια. Βεβαίως περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες των αρχών. Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τρέχει μια δικαστική, ιατρική και αστυνομική έρευνα αυτής της υπόθεσης. Να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη, πώς έχασε τη ζωή του ο Μαζό σε αυτό το ιατρείο, εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείο, στο Κολωνάκι, που υποσχόταν, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι σαν την αιώνια ζωή. Forever Young! Υπάρχουν πολλά θολά σημεία και στις καταθέσεις των γιατρών και στο τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους νομίζω πολύ εύκολα μπορείς να τους χαρακτηρίσεις ως κομπογιάννητες. Το άλλο μεγάλο παράλληλο θέμα που έχει έρθει στο φως είναι αυτό της παραϊατρικής, η οποία φαίνεται πως ζει και βασιλεύει σε αυτήν εδώ τη χώρα, με κομπογιαννίτες που υπόσχονται αυτές τις θαυματουργές αντιγυραντικές θεραπείες. Σουτάζουν ότι θα κερδίσεις 5, 6, 7, 8 χρόνια από τη ζωή σου. Είναι πάντως, παιδιά, πραγματικά απίστευτο πως εν έτη 2026, με όλα αυτά τα άλματα που έχει κάνει η ιατρική επιστήμη, εδώ συζητούμε τα τελευταία χρόνια πως ενδεχομένως να φτάσουμε, αν δεν έχουμε φτάσει ήδη πολύ κοντά, σε ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου. Και υπάρχει την ίδια ώρα τόσος απελπισμένος κόσμος με πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, να την πατάει και να εμπιστεύεται τη ζωή του σε τέτοιους απατεώνες. Είναι τρελό, αλλά νομίζω πως αυτό πάντα συνέβαινε και πάντα θα συμβαίνει. Πάντα άνθρωποι, δίχως να έχουν στο μυαλό τους την κοινή λογική, θα αναζητούν τη σωτηρία τους, τη γιατριά τους, στη σαμανική ιατρική και σε πάσης φύσεως ματζούνια. Και πολλές φορές μιλάμε για ανθρώπους που πορεύονται επαγγελματικά χρησιμοποιώντας την εικόνα τους, τραγουδιστές, ηθοποιούς, μοντέλα, και θέλουν αυτή την εικόνα μπροστά στο κοινό τους να τη διατηρήσουν αναλύωτη. Το θέμα βέβαια είναι, και το βάζουν πολλοί και έχουν δίκιο να το βάζουν, πως θα μας προστατεύσει κάποια στιγμή και η πολιτεία από όλους αυτούς. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που περνά την πόρτα ενός ιατρείου και δεν μπορεί να τον προστατεύσει η ίδια του η λογική, το ίδιο του το μυαλό από αυτούς τους κομπογιαννίτες, πρέπει να υπάρχει ένας βασικός έλεγχος τουλάχιστον. Πρέπει τα βασικά να έχουν ελεγχθεί. Δεν γίνεται οποιοδήποτε να παίρνει τα όποια μηχανήματα και να λειτουργεί ένα χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, και να μην τρέχει τίποτα.
Θα πρέπει και το Υπουργείο Υγείας και ο Ιατρικός Σύλλογος και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος είναι αρμόδιος για τους ελέγχους να είναι όλοι αυτοί αμήλικτοι στον έλεγχο όσων προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Και εννοείται πρωτίστως όλοι εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί ποιους εμπιστευόμαστε. Πολύ κρίμα πάντως το πως έφυγε ο άνθρωπος αυτός, έτσι. Ό,τι λάθη, ό,τι καταχρήσεις και αν είχε κάνει, ό,τι πάθη και αν είχε, είναι πολύ κρίμα να φεύγει ένας άνθρωπος έτσι. Σε άλλα νέα, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Καστελόριζο από χθες το βράδυ, σε ένα ταξίδι το οποίο διαβάζω πως το είχε προγραμματίσει πριν από το 15 Αύγουστο και βεβαίως το ταξίδι αυτό συμπίπτει με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών. Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ και την Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες. Απόψε το βράδυ η ομιλία του, θα ακούσουμε τι έχει να πει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και θα έχουμε έτσι μπροστά μας όλο το μοσαϊκό της παρουσίας των πολιτικών αρχηγών στην φετινή ΔΕΘ που έχει έντονο προεκλογικό τόνο. Θα μπορούμε να κάνουμε νομίζω και τις σχετικές συγκρίσεις μετά και την ολοκλήρωση της διήμερης παρουσίας του κυρίου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους μας και εύχομαι καλό κουράγιο διότι παιδιά έχουμε μπροστά μας, δεν ξέρω πόσοι το έχετε συνειδητοποιήσει, 8 προεκλογικούς μήνες, το έχουμε πάρει χαμπάρι αυτό, δεν αντέχετε παιδιά πως θα την παλέψουμε με 8 προεκλογικούς μήνες αυτήν εδώ τη χώρα μπροστά μας. Τα σχολεία άνοιξαν και επίσημα χθες, νέα σχολική χρονιά με τον καθιερωμένο αγιασμό, καλή σχολική χρονιά στα λουλούδια σας. Ξέρετε, τέτοιες ημέρες γυρίζει ο νους μας στα δικά μας τα μαθητικά τα χρόνια. Άλλοι τα θυμούνται με νοσταλγία, άλλοι ως μια τραυματική εμπειρία. Ναι, υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια, εμείς αν το σκεφτείτε δεν ήμασταν σε καμία των περιπτώσεων στην θέση που βρίσκονται τα σημερινά πρωτάκια. Αν το σκεφτείς, το πρωτάκι του 2026 θα αποφυτίσει το 2038 σε έναν κόσμο που ακόμη δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε, δεν μπορούμε να τον προβλέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας πώς θα είναι ο κόσμος σε 12 χρόνια από τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των ραγδαίων των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουμε μπροστά μας και ξαναλέω δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιες θα είναι και πώς θα είναι και ο κόσμος. Είναι λιγάκι τρομακτικό αυτό. Μετά τις 11 θα τα πούμε για τα σχολεία, το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα κάνουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα πιαστούμε και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Κάθε άλλο παρά κολακευτικά είναι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας του ΟΣΑ. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι δεν κάνουμε σωστά. Και όταν λέω εμείς εννοώ και εμείς οι γονείς και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και γενικότερα τι πρέπει να αλλάξουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι ό,τι φαίνεται τα παιδιά μας δεν μαθαίνουν γράμματα στα ελληνικά σχολεία. Και ένα μπράβο να πούμε αυτό το πρωινό Σαββάτου στον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Μας έχει κακομάθει, είναι όλο αυτό το αγόρι. Πολύ ψηλές πτήσεις πέταξε χθες στο Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος πέταξε στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Και σήμερα έχει και συνέχεια με Μίλτο Τεντόγλου. 9 παρατέταρτο το βράδυ, φαντάζομαι από την ΕΡΤ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στο Άλμα Ισμίκος, ο Έλληνας πρωταθλητής. Είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Στίβου αυτό και μετά ξεκούραση για τα αγόρια μας.

0: Καιρός εξαιρετικός, μην έχετε παράπονο όλες αυτές τις ημέρες. Βεβαίως από το μεσημέρι και το απόγευμα χαλάει, ειδικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Εδώ για την Αττική καλά θα είμαστε σήμερα. Κυρίως οι βροχές αφορούν και θα πλήξουν, όπως διαβάζω, την βόρεια-ανατολική Πελοπόννησο, περιοχές της κεντρικής και δυτικής Στερεάς, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, δυτική, κεντρική και βόρεια Θεσσαλία, όχι προς το Πύλιο, και τμήματα της Μακεδονίας. Από αύριο μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα βροχές, όχι όμως κάτι το ανησυχητικό, είναι η πρώτη φθινοπορεινή βροχή. Πάμε και στις δράσεις μας. Όλοι μαζί μπορούμε. Μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που λαμβάνουμε τέτοιες ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία κάθε χρόνο. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σήμερα θα είμαστε σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά, Περιστέρη. Από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Ελάτε, παιδιά, προσφέρετε ό,τι σχολικά είδη έχετε στο σπίτι σας, καινούργια ή σε άριστη κατάσταση, είτε πηγαίνετε και αγοράζετε κάτι. Είναι για καλό σκοπό και αυτή η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως άλλωστε όλες οι δράσεις, τις οποίες επιμερείται προσωπικώς ο κύριος Γιάννης Πανολιός, αντιπρόεδρος του Ομίλου Sky και επικεφαλής του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Γεια σας κύριε Σπανολιά, τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα. Πριν ξεκινήσουμε για τη δράση της σημερινή, να πω ότι σύμφωνα με διαβεβαιώσεις της κυρίας Χριστίνα Σούζη,
0: ναι,
1: τη Δευτέρα δεν θα έχουμε βροχές στην Αθήνα.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό.
1: Έτσι, αυτό για όσους ανησυχούν για τον καιρό και την βαδιά της συναυλία.
0: Οπότε ο καιρός θα ανοίξει ένα παράθυρο μόνο για εμάς, για να χαρούμε τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο. Ξέρω πως και εσείς έχετε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να είναι όλα στη θέση τους και όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα. Και θα είναι και θα βοηθήσει και ο καιρός, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Καλά κάνετε και το σημειώνω.
1: Να πούμε λοιπόν για σήμερα.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν έχουμε στα σημεία που είπε, συγκεντρώνουμε σχολικά. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Σπανολιέ.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε κύριε Σπανολιέ.
1: Ναι,
0: ναι, σας ακούμε.
1: Για πολύτεκνες οικογένειες. Και οι καιροί είναι δύσκολοι, οι άνθρωποι δυσκολεύονται, ειδικά άνθρωποι με πολλά παιδιά, τέτοιες μέρες που πρέπει να τα εξοπλίσουν σχολικά με οπωσδήποτε θα αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε. Είμαστε σε 5 σημεία. Παρακαλούμε τον κόσμο να προσφέρει, όπως είπες και εσύ, ό,τι μπορεί, καινούργια ή μεταχειρισμένα σε καλή κατάσταση, και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε αυτούς τους βιοπαλαιστές.
0: Βέβαια. Βέβαια, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές για τις οικογένειες, ειδικά αν έχεις πολλά παιδιά. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, μεταξύ αυτών των ειδών που θέλουμε να πάτε στα σημεία συγκέντρωσης. Στη Γλυφάδα θα είμαστε, στην πλατεία Γλυφάδας. Θα είστε και εσείς εκεί σε λίγο, κύριε Σπανολιέ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ όλους. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Σπανολιέ. Στην Αγία Παρασκευή πάτε στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Πετρό. Βλέπετε, έχουμε επιλέξει τα πολύ κεντρικά σημεία αυτών των περιοχών.

0: κατευθείαν στη σφαίρα και η δική μας εκπομπή με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ως γνήσια παιδιά και εμείς των 90's.
1: Μ' αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως.
0: Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν από αυτούς τους καλλιτέχνες που με τα τραγούδια του έντυνε τα πάρτι μας, συνόδευε τις χαρές μας και τις λύπες μας, τα πρώτα μας ερωτικά σκυρτήματα και τους χωρισμούς μας. Έχει γίνει ένας κακός χαμός μετά τον θάνατό του, με social media, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις να έχουν πλημμυρίσει από τις μελωδίες του και τα τραγούδια του.
1: Και την φαντασία μου να την εξαντλήσω.
0: Ένας πηγαίος performer από τους λίγους, ο Γιώργος Μαζονάκης, ο οποίος είχε μια αυθεντικότητα που την κουβαλούσε, θα έλεγα, μέχρι το τέλος της ζωής του, γι' αυτό έκανε και γκέλ σε πολύ κόσμο. Και προσελκύσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, και κόσμο που δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το λαϊκό pop ρεπερτόριο.
1: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει.
0: Και νομίζω αυτό πως συνέβαινε, διότι ήταν πράγματι διαφορετικός. Κουβαλούσε μια τρέλα που πάντα εξητάρει τον κόσμο. Και ήταν και άνθρωπος και με τρομερή αυτοπεποίθηση. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο εικόνες του από όταν ήταν πιτσιρικάς, φωτογραφίες που έφτιαχνε μικρόφωνα από χαρτόνι και μοίραζε αυτόγραφα στο σχολείο, πολύ πριν δει το όνομά του σε μια αληθινή μαρκίζα. Ένας λαμπερός pop star, ο Γιώργος Μαζονάκης, και ένα παιδί της διπλανής πόρτας, την αγαπημένη του Νίκαια.
1: Και την φαντασία μου να την εξαντλήσω.
0: Και βεβαίως τα πάθη του, οι δαιμονές του, τα προβλήματά του τον έκαναν ακόμη περισσότερο αυτό το παιδί της διπλανής πόρτας, το οποίο θες να το έχεις δίπλα σου, θες να το ακούσεις.
2: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
4: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
5: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
7: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Μπούτι Κοτόπουλο Νοπό Αμβροσιάδης, σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Έμεινε στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια προς Σαχαρνών και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σέρων χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της όπκε υπό την απειλή πολυβόλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γεωταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις προχώρησαν χθες 9 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 4 οπλισμένα σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Σημειώθηκαν και 2 εμπλοκές. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αργότερα το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα εναντί του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Είναι η στήλη, η ιστορία πίσω από το τραγούδι. Παίρνουμε με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη ένα εμβληματικό τραγούδι και μιλάμε για την εποχή που το γέννησε, τι συνέβαινε στον κόσμο και την εποχή που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Bruce Springsteen, Atlantic City, κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό στις 30 Σεπτεμβρίου του 1982. Ένα από τα πιο σκοτεινά τραγούδια του Bruce Springsteen, αυτό το οποίο ακούμε. Το Atlantic City αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, είναι άνεργος, χρωστάει χρήματα και δεν βλέπει μέλλον. Για το λόγο αυτό αποφασίζει να πάει στο Atlantic City, ελπίζοντας ότι εκεί θα βρει μια δεύτερη ευκαιρία. Το 1982 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε μια πολύ βαθιά ύφεση, τη βαθύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ανεργία να αγγίζει το 10,8%. Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εκείνους τους μήνες ξεπερνούν το 16%. Εργοστάσια κλείνουν σε Νιου Τζέρσι, Πενσιλβάνια και Μίσιγκαν. Είναι προφανές πως ο Bruce Springsteen γράφει για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σαν περιπτυσία. Βέβαιως δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Δυτική Ευρώπη, η οποία επίσης βρίσκεται σε οικονομική επιβράδυνση, με την ανεργία να ανεβαίνει σε Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία. Την ίδια χρονιά, το 1982, η Ελλάδα βαδίζει σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Είναι ο πρώτος χρόνος της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές αυξάνονται πάρα πολύ. Ο πληθωρισμός βέβαια κινείται κοντά στο 21% από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η ακρίβεια κυριαρχεί στην καθημερινότητα, όπως και σήμερα, με τη χώρα να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και στα αυξανόμενα ελλείμματα. Στους κινηματογράφους ο E.T. σπάει κάθε ρεκόρ, η ταινία Φαινόμενο του Steven Spielberg ξεπερνά ακόμη και το Star Wars, έχει κυκλοφορήσει εκείνες τις εβδομάδες του φθινοπόρου του 1982. Και βεβαίως στον κόσμο υπάρχουν και εκείνη τη χρονιά, όπως και σήμερα το 2026, έτσι και τότε το 1982, πολύ παράλληλη ανοιχτή πόλεμη. Ο πόλεμος των Φόκλαντ, μία από τις πιο σημαντικές συγκρούσεις εκείνης της χρονιάς, με την εισβολή της Αργεντινής στα εδάφη που έλεγχε το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πόλεμος του Λιβάνου, με το Ισραήλ να εισβάλλει στο Νότιο Λίβανο έχοντας ως στόχο την εκδίωξη της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και έχουμε και τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, έναν αιματηρό πόλεμο που είχε ξεκινήσει από το 1980 να βρίσκεται το 1982 σε πλήρη εξέλιξη. Κάνοντας τη σύνδεση με το σήμερα, βλέπετε πως 44 χρόνια μετά η Μέση Ανατολή είναι ακόμη στα χαρακόμματα και έχουμε βεβαίως και ένα ακόμη μεγάλο παράλληλο ανοιχτό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ένα σταθερό μέτωπο φθοράς στην Ευρώπη θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κάποιος, με τους πολέμους να αλλάζουν μορφή, να έχουν γίνει ψηφιακοί, υβριδικοί, όμως η γεωπολιτική αστάθεια παραμένει. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μπει στον πέμπτο του χρόνο και βεβαίως αν επιλέξει κανείς να σταθεί στις στρατιωτικές και ανθρωπιστικές και οικονομικές απώλειες αυτού του πολέμου, θα μιλάμε για έναν πόλεμο που έχει πάρει ιστορικές πια διαστάσεις. Διάβαζα τις νεότερες εκτιμήσεις της Βρετανικής στρατιωτικής ηγεσίας. Εκτιμάται πως οι Ρώσοι έχουν χάσει πάνω από 500,000 στρατιώτες σε αυτόν τον πόλεμο, πολύ μεγάλος αριθμός, και πολύ έντονο το αποτύπωμα που αφήνει αυτός ο πόλεμος στην Ρωσία και σε οικονομικό επίπεδο. Πολύ μεγάλες οι στρατιωτικές απώλειες και για τους Ουκρανούς βεβαίως, που είναι στη θέση του αμυνόμενου, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ο καλός συνάδελφος Λουκάς Βελιδάκης βρέθηκε για 28 ημέρες στην Ουκρανία, βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στην εμπόλεμη αυτήν χώρα, από το Τσερνιβίτσι μέχρι και το Κίεβο. Κατέγραψε την καθημερινότητα του πολέμου. έχει συγκεντρώσει ιστορίες με ανθρώπους που επιμένουν να συνεχίζουν να μάχονται για την ελευθερία τους. Ο Λουκάς Βελιδάκης είναι δημοσιογράφος της Athens Voice. Εκεί θα βρείτε όλο του το διπορικό στην Ουκρανία. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό Σαββάτου. Γεια σου Λουκά, τι κάνεις? Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου.
1: Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα. Ακούω εδώ και λίγη ώρα την εκπομπή σου και το 1982 εγώ ήμουν 5 ετών και θυμάμαι την τηλεόραση της εποχής, την ΕΡ, η ΕΝΕΒ, δεν θυμάμαι κανένα, για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Είχα κάθε μέρα ειδήσεις για τον πόλεμο του Ιράν-Ιράκ και το θυμήθηκα τώρα που το αντέχω.
0: Δεν ησυχάζουμε ποτέ σε αυτό το πλανήτη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Δεν ησυχάζουμε, βέβαια έχει ανάξει η όλη αρχιτεκτονική του πολέμου. Αυτό δηλαδή μπορούμε να δώσουμε ως μια πληροφορία που πολύ δεν καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουμε πλέον τον πόλεμο χαρακτομάτων, έχουμε έναν πιο ψηφιοποιημένο πόλεμο με τα ντρόν και με την τεχνική νοημοσύνη.
0: Και κάπως έτσι είναι και η καθημερινότητα των ανθρώπων που συνάντησες εκεί, δηλαδή φυλάγονται από ενδεχόμενες επιθέσεις από ντρόνς.
1: Κοίτα, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, κοίταξα το χάρτη της Ουκρανίας, ο οποίος από 1η Σεπτεμβρίου έχει αλλάξει το χρώμα. Δηλαδή, όταν γινόταν επίθεση, στα σημεία όπου ετήκει το επίθεση, στο χάρτη γίνονταν κόκκινα και αναλόγως λάβαναν τα κινητά τους τηλέφωνα alert, όπως το 112 το δικό μας. Τώρα έχει προσθεθεί το κίτρινο χρώμα και μου έκανε εντύπωση και άρχισα να ψάχνω. Και το κίτρινο σημαίνει απειλή από επιθετικά drones, που σημαίνει ναι μεν κινδυνεύεις, αλλά μπορεί και να μην κινδυνεύεις τόσο πολύ, διότι με το κόκκινο πλέον είναι αυξημένη απειλή από πυράβλους. Είναι δηλαδή μια συνδυασμένη επίθεση πυράβλων και drones, είναι μαζική επίθεση με drones. Αυτό το έζησα εγώ στην πράξη. Δηλαδή είχα την τύχη να ακούσω να εκρήγνεται έξω από το παράθυρό μου βαλιστική πύραυλη προκού προλάβουμε να μεταβούμε στο καταφύγιο του ξενοδοχείου όπου μέναμε. Είχε χτυπήσει ο συναγερμός, είχησε, αλλά δεν προλάβαμε. Δηλαδή πρέπει να ήταν 2 ή 3 λεπτά μετά που ακούσαμε τις εκρήξεις και είναι μια εμπειρία, όπως θα το ομολογήσω, δύσκολα ερμηνεύσεις. Ήταν σαν να ακούς πυροτεχνήματα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά ξέρεις ότι δεν είναι πυροτεχνήματα, ότι κόσμος ενδεχομένως αυτή ακριβώς τη στιγμή να πεθαίνει ή να έρχεται προς εσένα. Δηλαδή οι Ουκρανοί στην καθημερινότητά τους παίζουν κάτι σαν ρώσικη ρουλέτα. Διότι ναι μεν έχουν συνηθίσει ένα καθημερινό φαινόμενο που είναι οι επιθέσεις. Και η ζωή πρέπει να συνεχίσει. Ωστόσο ταυτόχρονα κινδυνεύουν κάθε μέρα.
0: Είναι η καθημερινότητά τους αυτή εδώ και 5 χρόνια. Το ηθικό τους πώς είναι, Λουκά?
1: Είναι πάρα πολύ κουρασμένοι.
0: Υπάρχει κόπωση.
1: Είναι εξαντλημένοι, δεν υπάρχει. Όπως είναι εξαντλημένοι άνθρωποι. Έτσι, δηλαδή την νύχτα εκείνη, που μάλλον το επόμενο πρωινό, από όταν πέρασα στο καταφύγιο, θα ήθελα να αναφέρω αυτό, δηλαδή της ευκαιρίας που μιλάμε στην εκπομπή σου. Πήγαμε στο breakfast έτσι, του ξενοδοχείου και είδα κάτι κορίτσια που ήταν του σερβίρα, που ήταν φρεσκότατα, ήταν βαμμένα, ήταν καλοχτενισμένα. Και εγώ ήμουν σαν το κακομύρι, δηλαδή δεν είχε κινηθεί καθόλου την κουβέντα και δεν έβλεπα μπροστά μου, είχα μια θολούρα. Και ρώτησα ένα κορίτσι, και αυτό θα ήθελα να το αναφέρω. Λέω ρε παιδί μου, πώς μπορείς και είσαι έτσι? Μου λέει, κινηθήκαμε το βράδυ στο καταφύγιο. Έχουμε συνηθίσει. Μετά από λίγο είχα ραντεβού με την Ουκραίνσκα Πράβδα, με τους δημοσιογράφους της Ουκραίνσκα Πράβδα, που είναι η καθημερινή της Ουκρανίας. Αυτό που αξίζει δημοσιογραφικά να πούμε ως πληροφορία είναι ότι δεν έχουν σήμανση απ' έξω, δεν έχουν κάποια επιγραφή. Εδώ είναι η Ουκραίνσκα Πράβδα. Εγώ δέχτηκα μια διεύθυνση από την αρχισυντάκτρια του ξενόγλωσσου, του αγγλόφων τμήματος, έλα εκεί και πάρε με τηλέφωνο. Γιατί όταν τη ρώτησα γιατί δεν έχει επιγραφή, μου λέει για λόγους ασφαλείας, γιατί είμαστε στοχοποιημένοι. Και τα παιδιά αυτά, μίλησα με τρεις συναδέλφους, δεν είχαν κινηθεί φυσικά κανένας τους, αλλά έπρεπε να δουλέψουν όλη μέρα και να καλύπτουν τον πόλεμο. Δεν είναι απλές ειδήσεις, να καλύψουν τους καταλαβαίνουν, να καλύπτουν τον πόλεμο.
0: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για αυτούς τους ανθρώπους, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι μια κατεστραμμένη χώρα η Ουκρανία και σε τι κλίμακα, επειδή καταλαβαίνω πως βρέθηκε σε αρκετές περιοχές αυτές τις 28 μέρες που ήσουν στην Ουκρανία, Λουκά.
1: Κατεστραμμένη.
0: Δεν σ' άκουσα, επανέλαβε.
1: τι εννοείς με το κατεστραμμένο, διότι αν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν διαλυμένα κτίρια, όχι, δεν υπάρχουν διαλυμένα κτίρια. Mm-hmm. Υπάρχουν εκεί που, στο Κίεβο για παράδειγμα, που πλήττεται η Συνοδισσό, που πλήττεται καθημερινά, ναι, υπάρχουν κτίρια κατεστραμμένα, mm-hmm. αλλά οι Ουκρανοί σκέφτουν να καθαρίσουν, γιατί mm-hmm. είμαστε στοχοποιημένοι. Mm-hmm. Και τα παιδιά αυτά, μίλησα με τρεις συναδέλφους, δεν είχαν κυνηγηθεί φυσικά κανένας τους, αλλά έπρεπε να δουλέψουν όλη μέρα και να καλύπτουν τον πόλεμο. Δεν είχαν απλές ειδήσεις, να καλύψουν, τους καταλαβαίνουν, να καλύπτουν τον πόλεμο.
0: Ναι. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε. Είναι μια κατεστραμμένη χώρα η Ουκρανία και σε τι κλίμακα, επειδή καταλαβαίνω πως βρέθηκε σε αρκετές περιοχές αυτές τις 28 μέρες που ήσουν στην Ουκρανία, Λουκά.
1: Κατεστραμμένη.
0: Δεν σ' άκουσα, επανέλαβε.
1: Τι εννοείς με το κατεστραμμένη, διότι αν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν διαλυμένα κτίρια, όχι, δεν υπάρχουν διαλυμένα κτίρια. Mm-hmm. Υπάρχουν εκεί που, στο Κίεβο για παράδειγμα, που πλήττεται η Συνοδισσό, που πλήττεται καθημερινά, ναι, υπάρχουν κτίρια κατεστραμμένα, mm-hmm. αλλά οι Ουκρανοί

0: εννοείς με το κατεστραμμένο, διότι αν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν διαλυμένα κτίρια, όχι, δεν υπάρχουν διαλυμένα κτίρια. Mm-hmm. Υπάρχουν εκεί που, στο Κίεβο για παράδειγμα, που πλήττεται η Συνοδισσό, που πλήττεται καθημερινά. Ναι, υπάρχουν κτίρια κατεστραμμένα, mm-hmm. αλλά οι Ουκρανοί σκέφτουν να καθαρίσουν την ίδια στιγμή και να τα φτιάξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Αυτό που
1: Λειτουργικές υποδομές υπάρχουν για τους περισσότερους κατοίκους.
0: Τα πάντα προς το παρόν. Mm-hmm. Δηλαδή το χειμώνα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
1: Με το κρύο.
0: Έχουν τις υποδομές. Mm-hmm. Το κρύο δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλοκαίρι μας πέρασε, δεν είχαν τέτοια προβλήματα. Και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι αν τυχόν σου κλείσουν τα μάτια και προσγειωθείς κατά κάποιο τρόπο σε κάποια πόλη της Ουκρανίας, αλλά όχι στο μέτωπο, προφανώς όχι στο μέτωπο, στο Κίεβο για παράδειγμα, και δεν ξέρεις ότι είσαι στο Κίεβο και περπατείς και δεν χτυπάνε οι συναγερμοί, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι στην πρωτεύουσα μιας χώρας σε εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Λειτουργούν τα πάντα κανονικά, τα εστιατόρια, τα καφέ. Μιλούσα προηγουμένως, λίγο πριν βγούμε στον αέρα, με Έλληνα αξιωματούχο και του λέω: πες μου ποια είναι η κατάσταση, γιατί θα βγω σε λίγο. Σωστά ή να την αναφέρω. Είμαι, λέει, σε ένα συνέδριο, χτύπησε ο συναγερμός, αλλά συνεχίσαμε κανονικά.
1: Ναι.
0: Το ίδιο μου συνέβη και στις δικές μου συνεντεύξεις. Mm-hmm. Μιλούσα με τον επίσκοπο του Πατριαρχείου. Ήμασταν στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Χτυπάει ο συναγερμός και του λέω: τι κάνω. Και συνεχίζουμε κανονικά, έχουμε συνεχίσει. Το ίδιο έκανα και με Ουκρανή βουλευτή. Χτυπάει ο συναγερμός, θέλω να πάμε σε κάποιο καταφύγιο. Όχι, συνεχίζουμε. Ακούγεται μια έκρηξη. Λοιπόν, προβληματίστηκα, λέω τώρα τι κάνω. Ρωτάω την βουλευτή να λέω: μένουμε, δεν μένουμε. Λέει: είναι 10 χιλιόμετρα μακριά. Έχω μάθει να υπολογίζω την απόσταση για τις ακοής. Συνεχίζουμε, είμαστε ασφαλείς.
1: Ναι.
0: Είναι μια περίπλοκη, σουρεαλιστική συνθήκη.
1: Ναι.
0: Όπου έχουν συνηθίσει μια κατάσταση που είναι πραγματικά δύσκολη.
1: Πολύ,
0: και από μια στιγμή στην άλλη μπορεί να πέσει, αν όχι αλιστικός πύραυλος πάνω σου, πράσματα από ντρόμπι. Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Και να επέλθει το μοιραίο, βέβαια. Ναι.
0: Μα συν το άγχος, δηλαδή για μένα περισσότερο αυτό που τους διαλύεψε, αυτό που είναι το άγχος, δηλαδή σε μια συνθήκη μόνιμο άγχος.
1: Ναι. 5 χρόνια τώρα. Πάντως, οι Ουκρανοί έχουν επιδείξει μνημειώδη ανθεκτικότητα και η ίδια και η χώρα τους. Κάτι το οποίο δεν το ανέμενε κανείς, Λούκα.
0: Ιστορία, θα διδάσκεται στην ιστορία. Η ανθεκτικότητα και η ενδοχή αυτών των ανθρώπων πραγματικά δεν πρέπει να έχει προηγούμενο. Έχουν μεταβουλήσει την όλη κατάσταση μέσα. Τους βγάζουν χιούμορ. Μη φανταστεί κανείς ότι πήγαινα στην Ουκρανία, θα δει μια κατάσταση όπως διδασκόμασταν εμείς, με το όχι που πηγαίνανε οι άνθρωποι και φωνάζανε και τραγουδούσαν και πηγαίνανε. Όχι, λειτουργούν κανονικά. Σύντομα ότι αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχουν μια κανονικά λειτουργική δημοκρατία, πλην του ότι δεν μπορούν να κάνουν εκλογές, διότι δεν γίνεται να κάνεις εκλογές
1: εν μέσω πολέμου. Ναι.
0: Μέσω πολέμου.
1: Εσωτερική πολιτική αυτό. Ενότητα εξακολουθεί να υπάρχει, συστοιχίζονται όλοι πίσω από τον κύριο Ζελένσκι ή όχι?
0: Προς τα έξω, ναι, προς τα μέσα καθόλου. Δηλαδή η βουλευτήνα με την οποία μίλησα εγώ είναι ανήκει στην αντιπολίτευση, ανήκει στο κόμμα Ποροσέγκο. Και η κριτική που άρχισε στους Δελένες και θα αφήσει με ανοιχτό το στόμα τον οποιονδήποτε τη διαβάσει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ σκληρή απέναντί της.
1: Ναι.
0: Γενικά οι Ουκρανοί, είναι κατανοητό αυτό, δηλαδή το βλέπαμε και στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Όποιος είναι ο ηγέτης θα απευθυνθεί εναντίον του, διότι αυτός θα φταίει πάντα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Προς τα έξω ο Ζελένες είναι δημοφιλής, συμβολίζει την αντοχή. Προς τα μέσα όχι. Δεν θα το έλεγε.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, μια κουβέντα και για την ελληνική κοινότητα, αν θέλεις.
0: Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη κοινότητα.
1: Έχει συρρυκνωθεί αυτά τα 5 χρόνια.
0: Αν εννοούμε τους Έλληνες της διασποράς, πάρα πολλοί μείνανε. Ηλικιωμένοι κυρίως. Στις κατεχόμενες περιοχές. Δηλαδή έχουν γνωρίσει ανθρώπους που οι γονείς τους είναι στις κατεχόμενες περιοχές και βιώνουν ένα βίο εκρωσισμό. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα σχόλιο που διδάσκει στο κέντρο και τα λέει πάρα πολύ καλά, επειδή δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε το θέμα. Τα λέει πάρα πολύ καλά ο Αλεξάνδερ Χάρα, ο οποίος είναι διπλωμάτης και αναλυτής, είναι ελληνικής καταγωγής, προέρχεται από τη Μαριούπολη και μιλήσαμε, έχουμε κάνει συνέντευξη, δημοσιεύεται, είναι δημοσιευμένο δηλαδή.
1: Ναι, μπορούν οι φιλακροατές στο site της Athens Voice να τη διαβάσουν. Λέει ότι είμαστε σχεδόν υπό εξαφάνιση.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Είναι καταπληκτική συνέντευξη, γιατί μα

0: πάει πίσω στον χρόνο. Δηλαδή μιλούσαμε και μου το γύρισε στην ιστορία και καταλαβαίνεις τώρα και εσύ ως δημοσιογράφος ότι να στήσει να σου μιλάνε την ιστορία, αγχώνεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα πρέπει να το γυρίσω στο σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά μου έφτιαξε μια πάρα πολύ καλή γέφυρα ο Αλεξάνδρ Χάρα και μας εξηγεί δηλαδή όλη την ιστορία των Ελλήνων και πώς ήταν πάντα συνδεδεμένη με την Ουκρανική κοινότητα μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είχαμε πάντα πάρα πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι αξίζει να διαβαστεί αυτό.
1: Ναι, για να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος και για τη Μαριούπολη που ήταν η πόλη, μια άτυπη πρωτεύουσα θα την έλεγα εγώ των Ελλήνων στην Ουκρανία, έτσι δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ήταν η πόλη στην οποία συγκεντρωνόντουσαν οι περισσότεροι Έλληνες και πλέον είναι υπορωσική κατοχή. Σε ευχαριστούμε πολύ Λουκά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα. Ναι. Όποιος θέλει ισχύει. Μπορεί να πει στην Athens Voice να το διαβάσει. Το αφιέρωμα είναι στην κεντρική τελειά.
1: Έχεις γράψει πάρα πολλά στον ιστότοπο της Athens Voice. Ναι, ναι. Όποιος έχει όρεξη να διαβάσει και συνεντεύξεις και φωτογραφικό υλικό. Μπράβο για το εξαιρετικό διπορικό σου. Ευχαριστώ πολύ, Λουκά μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια και εσένα. Λουκάς Βελιδάκης, δημοσιογράφος, τον διαβάζεται στην Athens Voice. Τι είδε στην Ουκρανία που βρέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες.

0: Επιστρέφουμε στη δράση μας, στη δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για οικογένειες που τα έχουν απαραίτητος ανάγκη. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Πάχος, είναι ο πρόεδρος της Πανπειραϊκής Ένωσης Πολυτέχνων. Βρίσκεται στον Πειραιά και εκεί είμαστε, παιδιά, και στον Πειραιά. Σήμερα σας περιμένουμε μέχρι και τις 2. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάχο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Πέτρο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Έρχεται κόσμος?
1: Υπάρχει προσέλευση. Ευελπιστούμε τις επόμενες ώρες να είναι ακόμα περισσότερο.
0: Πού είστε, θυμίστε μας το σημείο.
1: Είμαστε ακριβώς κάτω από το Δημαρχείο, στο γραφείο του θελοντισμού της ΚΟΔΕΠ, Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά.
0: Μάλιστα. Πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, κεντρικό σημείο. Συγκεντρώνουμε και εκεί σχολικά είδη. Φαντάζομαι πολύ αυξημένες ανάγκες, τις οποίες εσείς τις βλέπετε από πρώτο χέρι, τις γνωρίζετε,
1: τις
0: κύριε Γιάννη Πάχο, έτσι?
1: Και τις βλέπουμε και τις ζούμε από κοντά, καθημερινά.
0: Ναι. Είναι δυσκολότερα τα πράγματα τώρα και με αυτό το κύμα ακρίβειας που έχουμε και βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια?
1: Οι περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Έτσι, με την ακρίβεια αυτή που ζούμε όλοι μας. Ευελπιστούν με μια βοήθεια από την πολιτεία, αλλά δυστυχώς αυτή δεν έρχεται.
0: Ναι. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να έρθει από τους συμπολίτες μας. Υπάρχει ανάγκη για κάποιο συγκεκριμένο σχολικό είδος?
1: Όλα τα είδη σχολικά χρειάζονται για τα παιδιά. Εμείς με ιδιωτική πρωτοβουλία τη Δευτέρα που μας πέρασε κάναμε μια διανομή σε σχολικά είδη για τα παιδιά που θα πάνε από την τάξη. Δώσαμε σε όλα τα παιδάκια από μια σχολική τσάντα με τα σχετικά που χρειάζονται για τα εξυπηρετήσουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάχο.
1: Καλά, και
0: μέχρι
1: ευχαριστώ.
0: Και τις 2 θα είμαστε και στον Πειραιά, κυρίες και κύριοι, στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο. Θυμίζω και τα υπόλοιπα σημεία. Μαρούση, ΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα για Παρασκευή κεντρική, στην κεντρική πλατεία, στην Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στο Περιστέρι, στην πλατεία της πόλης, κοντά στο σταθμό του μετρό. Σε αυτά τα 5 σημεία είμαστε σήμερα. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Μηνύματα που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Γεια σου, Τάκαρα, από το Λαγονίσι, και να σκεφτείς ότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί Ουκρανοί ρωσόφιλοι, ντροπή και έλεος, μάλιστα. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη. Γεια σου, Ιωάννη Κιμιονή. Το 1982 είχαμε και την κατάρριψη του νοτιοκορεατικού επιβατηγού Τζάμπο από τους Σοβιετικούς. Μας θυμίζει ο κύριος Κιμιονή. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ισακ που είναι, αναρωτιέται επίσης ο κύριος Κιμιονής, κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Δεν τον άφησαν τον άνθρωπο να αγιάσει το καλοκαίρι, δούλευε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε τώρα θα πρέπει να λείψει για μερικές ημέρες, να ξεκουραστεί. Τα τελευταία μπάνια της οικογένειας είναι αυτά, να τα χαρεί και αυτός και τα παιδιά του. Γεια σου, Χάρη, από το Μάντσεστερ, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, φίλε μου. Συγγνώμη κιόλας, αλλά για το μαζό δεν θα κλάψω, μου λέει ο Χάρης. Είχε περισσότερα λεφτά από μυαλό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να κλάψεις, και γενικότερα εγώ έχω μια αποστροφή σε αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να περιγράψουμε ως διαδικτυακό πένθος, το οποίο καλούνται όλοι να συμμετάσχουν, είτε μέσα από αναρτήσεις είτε μέσα από αναμνήσεις τις οποίες δημοσιοποιούν στα social media. Δεν μ' αρέσει όλη αυτή η ιστορία διαδικασία. Θεωρώ ότι το κατά πόσο πενθείς κάποιον δικό σου άνθρωπο ή κάποιον που δεν τον συνέχει συναντήσει ποτέ αλλά έχεις δεθεί μαζί του για διάφορους λόγους, όπως είναι η περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, είναι μια αυστηρά προσωπική διαδικασία και έτσι θα έπρεπε να την κρατούμε. Δεν είναι όλα προς δημοσιοποίηση. Αυτό είναι το σχόλιο το δικό μου που έχω να κάνω. Σε ευχαριστώ, Χάρη μου, και για τη δική σου παρατήρηση. Γεια σου, Μαρία. Να σε καλά. Πρόεδρος κόμματος είναι εκβαντική παιδίατρος, αναφέρεσαι στην κυρία Καριστιανού. Τι μας κάνει εντύπωση? Κάποιοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση, νομίζω, σε επίπεδο κοινωνίας, ως προς το ποιους απομονώνουμε και σε ποιους απευθυνόμαστε όταν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παιδιά, μιλάμε για την υγεία μας. Δεν πάμε να αγοράσουμε τσίχλες και τσιγάρα από το περίπτερο. Για την υγεία μας μιλάμε. Και πάμε και απευθυνόμαστε σε κομπογιανίτες. Σε ανθρώπους που συμπεριφέρονται λες και είναι οι μάγοι της φυλής. Τι γίνεται? 2026 έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Hello! Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες.
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
8: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες.
7: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
2: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
3: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day, all night.
5: Central και
9: φύγαμε.
10: All day, all night. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
11: Frictoria.com Data Center Services.
13: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
11: Data Center Services.
12: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Frictoria.com Data Center Services.
12: Τηλέφωνο 2421-100-659.
11: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Στήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως τόνισε, πρόκειται για πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Η κυρία Δημογλίδου εξήγησε ότι ήδη από τις πρώτες καταθέσεις οι αστυνομικοί διαπίστωσαν αντιφάσεις σε σχέση με τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει. Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η σημαντική απόκληση ανάμεσα στην ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη, που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά στους αστυνομικούς από τους ιατρούς. Χθες κατέθεσε στην αστυνομία οδηγός ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο. Όπως είπε, τον αποβίβασε στις 2 παρα 5 και όχι στις 4 που ισχυρίστηκε η γιατρός. Επίσης, χθες έγινε γνωστό ότι στο κινητό της γιατρού υπήρχε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, η οποία σβήστηκε από την ανάκτηση της. Οι ερευνητές θα προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο που τραβήχθηκε. Επίσης, όπως φαίνεται από το λογισμικό του μηχανίσματος πλασμαφαίρεσης, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε υποβληθεί στη διαδικασία για τουλάχιστον 42 λεπτά, ενώ η γιατρός κατέθεσε αρχικά πως η θεραπεία δεν είχε αρχίσει. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό από την ελληνική αστυνομία για τον εντοπισμό κρατουμένου, ο οποίος απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ο κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τις φυλακές Νιγρήτας στο νοσοκομείο Σερών, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί τον περίμεναν ένοπλοι συνεργοί, του ντυμένοι ως αστυνομικοί. Μάλιστα, επέβαιναν σε αυτοκίνητο με φάρο, ώστε να φαίνεται σαν περιπολικό. Οι δράστες κατάφεραν να αφοπλίσουν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που συνόδευαν τον κρατούμενο και στη συνέχεια τον πήραν μαζί τους, διαφεύγοντας από το νοσοκομείο. Ο κρατούμενος ήταν βαρυπινίτης για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Αποδίδει καρπούς η αύξηση του αριθμού των αλκοτέστ από την τροχέα. Το πρώτο οκτάμηνο του 2026 τα αλκοτέστ σε οδηγούς ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο από περίπου 100.000 που ήταν το ίδιο διάστημα πέρυσι. Το ποσοστό των οδηγών που εντοπίζονται υπό την εμπειρία μέθησης έχει πέσει στο 0,8% από 6,8% που ήταν πέρυσι. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, τα θανατηφόρα τροχέα μειώθηκαν κατά σχεδόν 25% από 93 σε 70. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, όλα ξεκινούν από την αύξηση του προσωπικού που έχει αναπτυχθεί σε ακόμα περισσότερα σημεία της πρωτεύουσας, από 4.000 αστυνομικούς σε 5.200, από τον φόβο των τσουχτερών προστήμων, αλλά και την αλλαγή κουλτούρα στους νέους ανθρώπους που επιλέγουν να μην πιούν. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε ένα κινήτη στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Κατά το προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν επίσης στη Θεσσαλονίκη άλλα 3 άτομα. Πρόκειται για έναν 52χρονο, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ στερεί το άδεια ικανότητας οδήγησης, και δύο 55χρονους, οι οποίοι οδηγούσαν έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αργότερα το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 2 φορτηγά πλοία σε ουκρανικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα. Το Υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν συγκροτήματα χαλιβουργίας και εργοστάσια στην Ουκρανία. Στη Ρωσία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σαμάρα δέχτηκαν σήμερα το πρωί επίθεση από ουκρανικά ντρόουν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας 230 ουκρανικά ντρόουν. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League, απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ σε υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: Going Through και Γιώργος Μπαζονάκης από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Πολύ μεγάλη επιτυχία, παιδιά, αυτή. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά.
0: Στο μεταξύ, το τι είχαν ακούσει τότε οι Going Through, hip hop συγκρότημα εκείνη τη εποχή, για το γεγονό ότι πήγαν και συνεργάστηκαν με έναν λαϊκό καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν λέγεται, ε. Του είχαν

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεύτερες Σκέψεις. Θέλω να γυρίσω να σε βρω. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο, σόλο καριέρα σήμερα και αύριο. Απουσιάζει ο Ισάκ Τρενταφλίδης. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε πλήρη σύνθεση το επόμενο σου κου. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια και το γενικό κουμάντο της εκπομπής. Η Ελένη Μπουλιέρη σας υποδέχεται στο φαγιά μας. 210-48-0-174. Ένα βράδυ είναι αρκετό. Τα λέμε μέσω Viber 698-123-1003. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. skyradio.gr αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και social media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Έχουμε ένα τροχείο για το οποίο με ενημερώνει και στο Viber ο φίλος ακροατής Μάκης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην έξοδο 14. Μεγάλες καθυστερήσεις, στο νου σας παιδιά. Είναι στο ύψος του κόμβου Ανθούσας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και έχουμε ακόμη θέμα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά.

0: Για πάμε παρακάτω. Άνοιξαν και επισήμως για την νέα σχολική χρονιά τα σχολεία την Παρασκευή με τον καθιερωμένο αγιασμό. Καλή σχολική χρονιά ευχηθήκαμε στα λουλούδια σας, είπαμε όμως να κάνουμε και μια συζήτηση για τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα με αφορμή, παίρνοντας αφορμή και από τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας PISA. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται, αν δεν κάνω λάθος, κάθε 3 χρόνια και ουσιαστικά έρχονται να μας δείξουν τα αποτελέσματα αυτά του ΟΑΣΑ μέσα από αυτή την έρευνα που διεξάγει, κατά πόσο είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητες των νέων μας, των παιδιών μας, όταν πλησιάζουν στο τέλος της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. Αν τους μένει κάτι από το ελληνικό σχολείο, αν μαθαίνουν γράμματα, για να το πούμε πολύ απλά. Από τα αποτελέσματα λοιπόν προκύπτει πως και η χώρα μας, αλλά και γενικότερα θα έλεγα οι περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου, του δυτικού κόσμου, βρίσκονται ενώπιον μια συζήτηση που θα έλεγα πως δεν αφορά μόνο το σχολείο. Αφορά τα παιδιά, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν, αφορά εμάς τους γονείς και το ρόλο το δικό μας. Πόσο ενεργοί είμαστε ως γονείς και τι κάνουμε για να αλλάξουμε αυτήν την τάση που καταγράφεται με τις πολύ χαμηλές επιδόσεις και των Ελλήνων μαθητών στα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες. Παραμένουν τα παιδιά τα δικά μας, οι μαθητές οι δικοί μας, κάτω από τον μέσο όρο των χωρών του οργανισμού του ΟΣΑ. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει γνωστό ως PISA και το οποίο, ξαναλέω, μετρά τις ικανότητες των νέων, πόσο έχουν ενσωματώσει όλα αυτά τα οποία έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας. Μία αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των μαθητών είναι αυτή η έρευνα της PISA, για το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιήσουν όσα μαθαίνουν στα σχολεία τα παιδιά και να τα εφαρμόσουν σε πραγματικές καταστάσεις. Μεγάλο το έλλειμμα, ξαναλέω, όχι μόνο για τα Ελληνόπουλα, γενικότερα για τα παιδιά του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου. Εμείς όμως στα του οίκου μας θα σταθούμε με τη βοήθεια του κυρίου Κώστα Θεριανού, είναι εκπαιδευτικός ερευνητής. Γεια σας κύριε Θεριανέ, τι κάνετε, καλημέρα σας, είστε καλά?
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Ναι, χαρά. Μαθαίνουν τελικά καθόλου τα παιδιά μας στα σχολεία, κύριε Θεριανέ?
1: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά και μαθαίνουν. Απόδειξη ότι μαθαίνουν είναι ότι πάρα πολλά Ελληνόπουλα και αγόρια, κορίτσια περνάνε στην ιατρική, περνάνε στο πολυτεχνείο, μεταναστεύουν στο εξωτερικό, είναι περιζήτητοι επαγγελματίες, περιζήτητοι επιστήμονες. Φυσικά και μαθαίνουν. Ένα τμήμα, ναι, μαθαίνει. Ναι. Μαθαίνει. Υπάρχει ένα άλλο τμήμα που δεν μαθαίνει, αλλά αυτό συνέβαινε πάντα. Δεν είναι ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε τώρα. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι στη δεκαετία του 60, από τα 10 παιδιά, για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους τότε, έτσι, στο γυμνάσιο κατόρθωναν να φτάσουν τα 3 ή τα 4. Τα υπόλοιπα 6 δεν υπήρχαν μέσα στο κοινωνικό σύστημα. Είχαμε μεγάλη σχολική διαρροή. Ναι. Αυτή τη σχολική διαρροή η Ελλάδα κατάφερε να την εκμεδενήσει. Βέβαια. Και είναι στα θετικά της χώρας μας αυτό. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι τώρα μέσα στα σχολεία και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή τέτοιου είδους αλλαγές, έτσι, στη διδακτική, στο περιεχόμενο, στα μαθήματα, ώστε να μπορέσουμε και αυτούς τους ανθρώπους που κυρίως για κοινωνικούς λόγους μένουν πίσω στην ύλη, να τους βοηθήσουμε να πάνε μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα το σκεπτικό μου. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, από το σχολείο αφαιρέσουμε τα μισά παιδιά, αυτομάτως οι επιδόσεις θα ανεβούν.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι πώς βοηθούμε.
1: Οι άλλοι μισοί θα είναι εκ των σχολείων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς δεν είναι αυτή η λύση σε μια οργανωμένη κοινωνία.
1: Οι συγκρίσεις αυτές που μας λένε έτσι και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας και συμπολίτησές μας λένε, ας πούμε, ότι μα ξέρετε, λέει το 70. Ναι, αλλά το 70 κάποιοι μαθητές δεν ήταν μέσα στη τάξη, δεν ήταν μαθητές καν.
0: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
1: Έτσι,
0: έχετε
1: δεν μπορεί να δηλαδή τέτοιες συγκρίσεις μέσα στον χρόνο. Ναι. Δεν ναι. Έχει νόημα να κάνουμε.
0: Ναι. Σωστό.
1: Για το σχολείο σήμερα και η χώρα μας έχει αυτό το επίπεδο. Πλέον έχει σχεδόν μηδενίσει τη σχολική διαρροή.
0: Ναι. Άρα λέτε, εδώ το στίχημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν μείνει κάπως πίσω.
1: Το στοίχημα είναι πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά που μένουν πίσω και όχι πώς θα τα διώξουμε από το σχολείο μέσα, ναι, από σκληρές εξεταστικές δοκιμασίες. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει αντίληψη ότι αν βάλουμε σκληρές εξετάσεις, θα τους υποχρεώσουμε να μάθουν.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν μαθαίνουν έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε διδακτικές πρακτικές, πρέπει να αλλάξουμε μαθήματα. Πρέπει
0: σε
1: να
0: αυτό ήθελα να έρθουμε, κύριε Θεριανέ.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τι ρόλο παίζει ώστε να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι κολακευτικά.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Καταρχάς, να μην ζητάμε από μία εξέταση να μας πει περισσότερα πράγματα από αυτά που μας λέει. Το πρόγραμμα PISA γίνεται εδώ και 26 χρόνια, είναι από το 2000. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι εγώ για πρώτη φορά σχολίασα αποτελέσματα του PISA το 2001, πριν 25 χρόνια. Εγώ τότε ήμουν 35 ετών και τώρα είμαι 60.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Κανείς δεν θα μας πει τι προβλήματα έχουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε εμείς ποια είναι τα προβλήματα, δεν θα μας τα περιμένουμε να μας τα πει η PISA. Δηλαδή,
1: όχι,
0: θέλω να πω, αν δεν ξέρει το Υπουργείο Παιδείας, αν δεν ξέρουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, εμείς οι γονείς, ποιος θα ξέρει.
1: Σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να σας πω τώρα, το PISA μας λέει πράγματα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μείνουμε σε αυτά που ακριβώς μας λέει και να μην κάνουμε συνεπαγωγές σε πράγματα που δεν μας λέει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το PISA μας δίνει πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία για το συγκεκριμένο δείγμα των μαθητών που συμμετέχουν. Πρώτα-πρώτα, αναφορικά, ας πούμε, με το πώς διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία η φυσική, πώς εξετάζεται, πώς διδάσκεται η γλώσσα, πώς εξετάζεται. Πώς διδάσκονται τα μαθηματικά, πώς εξετάζονται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει μια συμβατότητα ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε εμείς στα σχολεία και σε αυτό που ζητάει το PISA.
0: Ναι.
1: Το θέμα λοιπόν τώρα ποιο είναι. Χωρίς εγώ να κάνω κάποια αξιολογική κρίση και να σας λέω ότι ναι, η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει αυτά που λέει το PISA, αυτά που κάνει το PISA, ή ότι δεν πρέπει να ήταν ενσωμάτωση. Δεν κάνω μια τέτοια κρίση. Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να ληφθεί μια απόφαση κάποια στιγμή είναι εάν η ελληνική πολιτεία θέλει να σκύψει πάνω από τα αποτελέσματα του PISA και αυτά να τα ενσωματώσει στην εκπαιδευτική της πολιτική ως πρακτικές, ή αν δεν θέλει. Δηλαδή, να σας κάνω ένα παράδειγμα, γιατί σας είπα πριν από το 2001 ότι επί 25 χρόνια υπάρχει αυτό το πράγμα που τίνει να γίνεται λειτουργία, δηλαδή κάθε 3 χρόνια να συζητάμε τα αποτελέσματα της δοκιμασίας PISA. Μετά αυτό το πράγμα να ξεχνιέται,
0: ναι,
1: και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με τις δοκιμασίες του PISA να κινούνται σε ασύμπτωτες τροχές. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν ξεχνιέται. Και προχωράμε και προσέξτε να δείτε, από το 2000 μέχρι το 2026 είναι πάρα πολλά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι η Φιλανδία, που τη θεωρούμε πολύ, ας πούμε, ως πρότυπο μεταρρύθμισης και ως στόχο που ως εκεί θέλουμε να πάμε, ξεκίνησε τη μεταρρύθμισή της το 1998. Θα πρέπει λοιπόν, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από όταν έγινε το πρώτο PISA, στο οποίο συμμετείχαμε εμείς. Εάν λοιπόν θέλουμε, δηλαδή εδώ είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση, αν θα πάρουμε τελικά από το PISA εκείνα τα στοιχεία που πρέπει να πάρουμε, έτσι, για να αλλάξουμε το σχολείο σε αυτή την κατεύθυνση, δεν σας λέω εγώ, δεν το αξιολογώ να σας πω αν είναι καλό ή κακό. Και αυτό το πράγμα να γίνει στόχος μιας μακροχρόνιας εκπαιδευτικής.
0: Ναι, θέλει πολύ χρόνο. Αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, μετά από 26 χρόνια θα τις είχαμε κάνει αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Οι αλλαγές προς ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι, κύριε Θεριάνε, κατά τη γνώμη τη δική σας?
1: Εγώ δεν θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ σας λέω τώρα σε σχέση με το PISA.
0: Ναι.
1: Εάν δηλαδή, γιατί αφού συμμετέχουμε στο PISA, συμμετέχουμε για να βγάλουμε κάτι από αυτό.
0: Προφανώς, ναι.
1: Να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
0: Ναι, δεν είναι για να περνάει ο χρόνος. Ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, το PISA δεσμεύει ανθρώπινους πόρους υλικού.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλιώς μπαίνει και το ερώτημα, ας πούμε, σε πολλούς, γιατί συμμετέχουμε τελικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: αν δεν αξιοποιούμε, λέτε, τα αποτελέσματα.
1: Αν δεν αξιοποιούμε, γιατί να. Ναι, είναι αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε εγώ τώρα να δεσμεύσω πόρους από τη δικιά σας δουλειά και δυναμικό να κάνω κάτι το οποίο σας.
0: Ναι.
1: Δεν σας ενδιαφέρει, δεν το υιοθετείτε, ναι, δεν το.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μπορούμε,
1: ναι,
0: να διδαχθούμε κάτι από την περίπτωση της Ασίας? Βλέπω η Ασία καταγράφει πολύ καλές επιδόσεις σε σχέση με την Δύση.
1: Κοιτάξτε τώρα, το Ασία είναι κάτι γενικό, έτσι. Ναι. Αν μιλήσουμε για την Κίνα.
0: Ναι.
1: Ναι, φυσικά μπορούμε να πάρουμε πράγματα. Βέβαια, κοιτάξτε, θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και την ιστορία των χωρών και το πολιτισμικό συγκείμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τώρα να σου φέρω ένα παράδειγμα, τώρα έτσι, μια και το αναφέρατε. Είχε γίνει μια έρευνα το 1997 για το μέγεθος των παιδιών στην τάξη, για τον αριθμό των παιδιών στην τάξη, με συγχωρείτε. Και έβγαινε, ας πούμε, ότι σε πολλά σχολεία της Ασίας, σπέδρα συγκεκριμένα δηλαδή στην Κίνα και στην Ταϊβάν, ήταν τα παιδιά 40-42 μες στην τάξη. Και έλεγαν, ας πούμε, οι ερευνητές ότι παρόλα αυτά παρακολουθούν τον δάσκαλο και λένε, πίσω όμως από αυτό υπάρχει παράδοση του κομφοκιανισμού, που υπαγορεύει το σεβασμό στον δάσκαλο, την ησυχία, κάτι, ναι, που δεν υπάρχει στη.
0: Άλλη κουλτούρα τώρα.
1: Στον δυτικό κόσμο. Ναι, είναι άλλη κουλτούρα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δηλαδή, εδώ τώρα είναι πολύ επιπόλαιο και επιζήμιο για τη χώρα μας. κάποιος να βγάλει αυτό το συμπέρασμα και να πει ας βάλουμε και στην Ελλάδα 40 παιδιά στην τάξη.
0: Φαντάζομαι δεν είναι κανεί. Φαντάζομαι δεν προτείνει κανείς να πάμε να κοπιάρουμε το σύστημα εκπαίδευση που έχουν στην Ασία. Απλώς κάποια θετικά στοιχεία δεν μπορούμε να πάρουμε να δούμε τι κάνουν καλύτερα.
1: Δηλαδή στον τρόπο που εδώ στην Ελλάδα διδάσκονται και εξετάζονται τα μαθηματικά. Δηλαδή βλέπετε, α πούμε, ακούμε πάρα πολλού και λένε ότι μα τα παιδιά δεν ξέρουν να κάνουν διαίρεση. Μα δεν είναι το ζητούμενο να ξέρουν τα παιδιά να κάνουν διαίρεση. Που σήμερα κανείς δεν κάνει πράξη με τα χέρια, έτσι. Βλέπετε ότι οι πράξεις έχουν αυτοματοποιηθεί. Το θέμα είναι όχι να μάθει να κάνει μηχανικά μια διαίρεση ή μηχανικά ένα πολλαπλασιασμό. Εάν του δώσουμε ένα πρόβλημα στην πραγματική ζωή, να καταλάβει ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να το λύσει με διαίρεση. Αυτό εξετάζει το PISA.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν σας πω εγώ, ας πούμε ότι έχουμε 10 ανθρώπους, τους κατανέμουμε εκεί, έρχονται άλλοι δύο. Δηλαδή, να μας βρει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, αφού σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να το κάνει με τις πράξεις.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά τώρα μαθαίνει μηχανικά να κάνει πράξεις, και αυτή είναι η διαφορά, το λέω έτσι με ένα παράδειγμα, του ελληνικού σχολείου με το PISA. Βέβαια, από την άλλη πλευρά τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι και να έχουμε και μια πλήρη εικόνα, ας πούμε έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα που κάνουν τέτοια θέματα μέσα στις τάξεις.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως, ας πούμε, ακόμα δεν είναι η επίσημη.
0: Το θέμα είναι πώς θα συστηματοποιηθεί αυτό.
1: Ναι,
0: θα γίνεται στα περισσότερα σχολεία, αν όχι σε όλα.
1: Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα μέρος πλέον της εκπαιδευτικής πολιτικής επίσημης. Υπάρχει και το site, ας πούμε, το PISA for You, που έχει μέσα πάρα πολλά θέματα στην ελληνική γλώσσα από τις δοκιμασίες.
0: Που μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, πάρα πολύ εκπαιδευτικοί. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά γίνονται σε μια βάση εθελοντική.
0: Ναι.
1: Αν κάποιος θέλει το κάνει, κάποιος δεν το κάνει.
0: Ναι. Δηλαδή, πρέπει να έρθει η πολιτεία να βάλει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Πρέπει κάποια στιγμή συντεταγμένα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να πάρουμε πράγματα από αυτή τη δοκιμασία. Σας λέω και πάλι χωρίς εγώ να αξιολογώ και να σας λέω ότι...
0: Όχι, ναι, απλώς ξέρετε και ναι, 2026 έχει τόσα εργαλεία στα χέρια του ο δάσκαλος, ο καθηγητής. Δεν είμαστε στο 60 με το μαύρο πίνακα.
1: Όχι.
0: Μπορεί
1: όχι
0: να κάνει θαύματα και με τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεριανέ, για την ωραία συζήτηση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Κώστας Θεριανός, εκπαιδευτικός ερευνητής για τα καμάρια μας. Τι γίνεται στα ελληνικά σχολεία και δεν μαθαίνουν όπως θα θέλαμε να μαθαίνουν τα γράμματα, τα μαθηματικά, τη φυσική. Πάμε και πάλι στη δράση μας. Μαζεύουμε σχολικά είδη σήμερα για οικογένειες πολύτεκνων. Είμαστε και στην Αγία Παρασκευή, στην Κεντρική Πλατεία. Μαζί μας ο κύριος Τηλιανός Τριβιζάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Οργάνωσης Πολυτέκνων Αθηνών. Γεια σας, κύριε Τριβιζά, πώς πάμε εκεί?
2: Μέρα,
0: είστε καλά?
2: Να είστε καλά. Καταρχάς, να είμαι πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Οργάνωσης Πολυτέκνων Αθηνών. Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Να είστε
2: όλη
0: καλά.
2: Την ομάδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε και την τηλεόραση του Sky. Αφενός με για το κοινωνικό έργο που επιτελείτε και αφετέρου για την δράση αυτή την αξιέπαινη που μαζεύουμε σχολικά είδη για τις οικογένειες της πολυτέκνης. Να είστε καλά και πιστεύω και ευελπιστούμε να επεκταθούν οι πρωτοβουλίες και σε άλλα είδη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, διότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και έχουν συσσωρευτεί από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε κόσμο εκεί, έχουν έρθει.
2: Έρχεται σταδιακά κόσμος, να είναι καλά. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες που με αλληλεγγύη και αγάπη προστρέχουν για αυτή τη δράση και όλους τους εθελοντές που βοηθάνε.
0: Μέχρι και τις 2 σας περιμένουμε και στην Πλατεία Αγίας Παρασκευής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τριβιζά. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Διαφημίστε τη λειτουργία. Επιστρέφουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Το Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή?
10: Ακούς Star FM 9.32. Star FM.
11: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
12: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
13: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
14: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μπούτι κοτόπουλο νοπό Αμβροσιάδης σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 2,49. Και μήλα κόκκινα ελληνικά μόνο 99 λεπτά. Ακόμη, μπάρες Nature Valley 5x42 γραμμάρια τώρα μόνο 1,29. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
16: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
17: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
16: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
17: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
17: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
17: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
10: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
18: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βάρη ποινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας της Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβόλων όπλων αφόπλησαν τους οφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιόταχη τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τριμερή επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει την ομιλία του στους παραγωγικούς φορείς στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με ταχύτητα 188 χιλιόμετρων την ώρα, έναντι του προβλεπόμενου ορίου των 120 χιλιόμετρων, εντοπίστηκε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη 43χρονος οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά. Σας ακούτε την εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Νέα στήλη που σας έχουμε παρουσιάσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η έρευνα της εβδομάδας, κάθε Σαββατοκύριακο με τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη, θα σας παρουσιάζουμε μία έρευνα, μία επιστημονική μελέτη που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα και θα μοιραζόμαστε μαζί σας τα ευρήματά της. Σήμερα εξετάζουμε τα ευρήματα μιας έρευνας από την οποία προκύπτει πως η Generation Z τελικά πίνει, παιδιά. Μύθος ότι οι πιτσιρικάδες δεν πίνουν αλκοόλ. Είναι η μελέτη του κορυφαίου οργανισμού ανάλυσης της αγοράς αλκοολούχων ποτών, IWSR. Δεν γυρίζει την πλάτη στο αλκοόλ η Generation Z. Generation Z είναι οι πιτσιρικάδες της σημερινής εποχής, όσοι έχουν γεννηθεί από το 1997 μέχρι και το 2012. Η Generation Z λοιπόν πίνει σχεδόν όσο και οι υπόλοιπες γενιές. Το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει η άποψη πως οι νέοι αποφεύγουν το αλκοόλ λόγω της έμφασης που δίνουν στην υγεία και την ευεξία, του υψηλού κόστου ζωής. Δεν είναι και φτηνό να πας να βγεις να πιεις 2-3 ποτά έξω πλέον, Κωστάκι, δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά μας. Και γενικότερα υπάρχει μια τάση να κινείται ο κόσμος μακριά από το αλκοόλ και ότι είναι επιβλαβές, ότι είναι βλαβερό για την υγεία του. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας, το 74% των νέων της Generation Z δήλωσε ότι κατανάλωσε αλκοόλ τους τελευταίους 6 μήνες. Παρόμοια ποσοστά υπάρχουν και στις υπόλοιπες γένειες. Στην πρώτη θέση εμείς οι millennials πίνουμε περισσότερο από όλους, σε ποσοστό 81%. Αποκριθήκαμε πως απαντήσαμε πως καταναλώσαμε αλκοόλ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στο 77% η Generation X, Baby Boomers 71%. Εντάξει, όσο μεγαλώνεις προσέχεις και λιγάκι παραπάνω, οπότε πίνεις και λιγότερο αλκοόλ. Η Generation Z, αυτό στο οποίο στέκεται η συγκεκριμένη έρευνα, είναι στο πώς έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πίνει. Πίνει όσο και οι υπόλοιποι επί της ουσίας, η πιτσιρικαρία σήμερα, δεν καταναλώνει τα ίδια ποτά. Η έρευνα δείχνει ότι οι νέοι επιλέγουν περισσότερο κοκτέιλ από κάθε άλλη γενιά, δοκιμάζουν περισσότερες κατηγορίες ποτών και προτιμούν νέες μορφές κατανάλωσης αντί για τις παραδοσιακές, όπως είναι τα ready to drink ποτά. Δηλαδή έτοιμα κοκτέιλ σε κουτάκι μπουκάλι. Ναι, αυτά έχουν πέρασει νομίζω. Έχετε δοκιμάσει, κύριε Σπανέ? Όχι, ούτε εγώ. Εμείς είμαστε της παραδοσιακής σχολής. Βάλε ένα ουίσκι με πάγο να τελειώνουμε. Όσο περισσότεροι Generation Z ενηλικιώνονται και όσο αυξάνεται το εισόδημά τους, σύμφωνα με την έρευνα, θα αυξάνεται και η συμμετοχή τους στην αγορά αλκοόλ. Αυτή είναι η πρόβλεψη που υπάρχει. Βεβαίως με την κατανάλωση να χαρακτηρίζεται από περισσότερη μετριοπάθεια, επιλογές χαμηλού μηδενικού αλκοόλ. Ναι, μπύρες ας πούμε με μηδενικό αλκοόλ καταναλώνονται ευρέως τα τελευταία χρόνια, έχουν πολύ πέρασει, και ποτά που συνδέονται με συγκεκριμένες κοινωνικές εξόδους και εμπειρίες. Η τάση λοιπόν δεν είναι πίνω περισσότερο αλλά πίνω διαφορετικά. Καταρρύπτεται όμως ο μύθος πως η Generation Z δεν πίνει. Πίνει η Generation Z, απλώς πίνει διαφορετικά και κάπως πιο προσεκτική είναι γενικότερα. Δεν πίνουν σαν να μην υπάρχει αύριο, όπως πίναμε εμείς στα χρόνια τα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Λόγια στον αέρα είναι το πολιτικό μας καφενείο τέτοια ώρα κάθε Σάββατο. Οι ατάκες που συζητήθηκαν περισσότερο αυτή την εβδομάδα, κάποιες έγιναν viral και κάποιες νομίζω κάποιοι θα σκέφτονται πως καλύτερα ήταν να μην είχαν υποθεί.
1: Ανοίγουμε. Όλοι εδώ. Παιδιά, θα τρελαθείτε.
2: Αχ, μου τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Καλύτερα έρχονται, καθώς η πατρίδα μας θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή. Γιατί ισχυρότεροι κάθε μέρα θα γίνονται πρώτα οι πολίτες.
4: Τι είδατε εσείς από τις εξαγγελίες?
5: Στην ουσία τίποτα.
6: Πελιπέστευα και τραγικά.
7: Όταν βάζουμε 50 ευρώ βενζίνη και τα 35 είναι φόροι, θα με βοηθήσει. Μα δουλεύουν.
8: Αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, πηγίζουν. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80? Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200? Γιατί έλα με 300, δεν ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Ντρέπεστε κι εσείς όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Δεν ανακοίνωσε τίποτα τη ουσία για την προκαταβολή.
5: Τι σημαίνει 5% το χρόνο, το 34% θα φτάσουμε στο 50%.
2: Ζήσε, μάι μου, να φά τριφύλι.
8: Έχει το Μητσοτάκι, σου μειώνει του φόρου, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Έλε.
9: Δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για την χώρα.
3: Ωραία που τα λε, μα έλα που σε ξέρω.
10: Εγώ ο Σπυρώτης είμαι του επέτυπου, οπότε μάλλον θα πατούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
9: Να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του Άνιου στην Γιώργη του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
11: Μιλάμε για κανονική απάτη. Πήγαμε στις αυταπάτες, τις απάτες.
9: Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλάει για απάτη είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
12: Έχετε δει την Οδύσσια ταινία.
9: Μάλιστα.
12: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε δεθεί στο Κατάρτι με τα σκηνιά. Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σύρνες του λαϊκισμού.
13: Όποια στιγμή θέλετε, σε οποιοδήποτε κανάλι, ελάτε με τον πρώτο Έλληνα Ευρωβουλευτή για να συζητήσουμε.
14: Την debate με Τσίπρα.
13: Την debate του φουλ.
15: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύω σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών.
16: Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας.
17: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
16: Ο ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη.
18: Ο κ. Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή.
19: Η αντιπάθειά του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει φτάσει ως βαθμό ανεξέλεγκτο.
20: Παιδί μου, είναι αρχαία σκουριά αυτό το πράγμα.
21: Εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή.
22: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή. Έτσι, τη βραχνάδα την ερωτική.
23: Θέλω 13η σύνταξη. Πόσο. Θέλω 13ο μισθό. Πόσο. Θέλω προστασία της πρώτης κατοικίας. Πόσο.
24: Δεν την πολιτική κοινότητα.
25: Σόι δεν γίνεται.
26: Λέω αυτό το κόμμα. Πείτε τη λέξη.
27: Τη λέξη.
28: Ποια είναι η λέξη. Ποια είναι η λέξη. Όχι να πείτε το όνομα. Το Πασό.
29: Δεν έχουμε χρόνο.
30: Τα στενά την ούτα πρώτα.
31: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλε.
32: Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
33: Να πείσετε και τον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνο Καραμαλή να ξανά είναι υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι.
34: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
35: Τι έχουμε?
34: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Πες τα, Άδωνη, πες τα και λίγα λες. Πήρε όλο το χαρτί ο κύριος Γεωργιάδης αυτή την εβδομάδα. Όλο το χαρτί με αυτά που είπε. Στα σοβαρά πάντως, αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά αυτές τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, αν κάποιοι από την κυβέρνηση θέλουν να τοποθετούνται δημοσίως με τέτοια λαζονία και με τέτοια αμετροέπεια, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Μετά βέβαια μην εκπλαγούν αν δουν κόσμο να πηγαίνει με οργή και να ψηφίζει στις εκλογές που έρχονται κοτοζυγώνουν και είναι σε 8 μήνες. Ό,τι σπέρνει σε ρίζει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αυτό ισχύει και για τους πολιτικούς. Τη Μαντόνα την έβαλα για τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Ξέρω πως είναι φαν της και εγώ είμαι φαν της Μαντόνα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι στο Μαρούσι. Είμαστε και στο Μαρούσι, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Στο σταθμό του ΙΣΑΠ συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τις οικογένειες των πολύτεκνων. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
36: Να είμαστε καλά, καλή δύναμη, καλά Σαββατοκύριακο εύχομαι. Είμαστε ακριβώς κάτω από το σταθμό του ΙΣΑΠ. Μπροστά στο καφέ, υπάρχει λοιπόν ένα καφέ εκεί που γίνεται επικύρωση εισιτηρίων. Ένα καφέ εδώ στο σταθμό του ΙΣΑΠ στο Μαρούσι και συγκεντρώνουμε πάρα πολλά είδη για τη νέα σχολική χρονιά και τα οποία προορίζονται για τις ενώσεις πολυτέκνων. Έχουμε ήδη συγκεντρώσει πάρα πολλές σακούλες με τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, βλέπω εδώ πέρα κασετίνες. Βλέπω και παιχνίδια παιδικά, βλέπω δηλαδή και για νήπια, προνήπια, πολλές τσάντες, καινούργιες τσάντες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που το σκεφτήκατε και αυτό, γιατί είναι τσάντες ολοκένουργιες με την σφραγίδα τους και με τη σακούλα αυτό το κατάστημα το οποίο αγοράστηκε. Πραγματικά είναι μια πολύ ωραία δράση και επίσης με κασετίνες ολοκένουργιες, με τετράδια πολλών θεμάτων. Με τετράδια τα μπλε, τα θυμόμαστε τα μπλε τα διεθνές. Δεν τα προλάβεις εσύ γιατί είσαι νέο παιδί, έτσι. Λοιπόν, έχω και κοντά μου και την κυρία Άννα Κυριαζοπούλου, είναι από την Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας και Βορείων Προαστίων να μας πει συγκεντρώνοντας...
0: Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχω χρόνο, πολύ γρήγορα.
36: Κυρία Άννα, με τον Πέτρο Κυρκελή μιλάμε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα σας, τι καλημέρα, κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, πολύ καλά, μια χαρά, είμαστε χαρούμενοι, γιατί σήμερα συγκεντρώνονται με τη βοήθεια όλοι μαζί μπορούμε, σχολικά ήδη, τετράδια, τάντες, μολύβια, κασετίνες και διάφορα άλλα, όπως είπε ο εκπρόσωπος του, όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι σημαντική η βοήθεια για τα παιδιά των πολυτέχνων και ειδικά των υπερπολυτέχνων οικογενειών.
0: Βεβαίως.
1: Τα έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να τα αγοράσουν.
0: Είναι για καλό σκοπό.
1: Με 6 και με 7 παιδιά.
0: Έτσι. Είμαι σίγουρος πως έχετε καλύτερη γνώση των αναγκών από ότι εγώ.
1: Φυσικά. Φυσικά. Έχω γνώση, γιατί τυχαίνει να είμαι πρόεδρος των πολυτέχνων από το 2002.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε αρκετά χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό. Συγκεντρώνουμε ακόμα και τρόφιμα και κατά χρονικά διαστήματα τα μοιράζουμε στις κολλήτες της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε και στο Μαρούς, κυρίες και κύριοι. Είμαστε.
1: Θα είστε εδώ μέχρι 2, μπορεί και 3.
0: Και 3, βέβαια. Άμα έρθει κόσμος και μετά τις 2, εννοείται δεν φεύγουμε. Μένουμε εκεί για να μαζέψουμε μέχρι και την τελευταία κασετίνα, μέχρι και το τελευταίο σχολικό είδος.
1: Κάποιοι καθυστερούν.
0: Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυριαζοπούλου. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Η κυρία Κυριαζοπούλου από την Ένωση Πολυτέχνων Νέας Ιωνίας Ηρακλείου. Είμαστε σε Μαρούσια για Παρασκευή, Περιστέρη, Πειραιά και Γλυφάδα. Συγκεντρώνουμε σχολικά ήδη. Είναι για καλό σκοπό, για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη να τα δώσουν στα παιδάκια τους. Φύγαμε, κύριε Σπανέ. Σφυρίζει τη λήξη ο κύριος Σπανός. Την έχει σφυρίξει εδώ και καιρό. Εδώ και ώρα. Εγώ δεν την έχω ακούσει την λήξη. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος με το Euronet, η Ευρώπη στον Sky, κυρίες και κύριοι. Και στη συνέχεια οι διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά, καλό πρωινό.
2: Μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας, ας επιστρέψουμε στην πηγή. Η Καθημερινή σας προσφέρει την Οδύσσια του Ομήρου σε μετάφραση Νίκο Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Το αξεπέραστο έπος της περιπέτειας, της επιβίωσης και της επιστροφής σε μια έκδοση που αξίζει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθήκη. Ομήρο Οδύσσια. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
3: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο...
5: Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε. Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο

0: προσφορά.
1: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Μιλάνο.
7: Ζάγκρεπ.
6: Ταλίν.
8: Βρυξέλλες.
9: Σόφια.
10: Ρίγα.
11: Μαδρίτη.

πρωινό Σαββάτου, κυρίες και κύριοι, και είμαστε εδώ με το Euronet, η Ευρωπή στον Sky και όλη την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση την εβδομάδα που μας πέρασε. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, εκτάκτος μόνος εδώ στο στούντιο, καθώς η Κορίνα Γεωργίου απουσιάζει σήμερα. Απέναντι μου Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας και ξεδιπλώνοντας τα βασικά θέματα της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, εννοείται ότι αυτό που κυριαρχεί είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt στη Γερμανία την προηγούμενη Κυριακή. Ένα αποτέλεσμα το οποίο χαρακτηρίστηκε πολιτικό σεισμός που προκαλεί τεκτονικές αλλαγές, και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι του ίδιου του καγκελαρίου, του Μέρτς, ο οποίος κατέγραψε αυτή την βαθύτατη δυσαρέσκεια για το κόμμα του και για τον ευρύτερα για τον συνασπισμό της Γερμανίας. Κατεγράφει λοιπόν αυτή η δυσαρέσκεια και μιλάμε για την Ανατολική Γερμανία, για περιοχές όπου υπάρχει και γενικότερα και έντονη η αποστροφή όσον αφορά τα παραδοσιακά κόμματα της Γερμανίας. Και το ερώτημα είναι και τώρα τι πρόκειται να συμβεί, αν τελικά θα μπορέσει η AfD, η εναλλακτική για τη Γερμανία, με αυτή την ατζέντα που έχει, η οποία είναι ανοιχτά αντιμεταναστευτική και ανοιχτά φιλορωσική, αν θα μπορέσει να σχηματίσει έναν τοπικό συνασπισμό στο κρατήδιο Σαξονία-Anhalt, έτσι ώστε να μπορέσει να κυβερνήσει σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά μένει να φανούν. Αυτό πάντως το οποίο αποτυπώθηκε και καταγράφηκε είναι ο πολύ μεγάλος προβληματισμός που επικρατεί, διότι μιλάμε για έναν σχηματισμό ο οποίος τάσεται ανοιχτά κατά της συμμετοχής της Γερμανίας, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε χώρα, μιλάμε για τη Γερμανία, και ανοιχτά τάσεται κατά της συμμετοχής της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε το τεράστιο διακύβευμα που προκύπτει αν και σε ποιο βαθμό τέτοια αποτελέσματα όπως της Αξονίας Anhalt θα μπορούσαν να επαναληφθούν σε άλλα κρατήδια και εν τέλει σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και εδώ βεβαίως είναι που και η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της.

0: Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, ότι έχει προκύψει από τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων, πολιτικός αναλυτής στην Good Affairs. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρής.
0: Πώς είδατε το αποτέλεσμα εσείς που παρακολουθείτε στενά τα πράγματα, και διάβαζα και ένα δικό σας σημείωμα, ήταν πριν από ένα χρόνο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρατε ότι υπάρχει μια Γερμανία η οποία ναι μεν είναι ενοποιημένη από το 1989, αλλά παραμένει βαθιά διχασμένη το 2026 με την AfD να καταγράφει συντριπτικά ποσοστά στα ανατολικά της χώρας.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, όλες οι εκλογικές διαδικασίες, όπως και οι δημοσκοπήσεις, όταν ακούμε ότι είναι φωτογραφίες της στιγμής, είναι απόλυτα σωστό αυτό το οποίο λένε. Ξεχνάμε όμως ότι όλες αυτές οι φωτογραφίες της στιγμής, είτε μιλάμε για δημοσκοπήσεις, είτε μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία, είναι συνέχεια ενός βίντεο. Και το βίντεο καταγραφής της ανόδου των δυνάμεων δεξιότερα των φιλελεύθερων κομμάτων ήταν συνεχώς ανωδικό και υπέρ τους. Ξεκινήσανε, να τα πούμε λίγο πιο σύντομα, να παίρνουν κόσμο κυρίως από τις λαϊκές γειτονιές που κάποτε στηρίζαν τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, να παίρνουν αυτόν τον κόσμο. Το είδαμε και στη χώρα μας αυτό, άλλωστε, σε πιο μικρά ποσοστά. Και μετά, αφότου τελείωσαν με αυτή την αφέμαξη των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, ξεκινήσαν να παίρνουν και κόσμο ο οποίος οριζόταν ως νοικοκυρέος, ως μικρομεσαίος, από τα κόμματα κυρίως τα φιλελεύθερα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είδαμε την κανονικοποίηση των κομμάτων δεξιότερα των φιλελευθέρων. Με τη διαφορά, και εδώ είναι το επικίνδυνο, γιατί αν απλά αυτή η μετακίνηση γινόταν σε κάποια άλλα πιο συντηρητικά κόμματα, πιο πατριωτικά, πιο φιλοεθνικά όσον αφορά τις μη ενωμένες Ευρώπης, κάπου θα ήταν και μια πολιτική τάση η οποία θα ήταν και κατανοητή και εντός δημοκρατικών πλαισίων. Το πρόβλημα είναι όταν ριζοσπαστικά ακροδεξιά κόμματα έρχονται και γκολπώνουν κάποια κομμάτια της ευρύτερης λαϊκής δεξιάς πολιτικά και ταυτόχρονα παίρνουν κοινωνικά οριζόντια και από το σοσιαλιστικά, από τα παλιά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και από τα κόμματα του ευρύτερου φιλελευθέρου κέντρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική, η οποία συνεχώς ανεβαίνει στη Γαλλία, στην Ιταλία. Στην Ιταλία πιέζει τη Μελόνη από τα δεξιά της. Δηλαδή θα το λέγαμε πριν από 10 χρόνια και θα ήταν, εκεί θα ήταν σοκ. Και θέλω να καταλήξω ότι μόνο σοκ δεν είναι. Είναι μια λογική εξέλιξη των πραγμάτων που απλά ο κόσμος, ο οποίος κυρίως από τα κόμματα δεν έκανε τίποτα να αντιδράσει σε αυτό το κομμάτι, και απλά το δέχεται αταπιστικά. Πιθανά, γιατί υπάρχει μια εκτίμηση, το οποίο εγώ προφανώς δεν συμμερίζομαι, ότι αν κάποτε κυβερνήσουν κάπου αυτά τα κόμματα, ο κόσμος θα στραφεί εναντίον τους. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Ή τα ίδια δεν θα ακολουθήσουν επακριβώς τις θέσεις τις οποίες τώρα ευαγγελίζονται. Επειδή νωρίτερα αναφερθήκατε και στο παράδειγμα της Μελόνι, αντιστοίχως ακούγαμε προβληματισμό για την Ιταλία της Μελόνι, ότι έρχεται η ακροδεξιά και ούτω καθεξής, αλλά είδαμε μία Μελόνι στην εξουσία, η οποία θα έλεγα ότι είναι καθόλου ασυμβατή και με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ιταλίας.
1: Με τη διαφορά, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ότι είναι τελείως διαφορετικό το συνολικό πακέτο της Μελόνι, ακόμα και ως προφίλ, ήταν στον ευρύτερο λαϊκό δεξιό χώρο, λαϊκίστικο, που έρεπε και σε κάποια λόγια στην ευρύτερη ακροδεξιά, και τελείως διαφορετικό το AfD. Το AfD στη βάση του είναι ένα ακραία δεξιό κόμμα, το οποίο κατάφερε να αγκαλιάσει κομμάτια της λαϊκής δεξιάς. Είναι διαφορετικό αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το ζήτημα ότι οι πολίτες πηγαίνουν σε πιο συντηρητικά κόμματα από μόνο του δεν είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι όταν σε αυτόν τον χώρο, στον ευρύτερο υπερστηρητικό χώρο, κυριαρχούν όχι κόμματα της λαϊκής δεξιάς, που αντί και λαϊκιστικής, ο καθένας μπορεί να το εκφράσει με όποιο πρόσημο θέλει ανάλογα με την ιδεολογική του προέλευση, αλλά σίγουρα δεν είναι ακροδεξιά. Και το AfD δεν ανήκει στην ευρύτερη λαϊκή δεξιά, ανήκει σαφώς στην ακροδεξιά.
0: Ναι, και είδαμε και τις σχετικές δηλώσεις που έκανε στην Bundestag και τον διαξήφισμό που είχε ο Φρίντριχ Μέρτς με την Άλις Βάιντελ, την συμπρόεδρο του AfD, που ουσιαστικά από τη μία έλεγε η Βάιντελ ότι ο μαυροκόκκινος συνασπισμός CDU και SPD τελείωσε, στη Σαξονία Anhalt οι πολίτες δεν σας τιμώρησαν απλώς, κονιορτοποίησαν το κόμμα σας, είπε η Βάιντελ, και να της απαντήσει ο καγκελάριος, δεν έχετε την απόλυτη πλειοψηφία και δεν πρόκειται να την αποκτήσετε στη Γερμανία, είστε και παραμένετε, κυρία Βάιντελ, μια καταστροφική δύναμη, πλην όμως η ίδια η Βάιντελ επανήλθε λέγοντας μεταξύ άλλων, απλά το λέω αυτό για να καταλάβουμε και το επίπεδο στο οποίο πλέον έχει περάσει η αντιπαράθεση. Στη Γερμανία, λοιπόν, είπε η Βάιντελ, ζουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες εντός εισαγωγικών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυτή τη χώρα, πρέπει να απελαθούν. Εδώ βρισκόμαστε.
1: Το ζήτημα είναι ότι ακριβώς αυτόν τον κυβερνητικό συνασπισμό, ο οποίος θα είναι ο χαμηλότερος, βάζουμε σε εισαγωγικά, μεγάλος συνασπισμός, δηλαδή μόλις 329, είναι ένα ιστορικό χαμηλό τέτοιου σχήματος. Και αντίστοιχα, μιλάμε για όλη την Γερμανία αυτή τη στιγμή προφανώς, και αντίστοιχα το ΕΦΤ και μόνο ότι μπορεί να συνομιλήσει με κάποιο άλλο κόμμα, ανεξάρτητα τελικά θα γίνει συγκυβέρνηση σε αυτό το κρατήδιο, που είναι το BSV, που είναι ένα λαϊκίστικο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο προέρχεται επικεφαλής από την αριστερά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε πλέον για άλλες κοινωνικές συμμαχίες.
0: Και εδώ θα έβλεπε.
1: Τα ζητήματα
0: θα έβλεπε κάποιο.
2: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
3: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
2: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Διαδικασίες, φαίνεται ότι τα κόμματα τα οποία είναι απέναντι στην Ενωμένη Ευρώπη ανεβαίνουν. Το αν θα κυβερνούσουν ή όχι, προφανώς θα το δούμε σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Η Γαλλία όμως είναι το πρώτο παράδειγμα το οποίο φαίνεται ότι πια, αν δούμε γραμμικά τα αποτελέσματα, δεν θα πούμε με σιγουριά, δεν θα προδικάσουμε νικητή, αλλά σίγουρα είναι η πρώτη φορά που πλέον δεν είναι με τίποτα outsider ένα κόμμα το οποίο κάποτε δεν θα μπορούσε καν να κερδίσει εκλογές. Όταν είχε πρωτοπάει, ας πούμε, το κόμμα του πατέρα, τα Ελεπέν, στο δεύτερο γύρο, είχε πάρει μόλις 17%. Τώρα φαίνεται ότι είτε με Ελεπέν, είτε με Μπαρντελά, και πολύ δε παραπάνω με Μπαρντελά, αυτός ο χώρος υπάρχει στα άλλα, όταν είχε το φαβορί των εκλογών σε δεύτερο γύρο.
0: Κύριε Τράπαλε, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

Και αλλάζοντας εντελώς θέμα, κυρίες και κύριοι, να σας πω και για δύο ακόμα ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον έτσι και τοπικό εδώ για τη χώρα μας, για την προσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετέχουν και φέτος στο Φεστιβάλ Βιβλίου της Αθήνας, στηρίζοντας το σημαντικό αυτό ετήσιο θεσμό που αποτελεί το ορόσημο για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 4 μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως και μάλιστα υπάρχει και ένα κοινό περίπτερο, το 5 και 6, όπου οι δύο θεσμοί θα προσφέρουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό για τους επισκέπτες, συνεργάτες από τα Europe Direct, Eliamep, Δήμου Πειραιάς και Δυτικής Ελλάδας θα στελεχώνουν το περίπτερο. Επίσης, φέτος για τα δύο Σαββατοκύριακα του Φεστιβάλ Βιβλίου θα έχει παρουσία και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στελέχη του που θα βρίσκονται εκεί.

0: Επίσης και φέτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα έγινε και η σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα και μιλάμε για τα σχολεία τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν. Σε εθελοντική βάση γίνεται αυτό. Μιλάμε για γενικά και επαγγελματικά λύκεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως σε μαθητές και μαθήτριες των τριών τάξεων του Λυκείου. Κεντρική στόχη του προγράμματος αυτού είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στη δομή, τη λειτουργία και το ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κηφισίας ως Μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Ανθούσας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Κολωνό προς Θιβών και στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσιας Αχαρνών και στη Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε το Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρίτας κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, 4 ένοπλοι με διακριτικά της όπκια υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιο ταχύ τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Πριν από λίγο εντοπίστηκε το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση, βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο τρακαρισμένο στο χωματόδρομο. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα Καζλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ένα όχημα στην περιοχή της Βόλβης. Εξετάζεται αν πρόκειται για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τριήμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρόκη τη Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρόκη, επισκέφθηκε το σπίτι της, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση. Στις 7 το απόγευμα θα απευθύνει ομιλία στους παραγωγικούς φορείς στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς. Γενικά έθριος και στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια.
0: Για εξωτερικούς τείχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι,
0: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
13: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
14: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
15: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
14: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Όπα!
16: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
17: Στους εντάξει λέμε ναι.
18: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
19: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
20: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
19: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους κυριλέ.
21: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
22: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Η γιατρός, η οποία εμπλέκεται, να πούμε, δεν ξέρουμε, μπορεί να μην φταίει και καθόλου η κυρία. Εμπλέκεται όμως στην υπόθεση του δανάτου του Γιώργη του Μαζονάκη. Μας ενημερώνει.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, αν κάτι προσέφερε, αν μπορεί να πούμε ότι προσφέρει ένας θάνατος κάτι, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος προσφέρει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για αυτό το παπατζιλίκι των ανθρώπων οι οποίοι πουλάνε εναλλακτική ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Παιδιά, δεν υπάρχει εναλλακτική ιατρική, όπως δεν υπάρχει εναλλακτική πραγματικότητα. Αυτοί που τη βλέπουν την εναλλακτική πραγματικότητα χρειάζονται γιατρό, όχι εναλλακτικό, κανονικό γιατρό. Η ιατρική, εάν δουλεύει, είναι ιατρική σκέτο, δεν χρειάζεται εναλλακτική. Μια θεραπεία, αν θεραπεύει, είναι θεραπεία. Έτσι, δεν είναι εναλλακτική. Εναλλακτική είναι, θεραπεύει, δεν θεραπεύει, θα δούμε. Οπότε, είναι, ή είναι θεραπεία σκέτη ή δεν είναι. Η συγκεκριμένη γιατρός επέρεται στο βιογραφικό της για κβαντική, έχει και κβαντική ιατρική, όπως η κυρία Μαρία η Μαρία των Ψεκιών, και σαμανική ιατρική. Σαμανική ιατρική. Ο σαμάνος είναι ο μάγος της φυλής. Αυτό είναι, έτσι λέγεται. Έχει εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Και παρόλα αυτά, φίλες, φίλοι, και οι υπόλοιποι, δηλαδή η γυναίκα έλεγε ότι κοροϊδεύει. Δεν το έλεγε ευθέως, δεν έγραφε κοροϊδεύω, ψάχνω κορόιδα, γυρεύω κορόιδα, αλλά το κλείνε το ματάκι σου, λέει, όποιος το πιάσει, θα γράψω σαμανική ιατρική και όποιος το πιάσει. Όποιος είναι έξυπνος θα γλιτώσει. Και το φοβερό είναι ότι η πολιτεία, ο ιατρικός σύλλογος, το Υπουργείο τις επέτρεπαν να λειτουργεί κανονικά. Όπως επιτρέπουν να λειτουργούν κανονικά όλοι αυτοί οι παπατζίδες των εναλλακτικών θεραπείων και εναλλακτικών ιατρικών, η πολιτεία, που πολύ σωστά σε υποχρεώνει να βάζεις κράνος, βάλεις κράνος, αλλιώς έχει πρόστιμο, πολύ σωστά, που σε υποχρεώνει να φοράς ζώνη για να προστατευτείς, ταυτοχρόνω σου λέει ναι, βεβαίως μπορεί να πηγαίνεις να εμπιστεύεσαι την υγεία σου σε απατεώνες. Εμείς δεν, όχι, τι είναι, απατεών. Ας πρόσεκες, ας μην πήγαινες. Δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι λογικό και πάρα πολύ αυτό. Απ' την άλλη, γιατροί είναι. Μετρήστε, γιατροί, γιατρότατοι είναι. Οι περισσότεροι που πουλάνε τέτοιες απατεωνίες έχουν σπουδάσει ιατρική και σου λέει βγαίνουν περισσότερα λεφτά με τις απατεωνίες. Γιατί οι πρώτοι που πάνε στις απατεωνίες είναι οι φραγκάτοι, οι συμπολίτες μας. Αυτοί είναι που τσιμπάνε πρώτοι. Όχι όλοι, αλλά. Θέλω να πω, δεν θα πας σε μια λαϊκή γωνιά να ανοίξεις κβαντικό ιατρείο, σε πάρουνε με τις πέτρες. Ποιος θα πει, παιδάκι μου, αυτό τι είναι κβαντικό? Έτσι και όλοι οι άνθρωποι πάνε στα δημόσια νοσοκομεία. Τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα τέτοια πάνε εκεί που έχει χρηματάκι. Και είναι κανονικοί γιατροί που σου λέει, εντάξει, κανονική ιατρική κάτι βγάζει, αλλά με την κβαντική, με ολιστική, με σαμανική, άμα πω στους άλλους θα σε κάνω να είσαι πάντα νέος, μα γίνεται να είναι πάντα νέος, ναι, αλλά άμα το πουλήσω εγώ και το αγοράζει ο άλλος, γίνεται, δεν γίνεται, εγώ θα βγάλω λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πεθάνει, αλλά εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδάκι μου. Θέλω να πω ότι το σκανδαλώδες είναι η πολιτεία, έτσι να το πούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο και αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί η πολιτεία, το κράτος μας, επιτρέπει να λειτουργεί. Είναι σαν να επιτρέπουν. Δεν μπορώ να σκεφτώ χειρότερο, γιατί το χειρότερο έχει να κάνει με την υγεία, που είναι θέμα ζωής ή θανάτου επί το πλείστον. Δεν μπορείς να επιτρέψεις να λειτουργεί άνθρωπος και να λέει ότι θεραπεύει, άνθρωπος που λέει ότι έχω εκπαιδευτεί στην ιατρική του μάγου της φυλής. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι παράλογο. Αλλά ξαναλέω, δείτε το ποσοστό των ιατρών στους βουλευτές. Ό,τι λέμε για τους δικηγόρους, οι δικηγόροι είναι νούμερο ένα. Αλλά δείτε πόσοι γιατροί είναι βουλευτές. Δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καρδιές μας. Δεν πειράζει. Σαμανική, σαμανική, κβαντική, κβαντική. Δεν πειράζει. Και όποιος ζήσει. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος θέλω παρά το πομπόδες Ιατρικό Σύλλογο, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Τα άλλα τα επιστημονικά αφήστε τα. Επιστημονικό όργανο, μα ήταν, θα λέγα τι, κβαντική ιατρική. Σε διαγράφω από μέλος μου. Γιατί δεν είναι ιατρική, είναι κανένα παπατζηλίκι. Εγώ δεν θέλω παπατζίδες γιατί είμαι επιστημονικό όργανο. Αλλά κυρίως είναι συνδικαλιστικό. Οπότε δεν πειράζει. Κάνει ελέγχους. Κάνει ελέγχους. Είχε ελέγξει το ιατρείο το συγκεκριμένο και δεν είχε βρει κάτι.
2: Το 24 και το 25 δύο φορές οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
0: Κάναν έλεγχο το 24 και το 25 και οι ελεγκτές δεν βρήκαν τέτοιο μηχάνημα. Τι να πούμε, ο Ιατρικός Σύλλογος ελέγχει, όλα και όλα.
3: Απλώς εγώ έχω μια καταγγελία η οποία μου λέει εδώ ότι το ιατρείο με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσε τουλάχιστον 6 χρόνια.
2: Το ιατρείο με πλασμαφαίρεση.
3: Μάλιστα. Έτσι μου λέει.
2: Εγώ θα σας πω το εξής. Τότε, κοιτάξτε, πρόκειται περί τεράστιας απάτης και απατεώνων, προφανώς.
0: Μιλάει σίγουρα για τους ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι οποίοι πήγανε, ενώ λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, και είπαν δεν βρήκαν τίποτα. Δεν είδαν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι είναι απατεώνες, για όνομα του Θεού, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, αλλά φαντάζομαι ότι αυτούς εννοεί όταν λέει. Γιατί όταν λες γίνεται ένας έλεγχος, δεν είδαμε τίποτα και μετά μαθαίνουμε ότι υπήρχε εκεί μια χαρά, αυτό το τίποτα που δεν είδαν οι τέτοιοι, λες κάτι περίεργο μπορεί να συμβαίνει εκεί. Βέβαια μπορεί και να τα έκρυβαν τα μηχανήματα, παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι ένας ιατρικός σύλλογος που πηγαίνει με το δικό του όργανο, όταν δεν βλέπει κάτι και καταγράφεται επίσημα και υπογεγραμμένα από αυτή την επιτροπή, και κλείνοντας μία πόρτα μπορεί να έβγαζε ένα μηχάνημα από ένα άλλο κτίριο, αυτό αντιλαμβάνεστε.
3: Απλώς για να το πω αυτό το...
0: Δηλαδή, πρόεδρε, δηλαδή, τι εννοείτε τα κρύβουνε, πώς κρύβουνε στον έλεγχο ένα μηχάνημα? Ο μόνος τρόπος να κρύψεις στον έλεγχο ένα μηχάνημα, μάλλον δύο τρόποι υπάρχουν να κρυφτείς έναν έλεγχο ένα μηχάνημα. Ή να έχεις ειδοποιήσει για τον έλεγχο και να πεις έλα, ναι, θα έρθουμε για έλεγχο, έτσι. Ναι, όχι, το λέω μήπως έχετε να κρύψετε κάτι, οπότε το λέμε από τώρα. Ή να κλείσει τα μάτια του ελεγκτής. Δηλαδή να μπει μέσα και να βάλει το χέρι του στα μάτια του και να πει «Α, δεν βλέπω τίποτα, όλα μια χαρά, έλα που βάζω υπογραφή γιατί δεν βλέπω, φέρτε μου το λίγο το χαρτί». Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να κρύψεις μηχάνημα. Διαφορετικά, όταν ο έλεγχος γίνεται με σκοπό να ελέγξει και όχι με σκοπό να αδειοδοτήσει ή να παραστήσει ότι έλεγξε, τότε μπουκάρεις μέσα ξαφνικά και λες ήρθα εδώ να δω τι έχετε. Και τότε το βλέπεις και το μηχάνημα. Εκτός αν δεν ξέρουν τι είναι τα μηχανήματα οι ελεγκτές γιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εν προκειμένου, αλλά όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν υπάρχει καμία. Δεν είναι κανένας ιατρικός σύλλογος που σαρώνει, ας πούμε, σε ελέγχο και κλείνει ιατρία και αφαιρεί άδειες από γιατρούς με το τσουβάλι. Έτσι, λοιπόν, στη συζήτηση αυτή που ακούτε μετά είναι και ο δημοσιογράφος Κεφαλογιάννης του Ιατρικού Ρεπορτάζ και ρωτάει, όταν πάτε να κάνετε έναν έλεγχο, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τσεκάρει και το site του ιατρίου αν έχει που πάει να... Για να δει ρε παιδί μου, εκεί που πάω να ελέγξω, για να δω τι λένε αυτοί ότι πουλάνε.
4: Όταν πάτε να κάνετε ένα έλεγχο σε ένα ιατρείο,
2: ναι,
4: δεν βλέπετε ότι υπάρχει ένα site που διαφημίζει αυτό το ιατρείο? Δεν βλέπετε τι υπάρχει μέσα σε αυτό το site?
2: Εγώ αν το βλέπω, δεν έχετε ψάξει?
4: Όχι, η επιτροπή που έχει πάει μέρα, δεν έχει δει το site?
2: Εσείς γιατί δεν το είδατε, κύριε Κεφαλογιάννη, που κάνετε ιατρικό ρεπορτάζ?
0: Καθρεφτάκι! Εν τω μεταξύ, δεν του είπε κανείς να δει και τα 15.000, που θα έπρεπε να δει και τα 15.000, αν δεν μπορεί να κάνει άλλη δουλειά. Δεν χρειάζεται να είναι πρόεδρος κανείς πουθενά. Δεν είναι υποχρεωτικό το προεδρυλίκι και τα αξιώματα. Αν δεν μπορείς να την κάνεις τη δουλειά όπως πρέπει, λες παιδιά, η δουλειά δεν γίνεται όπως πρέπει. Και επειδή εγώ δεν θέλω να κάνω μια δουλειά και να μην την κάνω όπως πρέπει, παρετούμε. Και αφήνω κάποιον άλλο να κάνει τη δουλειά όπως δεν πρέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν του λέει να τσεκάρει 15.000. Του λέει να τσεκάρουν οι ελεγκτές αυτό στο οποίο πάνε. Το συγκεκριμένο. Λέμε, πάω στον Νίκο Χατζιωαννίδη. Για να δω το site του Νίκου. Για να δω εδώ τι πουλάει. Τι λέει ότι είναι αστροναύτης, αφού είναι ηχολήπτης. Δηλαδή, θέλω να πω. στο κάτω-κάτω, παιδιά, ο ιατρικός σύλλογος δεν είναι για αδειοδοτήσεις, είναι, δεν είναι για τίποτα άλλο οι άνθρωποι.
2: Εμείς δεν είμαστε αστυνομία. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιοι παραβιάζουν και παρανομούν, υπάρχουν και άλλα όργανα της πολιτείας.
4: Ναι,
2: εμείς αυτό που έχουμε εκ του νόμου να κάνουμε είναι να δίνουμε αδειοδοτήσεις.
0: Εμείς να δίνουμε αδειοδοτήσεις είναι το μόνο, όποιον μας τη ζητάει. Χωρίς να ελέγχουμε τίποτα. Ναι, θέλεις άδεια, έλα πάρε. Άδεια, τι είσαι, κανονικό γιατρό, βέβαια, δώσε. Δεν φαντάζομαι να έχεις τίποτα μέσα. Όχι, α, εντάξει, είπα κι εγώ. Ορίστε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Πάρε, πάρε την άδεια. Είναι ο ιατρικός σύλλογος. Γιατί είπαμε, παιδιά, κρύβονται οι άτιμοι.
5: Ο μόνος τρόπος για να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος είναι μία καταγγελία.
2: Προφανώς, εκτός από τον δειγματοληπτικό έλεγχο, κύριε Τσούνη και κύριε Κούτρα, και θα παρακαλέσω να βγει αυτό το συμπέρασμα και μέσα από την εκπομπή σας. Αυτή τη στιγμή ο ιατρικός σύλλογος μπορεί με τις επιτροπές να πηγαίνει ανά πάσα στιγμή σε κάποιο γιατρείο, το οποίο προσφανώς γίνονται αδόκιμες ενέργειες, τις οποίες όταν πηγαίνουμε δειγματοληπτικά ενδεχομένως να τις έχουμε δει. Γιατί να τις έχουμε δει? Γιατί μπορεί να κρύβουν κάτι και να το εμφανίζουν.
0: Ναι, γιατί είναι τόσο μετά μικρούλι το μηχανηματάκι. Είναι, το βάζει στην τσέπη του άλλου. Δεν θα του ψάξω με την τσέπη. Είναι, έχει την τσάντα του σπορτμπίλι και τα βάζει μέσα. Και μικραίνουν αυτά. Και μετά όταν φεύγουν, τσακ, τα εμφανίζει. Μέσα από την τσάπα του, την τσάντα του σπορτμπίλι. Καταλαβαίνετε το δούλεμα που πέφτει. Καταλαβαίνετε ότι σίγουρα στο δικαστήριο, εκτός από τους γιατρούς που έχουν συλληφθεί, αν θα γίνει δικαστήριο και θα πάνε σε δίκη, σίγουρα θα πρέπει στο εδόλιο του κατηγορουμένου να είναι και οι ελεγκτές. Μπορεί άνθρωποι κάτι να έγινε, να είχαν τα μάτια, να έχουν πεφικίτιδα και να ήταν κλειστά τα μάτια και να μην βλέπανε.
6: Γιατί τίποτα λεφτά μπροστά και να μην
0: μπορεί βλέπανε. Μπορεί να έχει. Σε παρακαλώ, διαχωρίζω εντελώς τη δέση μου. Άκουσε λεφτά.
6: Πεδίο,
0: δεν παιδί. Είναι λεφτά. Για έλα, Παναγία μου. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται, γιατί μπορεί απλώς κόρακα σκοράκου να μην βγάζει. Μάτι να μην βγάζει, δεν χρειάζεται να. Είμαστε γιατροί, είμαστε όλοι. Συνάδελφοι. Θα πάμε ο ένας συνάδελφος να. Όχι, μωρέ, τι θες, άδεια βεβαίως. Θα έρθω για έλεγχο. Όλα καλά. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη είναι πάρα πολύ σοβαρή για όλα αυτά. Για ένα κράτος που αρνείται πεισματικά να προστατεύσει τους πολίτες για να μην κακοκαρδίσει κάποιους παπατζίδες που βγάζουν λεφτά σε βάρος της ευπιστίας των ανθρώπων που δεν καταλαβαίνουν ότι... Ωραίο θα ήταν να ήμασταν πάντα νέοι, να ζούσαμε για πάντα, να θεραπευόντουσαν όλες οι ασθένειες. Αλλά η ιατρική, η κανονική ιατρική, αυτή που δεν έχει μπροστά προσδιορισμό, που είναι σκέτη ιατρική, η μόνη πραγματική ιατρική, πάει σιγά σιγά. Πάει με, δεν πάει. Τα βήματα που κάνει είναι πιο αργά. Επειδή δεν τα κάνει στα σύννεφα, τα κάνει στο έδαφος. Τα κάνει μετά από πειράματα, ετών, πολλών ετών. Τα κάνει με αποδείξεις. Όχι με αισθάνεσαι λίγο καλύτερα και έχει ψυχή το κύτταρο και τα λοιπά. Και κάνει βήματα. Πράγματα που μέχρι προσφάτως ήταν ανίατα, τώρα θεραπεύονται. Μπορεί κάποια που τώρα τα θεωρούμε ανίατα να θεραπεύονται, αλλά στο μέλλον. Αλλά όλα να θεραπεύονται και εμείς να μην παθαίνουμε τίποτα και να είμαστε πάντα νέοι, δεν γίνεται. Στην ελπίδα ότι μπορεί να γίνει, πατάνε οι διάφοροι απατεώνες, και το χειρότερο δεν είναι απατεώνες πάντοτε. Όταν υπάρχει μια ελπίδα, θα βρεθεί ένας έμπορος της. Το χειρότερο είναι ότι η πολιτεία γνωρίζει απολύτως αυτή την απάτη, και είτε είναι ιατρικός σύλλογος, είτε υπουργείο, είτε κυβέρνηση συνολικά, και την επιτρέπει αυτή την απάτη. Και μιλάμε για απάτη, δεν μιλάμε για αστρολογία. Τώρα που σιγά και τι έγινε, να πούμε, θα σου πει ότι ο τάδε γκόμενος και δεν σου ταιριά, εντάξει. Μιλάμε για υγεία, για πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο. Και τους επιτρέπει να λειτουργούν κανονικότητα οι διάφοροι εναλλακτικοί της ιατρικής, δηλαδή αυτοί που δεν εξασκούν την κανονική ιατρική.
1: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάτι κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
0: Έχω ένα βίντεο εδώ μόλις το βλέπω. Είναι από site του κόμματος του Στέφανου με τα κολλητά ρούχα. Είναι ωραίο βίντεο αυτό, μισό λεπτό, γιατί το έχω σώσει. Περίμενε, πού είναι ρε παιδάκι μου, τι στο διάολο έχουν κάνει εδώ στο interface του Save, να το. Δεν φορούσα τα γυαλιά των γυρατιών γι' αυτό. Έμανε. Λοιπόν, εδώ είναι η ιατρός, έτσι, ιατρός που συνελήφθη σε συνέδριο το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα μιλούσε και ο Πατούλης αυτό και βλέπω και άλλα. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε πει ότι έχει πάει ο Ιατρικός Σύλλογος, δεν έχει βρει κανένα μηχάνημα, το οποίο όμως υπήρχε χρόνια και δούλευε και μπορεί να το έκρυβαν κτλ. Τίποτα, θα σου το βάλω από το κινητό μου, γιατί τώρα το είδα, δεν μπορώ να το. Κρύβανε το μηχάνημα. Η ιατρός μιλάει στο συνέδριο το 2023. 4-5 Μαΐου 2023 είναι αυτό το συνέδριο. First Health Travel International Conference. Για να ακούσουμε τι λέει η γιατρός. Παρακαλώ.
7: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια.
8: Star FM 933, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
10: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: 4 λίτρα, 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι είπε ο Μακρόν στο Μητσοτάκη για το καλώδιο. 7 μήνες σε προοικολογικό ναρκοπέδιο. Τι σχεδιάζουν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρας και Σαμαράς. Η γερμανική ακροδεξιά τρομάζει την Ευρώπη. Πόσο πιθανό είναι ένα εκλογικό ντόμινο, κλείνοντας το γρίφο για το ανατολικό αέτομα του Παρθενώνα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο που έχει φυσιάσει ως μαραθώνος λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα στο ύψος του κόμβου Ανθούσας. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρήτας της Σέρρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι με διακριτικά της όπικε υπό την απειλή πυροβόλων όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ αναμένεται να παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρος Χαλβατζής. Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας χθες βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία. Από τον εκτροχιασμό τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Κοντινάνε. Νίκος Κατζουανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ευημερία! Ευημερία! Σε πολλά μαθήματα, προηγούμενα μαθήματα, έχουμε παραδώσει το μάθημα. Δεν είναι ότι είμαστε όλοι φτωχοί. Είναι πολλά τα πράγματα που θέλουμε και έχουμε και καταναλώνουμε, υπηρεσίες, είναι, ξοδεύουμε. Πολύ και είναι ωραίο αυτό, έτσι, είναι καλό. Έχουμε πει, μιλήσει για το παραμύθι του τελειώνει ο μισθός στις 15, που ισχύει για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως, λίγους, διότι εάν ισχύει για πολλούς και για τόσο πολύ διάστημα, η ερώτηση είναι, τι καταθέσεις έχετε ρε κουφάλες? Γιατί αν τελειώνει στις 10 και στις 15 ο μισθός σου για χρόνια, κάπως ζεις, με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι μπαίνεις σε χειμερή ανάρκη και ξυπνάς. Κάπως ζεις. Άρα ζεις με τις καταθέσεις σου. Και η ερώτησή μου, τι έχετε ρε στην άκρη? Τίποτα. Κάτι υπάρχει στην άκρη. Η απατεωνίστικη δημοσιογραφία λέει 1000 ευρώ ο καθένας κατά μέσο όρο. Ο κάθε άνθρωπος, εκμεταλλευόμενοι ένα στατιστικό που δεν λέει πόσα κατά μέσο όρο έχει ο κάθε άνθρωπος, αλλά πώς έχει ο κάθε λογαριασμός. Που είναι τελείως διαφορετικό από το κάθε άνθρωπος, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμό. Είναι περίπου 30 εκατομμύρια οι λογαριασμοί στην Ελλάδα, λίγο περισσότεροι από τους ανθρώπους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι προσβλητικό αυτό όλο το πράγμα και στους πραγματικά φτωχούς συμπολίτες, έτσι. Είναι προσβλητικό να είσαι φτωχός και να ακούς τον άλλον που τον ευλέπεις και πως ζει και τι κάνει και τι ξοδεύει και τι οδηγεί και να σου λέει «Α, δεν μπορούμε, ο μισθός είναι». Σου πρέπει να τους γυρνάνε τα μάτια των πραγματικών φτωχών συμπολιτών. Οπότε, ξαναλέμε, είναι παραμύθιος επιτοπλίστων. Τώρα, υπάρχει όμως και ένα άλλο άκρο. Παρακαλώ να μπει ο Άδωνης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Από τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία 30-40 πόσα χρόνια, είναι η συγκλονιστικότερη, πιο μεγάλη ευημερία που είχε ποτέ ευρωπαϊκή χώρα. Πάρτε τα, Ευρωπαίοι. Δηλαδή, πραγματικά, είπαμε να πούμε, είναι η γνωστή παροιμία, είπαν του Άδωνη να, και αυτός, πώς να το πούμε, εν πάση περιπτώσει, στην πραγματικότητα όλα σπινάει, παιδιά. Όλα σπινάει, τα έχουμε πει, πεινάει, δεν βρίσκει, δεν του φτάνουν για την ξαπλώστρα. Μιλάμε, δεν του φτάνουν, κοροϊδεύει ο Νίκος, κοροϊδεύει ίσως γιατί εκείνου του φτάνουνε. Όμως, Νίκο μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους φτάνουν για την ξαπλώστρα τους, δεν τους φτάνουν για το σολομό τους, δεν τους φτάνουν για διακοπές στη Μύκονο, σε πεντάστερο.
2: Φτωχαδάκια,
0: φτωχοί, έτσι, έχουμε φτωχοποιηθεί. Δεν μπορούμε να πάμε στο νούμερο ένα προορισμό, σε έναν από τους top προορισμούς του πλανήτη με 50 ευρώ την ημέρα. Δεν μπορούμε. Κατάλαβες, εκεί μας έχουν φτάσει οι αλήτες.
2: Είπαμε, γι' αυτό πάω κάμπινγκ.
0: Ο καφές που παίρνουμε στο χέρι έχει φτάσει 2 ευρώ. Δεν βγαίνουμε. Τι να φτιάξουμε δικό μας καφέ, ρε είστε τρελοί. Τι βλέπω, φτιάχνουν το δικό του καφέ. Ούνα μου γαδείς. Φτιάχνεις δικό σου καφέ. Εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι πολύ φτωχός. Είπαμε. Εσένα πρέπει να σε βάλουμε στο όλοι μαζί μπορούμε. Είχε φοβερό παρένθεση πριν πάμε στο να ακούσουμε. Είχε πολύ ωραία από τα ρεπορτάζ αυτά στα Δελτία Ειδήσεων και στο Sky, τα ρεπορτάζ δρόμου που ρωτάμε περαστικούς διαφόρους που λέει ανοίσεις, λέει περίοδο. Είχε ένα ωραίο που δεν είναι ραδιοφωνικό, είναι τηλεοπτικό, το οποίο είναι κυρία που λέει ακρίβεια, λέει δεν μας φτάνουν παιδάκι μου, δεν μας φτάνουν, και κρατάει καφέ στο χέρι που τον έχει αγοράσει. Που είναι ένδειξη οικονομικής άνεσης. Γιατί αν έχεις να σπαταλάς για να αγοράσεις τον καφέ σου απ' έξω, όχι να κάθεσαι να πεις, να το μένεις απ' έξω το χέρι, αντί να το φτιάξεις σπίτι, πάει να πει δείξεις άνεση οικονομική. Έτσι. Ή ότι δεν έχεις καθόλου μυαλό. Και πετάς τα λεφτά σου σε πράγματα που δεν χρειάζεται και μετά κλαίγεις επειδή δεν έχεις. Τέλος πάντων, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε όταν κάποιος λέει δεν βγαίνει, παιδιά, είναι πόσα βγάζεις. Δεν μπορώ, μου τελειώνει στο 20. Τι μισθό έχεις? Και μετά κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Πού πήγες διακοπές? Τι όμαξι οδηγείς? Πού μένεις? Μένει στο Νίκη, είναι δικό σου. Είναι, κάνουν, και τότε καταλαβαίνουμε, γιατί το μου τελειώνουν στις 20 και στις 10 και στις 2 του μηνός δεν λέει τίποτα. Άμα αγοράσεις ένα μάξι σου τελειώνουν για πολλούς μήνες τα λεφτά. Άμα αγοράσεις παπούτσια που κάνουν 500 ευρώ, κοστούμι που κάνει 2.000 και τσάντα που κάνει 3, μπορεί να σου τελειώνουν και να βγει και 8.000 να βγάζεις, μπορεί να σου τελειώνουν κατευθείαν τα λεφτά. Δεν θέλω να πω. Εν πάση περιπτώσει, είναι όμως, πεινάει ο κόσμος. Να μας πει μια κυρία ένα δράμα. Ναι. Ένα δράμα που ζει, που το ζήσανε πάρα πολλοί Έλληνες παιδιά. Εκεί έχουμε. Παρακαλώ, κυρία μου, σας ακούω. Πού είστε?
3: Λοιπόν, είμαι στην Άξο, ναι, και είμαι έξαλλη.
0: Τι πάθατε, γιατί σας έκανε έξαλλη?
3: Έχουμε έρθει στον Άγιο Προκόπη, γιατί υποτίθεται στο ίντερνετ έλεγε ότι είναι πιο φθηνά.
0: Έλεγε στο ίντερνετ.
3: Και
0: όπου
3: και να ρωτήσουμε, ναι, μας λένε 45 ευρώ, 50, 60 ευρώ οι δύο ξαπλώστρες.
0: Τι λέτε?
3: Μπορείς να πάρεις κάτι.
0: Πω, άκου τους αλήτες, 45, 60 ευρώ. Έχετε κάποια αρρώστια και δεν μπορεί να κάτσετε κανονικά με πετσέτα? Έχετε μια αναπηρία? Και. Ναι, άκου τους αλήτες, 60 pop, εκμεταλλεύονται την αναπηρία των ανθρώπων που δεν μπορούν να κάτσουν κανονικά με την πετσέτα τους κάτω ή να πάρουν μια καρεκλίτσα να την κουβαλήσουν μαζί τους. Εκμεταλλεύονται την αναπηρία τους και άκου τι χρεώνουν οι αλήτες στους αναπήρους. Είναι φοβερό, είναι πραγματικά φοβερό.
3: Ούτε στη Μύκονο αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά.
3: Δηλαδή ακόμα και πέρσι στη Σαντορίνη 25 ευρώ δώσαμε, αλλά είχε μέσα και φαΐ και πράγματα για να πάρεις.
0: Είχε πράγματα για να πάρεις μέσα, έτσι. Σε 25 ευρώ είχε πράγματα για να πάρεις. 25 ευρώ για μια ξαπλώστρα. Για να μην κάτσει ο ποπός σου στο κάτω στην πετσέτα. Ρε, ένα καρεκλάκι άμα πάρεις, κάνει 20 και 15 ευρώ.
2: Και
0: όχι για πάντα, το έχει για χρόνια. Αλλά έχετε δίκιο, τι να πω. Άμα είναι αναπηρία, άμα δεν έχεις χέρι για να το κουβαλήσεις το καροτσάκι έτσι και δεν μπορείς να κάτσεις. Πω, τι τραβάτε.
3: Δηλαδή, ποιοι νομίζετε ότι είστε? Και επίσης είναι και mid η παραλία.
0: Τι είναι η παραλία?
3: Sorry κιόλας δηλαδή.
0: Sorry, είναι mid.
2: Mid. Έτσι κι αλλιώς.
0: Να ήταν Max, να έδινε 60, να έφευγε το 50, αν κάτσει 5 ώρες στην ξαπλώ, δώσει 50 ευρώ. Δηλαδή, συνεχίστε.
3: Πάλι καλά, βρήκαμε μία με 20 ευρώ που κανονικά ήταν στις πίσω ξαπλώστρες, 20.
0: Εσείς στις πίσω
3: ξαπλώστρες. Αλλά ήταν full και δεν θέλαμε να δώσουμε 30 και τους είπαμε θα φύγουμε. Ναι. Μας λένε καθίστε στις μπροστά με 20, οπότε παλεύετε.
0: Εντάξει, παλεύετε. Παλεύετε, εντάξει. Φτώχεια καταραμένη. Να πω, με βρε καλά τα πέστα, Άδωνη.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Η τέτοια για την τιμή της ξαπλώστρας που κάνουν και ρεπορτάζ στην τηλεόραση, πώς έχει πάει η ξαπλώστρα, είναι το αντίστοιχο του αστείου του πώς έχει ακριβήνει το χαβιάρι. Δηλαδή είναι τέτοιας γελιότητος συζήτηση για το πώς έχει πάει η ξαπλώστρα. Πράγμα που σημαίνει ότι τη στηρίζουμε αυτή τη συζήτηση, έτσι, για να έχουμε να παίζουμε διαφόρους που λένε πόσο έχει πάει η ξαπλώστρα, και είναι και τόσο το χαβιάρι, δεν είναι, τελειώνουν τα λεφτά από τις 10 του μήνα. Έχει ανέβει και το Netflix, το Prime, το Disney, Spotify,
2: Disney Plus.
0: Το Disney Plus και το. Και έχουν ακριβήνει και τα συνδρομητικά, τα άλλα, και δεν είναι ζωή, φτώχεια, δεν μπορούμε. Δεν μπορείς να βρεις 3 φορές συνεχόμενες να φας έξω. Το delivery έχει πάει τέτοιο. Θα αναγκαστούμε στο τέλος να μαγειρεύουμε μόνοι μας το φαγητό που τρώμε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Μου λέει ο Νίκος, ξαπλώστρες free στο κάμπινγκ. Η παραλία είναι εντελώς free πρώτον.
2: Ναι,
0: και δεύτερον. Ένα καρεκλάκι κάνει 10-15. Ξαπλώστρα και ξαπλώστρα μπορείς να αγοράσεις άμα θέλεις. Πώς να κάνει, κάνει 50 ευρώ. Να την έχεις για πάντα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά, είστε κομικοί όσοι διαμαρτύρεστε για τις ακροίσεις. Είστε, δεν μπορώ αυτό το χαβιάρι να έχει πάει τόσο. Τι θα απογίνουμε, λέλα μου. Τέλος πάντων, αλλάζουμε θέμα, πάμε στα οράματα, παιδιά. Οι πολιτικοί μας έχουν όραμα. οράματα για τη γούνα μας έχουν όλοι. Γιατί είναι βολικό να πω να έχεις όραμα, έτσι. Γιατί άμα έχεις σχέδιο συγκεκριμένο, πεις έχω σχέδιο. Θα σου πει άλλος, για έλα να μου το πεις ακριβώς και θα σου κάνει και ερωτήσεις και πώς αυτό θα γίνει έτσι και τέτοια. Άμα του πεις έχω όραμα, θα πει εντάξει, αυτός τρελός είναι. Βλέπει οράματα, έχει παρεστήσεις. Οπότε τι να τον ερωτήσω, τον αφήνω έτσι. Ο πρωθυπουργός μας.
4: Ναι. Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
0: Γιατί για σχέδιο δεν μας βλέπω και πάρα πολύ καλά. Οπότε ένα όραμα που ακούγεται και ωραία, τσιμπάνε, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, είναι εναλλακτικό, σαν την εναλλακτική ιατρική. Έχω όραμα. Είναι το εναλλακτικό σχέδιο. Είναι το όραμα. Και έτσι μπήκε και αυτός στην. Γιατί το έχει πει και ο Αλέξης μας, αν θυμάται αυτό. Δεν ήρθα εδώ για πρόγραμμα, ήρθα για όραμα. Γιατί και ο Αλέξης μας δεν είναι κορόιδο, και ο Κυριάκος μας δεν είναι κορόιδο, και η Καριστιανού δεν είναι κορόιδο.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Και ο Νίκος όμως δεν είναι κορόιδο, παιδιά, γιατί και αυτός έχει όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμα για την πατρίδα.
0: Αυτός έχει και σχέδιο. Δεν έχει μόνο όραμα, έχει και σχέδιο. Και σου λέει, θα πω για σχέδιο, που είναι σχέδιο, σύντροφε Νίκο. Έχουμε σχέδιο. Έτσι, σχέδιο με χ έχουν οι άλλοι δεξί. Εμείς είμαστε αριστεροί, έχουμε σχέδιο. Έτσι. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κορόιδα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Θα μας μοιράσουν ναρκωτικά, παιδιά. Να λέμε, όλοι. Όραμα. Παρέστηση δηλαδή. Αν ακούτε κάποιον να έχει όραμα, φωνάζετε γιατρό. Έτσι, όχι εναλλακτικό, κανονικό, ψυχίατρο. Ναι, αυτός έχει οράματα. Για ελάτε, γιατρέ μου, από εδώ. Γιατί έχει οράματα. Για φέρτε το ανάποδο το σακάκι. Γιατί έχει οράματα. Και είναι τα πράγματα τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
8: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής. Οπότε και η ζωή με όραμα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν, γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξανά έλεγε όραμα. Τέτοια. Η κόρη του Νίκου του Κωνσταντόπουλου εννοείται ότι και αυτή έχει όραμα, για όνομα του Θεού.
8: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει και την πνοή και το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
0: Της κβαντικής αναζωογόνησης της δημοκρατίας ή της, πώς να τις πούμε, της αμανικής. Οπότε και η ζωή με όραμα.
4: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
5: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν, γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω,

0: όραμα.
1: Εμείς έχουμε όραμα.
2: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
3: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
4: Αχ, βρίσκουν και τα κάνουν έτσι, παιδιά, όμως. Yeah. Βρίσκουν και τα κάνουν, γιατί αν κάθε φορά που κάποιος έλεγε όραμα ακούγονταν γέλια από κάτω, δεν θα ξανά έλεγε όραμα, θα άρχισε να λέει τίποτα πιο άλλα, εν πάση περιπτώσει. Αφού σας αρέσει εσάς, εμένα δεν μου πέφτει λόγος κανένα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ηγέτης του Μπιμπίλα, δεν έχει μόνο όραμα, βέβαια, έχει και λύση για όλα. Όταν λέμε για όλα, εννοούμε για όλα.
5: Και,
4: ναι, και, γιατί πρόσεξε, έχει, είναι εκεί, είναι στη Θεσσαλονίκη και μία δημοσιογράφος κάνει χαβαλέ. Την έχουν βρει και την κοροϊδεύουν. Εντάξει, λογικό είναι με αυτά που λέει. Και της λέει, αν γίνετε κυβέρνηση, αν γίνετε πρωθυπουργός και σας ψηφίσουν, θα υπάρχει κάτι που δεν θα λύσετε. Και εκείνη απαντάει.
6: Εάν στις επόμενες εκλογές οι πολίτες σας εμπιστευτούν και σας δώσουν το χρήσμα ώστε να κυβερνήσετε τη χώρα, ποια είναι τα ζητήματα ή το ζήτημα στο οποίο πιστεύετε ότι δεν θα μπορέσετε να δώσετε τη λύση? Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν υπάρχει ζήτημα που δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση.
4: Τέλειο. Απλό. Όλα. Θα είναι σαν το τελοπόν του Βελόπουλου που τα θεραπεύει όλα. Είναι το τελοπόν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι τα μόνα πράγματα που θεραπεύουν όλα, που είναι λύση για όλα.

0: Ο Νίκος σήμερα έχει παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόκειται. Δεν τα βλέπω, παιδιά, αυτά. Βλέπω τα καλύτερα. Τα κόβουν ευτυχώς άλλοι συμπολίτες. Και έτσι βλέπω από αυτά που κόβουν άλλοι συμπολίτες τα καλύτερα και τα μοιράζομαι μαζί σας. Δεν κάνω, ακούσω δύο και τρεις ώρες. Εντάξει, την ομιλία μπορεί να κάτσω. Το stand-up μπορεί να κάτσω να δω συνεντεύξεις. Τι που δεν κάθομαι να δω. Μα την Παναγία, κάθομαι τρεις ώρες για να ακούω δημοσιογράφους να αναπτύσσουν τις απόψεις του και να παρεμβάλλεται κάποιος πολιτικός αρχηγός ανάμεσά τους. Όχι. Σε κάθε περίπτωση, ο Νίκος θα μιλήσει σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν ξέρετε για τον Νίκο. Νομίζετε ότι είναι στριφνός, δεν το βλέπετε, δεν χαμογελάει ποτέ, φωνάζει συνέχεια, με στα νεύρα συνέχεια. Που λογικό άνθρωπος είναι και εσείς αν ήσασταν έτσι, δεν θα έξανε νεύρα. Άγατε. Αλλά δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Η αλήθεια το αποκάλυψε η συντρόφισσα Σταμούλη του Πασόκ στο σταμάτη το Ζαχαρό, ο οποίος της είπε: μα είναι κάπως είναι έτσι. Αυτός είναι στριφνός. Και λέει: ωπ, τι στριφνός.
1: Τηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
2: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
1: Είναι στριφνός.
2: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Τι, δεν ξέρω, να διορθώσω πρώτα το συνάδελφο Ζαχαρό και να πω δεν έχει χιούμορ. Τον έχεις ακούσει να μιλάει ποτέ, Χριστιανέ μου? Δηλαδή όταν ακούς να μιλάς λες αυτός δεν έχει χιούμορ. Ή λες, πω, τι χαβαλές είναι αυτός. Τι χωρατάτζης είναι αυτός. Πού τα βρίσκει αυτά τα χωρατάκια, τα λέει συνέχεια. Δεν έχει χιούμορ ο άνθρωπος που έφερε στο Πασόκ Πελεγρίνη και Φαραντούρη. Δηλαδή, αν δεν έχει, ποιος έχει χιούμορ. Δηλαδή, λέω τώρα. Για να μην λέμε και ό,τι θέλουμε. Και όπως λέει και η Σταμούλη, δεν είναι ότι δεν έχει χιούμορ. Έχει πολλά πράγματα στο μυαλό του. Έχει πολλά και τον βασανίζουν και έχει τα νεύρα του. Κατά τα άλλα, είναι μια γλύκα.
1: Κοίτα. Έχει χιουμόρ.
2: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
0: Αηδία εδώ μεταξύ. Θα μπορούσε να πει ότι είναι αηδία ο Νίκος ο Ανδρουλάκης.
3: Όντως έλεγες.
0: Ο Μητσοτάκης είναι σαν τη Μαντόνα. Είναι η Μαντόνα. Ο Τσίπρας είναι η Τζοκόντα. Και ο Νίκος είναι το ζαχαρούχο βλάχας. Και αυτά τα λένε οι υποστηρικτές τους και οι δικοί τους άνθρωποι. Φανταστεί. Δηλαδή. Σαν ζαχαρούχο γάλα. Α, ιδία, το σκέφτεσαι να πέφτει πάνω σε ζαχαρούχο γάλα. Ο Ανδρουλάκης έπεσε πάνω μου και κολλάω. Γιατί το λέει αυτό για το ζαχαρούχο?

0: Αλλά εάν όχι για να εξευτελίσει τον πρόεδρο του κόμματός της.
1: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το έχω
1: δοκιμάσει. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Τι είναι και αρέσει στα παιδιά, η Μπλούι είναι ο Ανδρουλάκης. Πέπα Πιγκ, τι αρέσει στα παιδιά. Και ό,τι αρέσει στα παιδιά, τι. Ό,τι αρέσει στα παιδιά, τι είναι καλό για την πολιτική. Να ψηφίσουμε, Πέπα Πίγκαμα είναι. Τι να πω. Δηλαδή. Νίκο, έξι κουμπάκια να πατήσεις τον ήχο. Μην πεθάνεις τώρα. Έχεις σε μία ώρα παρακαλώ. Αν είναι να αναβάλεις το θάνατό σου για μία ώρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή αρέσει στα παιδιά. Και αν νομίζετε ότι μόνο αυτές είναι οι αρετές του Νίκου, ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα και αρέσει στα παιδιά, να σας πω ότι είναι και ερωτικός γατάκια. Είναι ερωτικό. Πως είναι ο Γιάννης Πάριος. Ένα τέτοιο. Είναι ο δεύτερος Πάριος, θα μπορούσε να μην κανείς.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Έχει πολύ καλή φωνή. Ναι, έτσι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Έχει την ερωτική βραχνάδα. Ποια δεν υπάρχει ερωτική βραχνάδα. Ερωτική βραχνάδα έχει φαρυγκίτιδα, έχει καπνίσει πολύ, έχει ξενυχτήσει, δουλεύει σε ποπόμπαρο και έχει. Είναι η φωνή σου έτσι. Αλλιώ τι είναι ερωτική βραχνάδα. Είναι ένα. Βραχνάδα είναι να πάμε στο γιατρό. Δεν είναι. Έχει κάτι το ερωτικό η νοσηλεία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτή την ερωτική βραχνάδα. Να την απολαύσουμε λίγο την ερωτική βραχνάδα του Νίκου.
3: Ενώνουμε δυνάμεις, αλλάζουμε πολιτική.
0: Ωραία,
3: κερδίζουμε μια καλύτερη ζωή. Καλό μας αγώνα. Πάμε μαζί.
0: Πάμε
3: δυνατά.
0: Ωραία, έρωτα. Ωραία, γλύκα. Πώς σιγά κολλήθηκα. Θα κολλάμε τώρα με το σαχαρού. Ο γάλα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Άμα σταματήσει ξαφνικά η εκπομπή, ο ήχος, άμα έχετε καιρό, είναι επειδή πέθανε ο Νίκος. Και τον παρακαλώ να μην πεθάνει, αλλά φαίνεται αποφασισμένος να πεθάνει τώρα. Δηλαδή, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ο βασικό του έργο είναι να μετατρέψει το Πασόκ σε ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε πριν για Πελεγρίνη Φαραντούρη, έχουν πάει κι άλλοι ΣΥΡΙΖΕΙ και προψές.
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη συστράτευση της Ολυμπίας Τελιγιορίδου και του Λευτέρη Αβραμάκη, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: ΣΥΡΙΖΕΙΣ μόνο μαζεύει. Είναι, δεν είμαστε εμείς, δεν γινόμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε γιατί μαζεύετε όλους τους ΣΥΡΙΖΕΙΣ. Άλλη ερώτηση. Γιατί έχουμε όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Λοιπόν, και με την ερωτική βραχνάδα. Βάλε μου και μια ευημερία μετά την ερωτική βραχνάδα και το ζαχαρούχο γάλα για να πάμε σε ημίχρονο πλοίης.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυση.
3: Star FM 9.33. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Central.
10: Central.
11: Central.
9: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
12: La gente está muy loca.
9: Και το πρωί και το βράδυ.
12: All day. All night.
9: Central και
13: φύγαμε.
12: All day. All night. All night. All night.
9: Central στη Γαλατινή.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται αυτή την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Κολωνό ως Τιβών. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky Πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρείου μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η κυρία Λεωνάρδου επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Όπως αποκάλυψε, η κατηγορούμενη ιατρός υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αφορούσε την προετοιμασία του μηχανήματος. Ωστόσο, όπως είπε, σύμφωνα με δοκιμή που έγινε, τα 42 λεπτά δεν καλύπτονται από την προετοιμασία του μηχανήματος. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Κινηματογραφική απόδραση βαρύ ποινίτη από τις φυλακές Νιγρίτας κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Μόλις στάθμευσε το μεταγωγικό όχημα στην είσοδο του νοσοκομείου, τέσσερις ένοπλοι άνδρες με διακριτικά της ΟΠΚΕ υπό την απειλή πολυβολών όπλων αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, έβαλαν σε γιοταχή τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Πριν από λίγο εντοπίστηκε το ένα όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απόδραση. Βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, τρακαρισμένο σε χωματόδρομο. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ολοσχερός και ένα δεύτερο όχημα στην περιοχή της Βόλβης. Εξετάζεται αν ήταν το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη υψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλιο που βρέθηκε στα φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της κυράς της Ρο και επισκέφθηκε το σπίτι της που έχει μετατραπεί σε μουσείο. Σημειώνεται πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τη Ρο και τη Στρογγύλη. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Σκάλα της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Για την τέταρτη αγωνιστική της Super League απευθείας από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9 η αναμέτρηση Ηρακλής Ατρόμητος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ολυμπιακός Όφη.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο seclandic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Σήμερα Σάββατο στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα εκλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Γενικότερα στη χώρα, αρχικά ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως γρήγορα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως το Βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, πιθανόν και η Θεσσαλία, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα υπηρετικά και τους 35 βαθμούς. Και την Κυριακή προβλέπονται τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά, οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στο Ιόνιο και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο ακόμα, έτσι το μεσημέρι μόνο στη Δυτική Ελλάδα το θερμόμετρο θα φτάνει τους 34 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
0: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς.
8: Πλησιάζει ο καιρός όπου ξεκινάτε να μας διώκετε για τις ταυτότητες.
9: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την έννοια της νομιμότητας παντού.
8: Αλλά θα σας πάμε τα πακαρότσα. Οπα!
10: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της εικόνας.
11: Στους εντάξει λέμε ναι.
12: Η κερκυραία πια Μαντόνα δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
13: Στις πλάγκες και τα πάρτι λέμε ναι.
14: Το Χάρβαρντ έρχεται στην Ελλάδα. Το Γέιλ έρχεται στην Ελλάδα.
13: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι στους Κυριλέ.
15: Στην εντυμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά.
16: Εμείς έχουμε μια παροιμία στα μέρη μου που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν τον καμπρό».

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο και κάμερες. Ένα από τα αγαπημένα θέματα της εκπομπής. Είμαστε στο κεφάλαιο Προφήτης Βουλαρίνος. Ο Προφήτης Βουλαρίνος, παιδιά, εάν θυμάστε, είχε πει πριν από 2 χρόνια, το είχα πει 1,5, δεν θυμάμαι, ότι δεν θα μπουν οι κάμερες παρά μόνο λίγες, και αυτές πριν τις εκλογές, οι περίφημες 1,000 κάτι κάμερες που θέλει να βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η κυβέρνηση δηλαδή, κυβερνητικές κάμερες. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε την περιπέτεια αυτών των καμερών. Είμαστε πολύ παλιά, το 23, όταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είναι ακόμα ο Οικονόμου.
1: Πότε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το σύστημα των καμερών? Γιατί ξέρετε, χρόνια το συζητάμε και όλο κάτι γίνεται και όλο κάτι αναβάλλεται.
2: Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, αλλά έχω πει και πάλι ότι με το καινούριο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
0: Το 24 ξεκινήσαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες ακυρώνονταν σε κάθε ευκαιρία. Δύο λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό: είτε ότι είναι αρπακολατζίδες αυτοί που έκαναν τους διαγωνισμούς και δεν τους έκαναν σωστά, είτε ήθελαν να ωφελήσουν κανένα φίλο και πιανόσαν το ότι θέλουν να ωφελήσουν κανένα φίλο, ή υπάρχει και η τρίτη εκδοχή: δεν θέλανε να βάλουν τις κάμερες, οπότε κάνανε χάλια τους διαγωνισμούς για να ακυρώνονται. Μπορεί, ποιος ξέρει, ένα από τα τρία. Δηλαδή, τέλος πάντων, πάμε στον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος, Υπουργός Παπαστεργίου, όχι Προστασίας του Πολίτη, αλλά ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Έρχεται πλέον η τεχνολογία, κάμερες, οι οποίες θα αρχίσουν να εγκαθίστανται από το καλοκαίρι και μετά, εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν προβλήματα.
0: Εφόσον οι διαγωνισμοί δεν έχουν είχαν προβλήματα τελικά οι διαγωνισμοί, και οι ίδιοι τους συντάσσαν, οι ίδιοι υπό την αιγίδα τους, δεν λένε οι ίδιοι με το χέρι τους, αλλά οι δικοί τους άνθρωποι, οι φυστάμενοι τους. Πάμε τώρα τον Ιούνιο του 26, τώρα δηλαδή, όπου να είναι, πριν από λίγους μήνες μάλλον, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σύντροφος Χρυσοχοίδης.
4: Πιστεύω ότι του χρόνου, τον Ιούνιο περίπου, θα αρχίσει η εγκατάσταση των καμερών, των 1,000 καμερών.
0: Όχι, αυτό ήταν, συγγνώμη, ο Χρυσοχοίδης έλεγε τον Ιούνιο, ήταν το 25, από το 25 είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης, και έλεγε ότι θα μπουν τον Ιούνιο του 26, του χρόνου τον Ιούνιο. Αυτό ήταν του χρόνου τον Ιούνιο. Πέρασε ο Ιούνιος του 26, δεν μπήκαν οι κάμερες που πίστευε ότι θα μπουν, και λίγες μέρες πριν.
5: Και προχωράει γρήγορα ο διαγωνισμός για να έχουμε, ελπίζω, αρχές του 27, τις κάμερες.
0: Ελπίζω, λέει, γιατί είναι σωστό σου, λέει, είναι πονηρό σου, λέει, άμα πω τώρα πάλι 27, θα βάλε να ελπίζω. Αν δεν μπουν οι κάμερες, τι να κάνουμε, οι ελπίδες μας διαψεύστηκαν. Δεν πήραμε και όρκο, δεν βάλαμε και καμία υπογραφή, ένα ελπίζω είπαμε ως άνθρωποι, θα μπουν ίσως κάποιοι κάμερες λίγο πριν τις εκλογές, λίγες, και μετά θα πάψουν να λειτουργούν. Έτσι, αυτό είναι το. Τα έχει πει ο Προφήτης Βουλαρίνος όλα. Έτσι, δεν χρειάζεται.
6: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ενημέρωση, εναλλακτική ενημέρωση. Δηλαδή, όπως και η ιατρική, εναλλακτική ιατρική δεν είναι ιατρική. Εναλλακτική ενημέρωση είναι ενημέρωση. Έτσι, είναι ενημέρωση. Λέγαμε και στην προηγούμενη ώρα πόσοι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε πάντα νέοι. Πάντα νέοι δεν γίνεται. Φυσικά θα σας πούνε οι άνθρωποι του συστήματος, γιατί θέλουν να σας κρύψουν τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να γίνει. Ένας τρόπος είναι αυτός που εφαρμόζουν διάφοροι παπατζίδες σε διάφορα ιατρία που έχουν την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά υπάρχει ένας άλλος τρόπος πιο ασφαλής, επιτρέψτε μου να σας πω, τον οποίο θα μάθουμε, και πολύ πιο αποτελεσματικός, τον οποίο θα μάθουμε τώρα ευθύς αμέσως. Θα απευθυνθώ σε έναν γνωστό κύριο που δεν ξέρουμε το όνομά του, και να το ξέραμε δεν το λέγαμε για να τον προστατεύσουμε, δεν το ξέρουμε κιόλας. Όμως είναι ο κύριος, ο συμπολίτης, ο οποίος μας ενημέρωσε για τη Μαντόνα, αν θυμάστε. Βέβαια, και όλο το σατανιστικό background της επίσκεψης της Μαντόνα, της Μαντόνας, και θα το απευθυνθώ αμέσως, θα το πω ευθέως, δεν θα το φέρω τριγύρω. Θέλω να σταματήσω να γερνάω.
1: Θες να σταματήσεις να γερνάς?
0: Ναι.
1: Σταμάτα τότε να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου.
0: Όχι, δεν θέλω να... Στα αλήθεια να σταματήσω να γερνάω θέλω, όχι να σταματήσω να παίρνω δώρα. Να θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει το αν θα γερνάω εγώ με το αν θα γιορτάζω τα γενέθλια. Δεν βλέπω δηλαδή το...
1: Άκου λοιπόν τα παρακάτω και θα καταλάβεις.
0: Ναι, για πείτε.
1: Τα δύο βασικά στοιχεία που χρειάζονται οι μάγοι σε μια τελετή, ναι, είναι τα κεριά και η επανάληψη κάποιων λέξεων. Δηλαδή αυτό που λένε το manifest. Λέξεις ξόρκια για να έλξουν αυτό που θέλουν.
0: Μάλιστα, καταρχήν να πούμε είναι τε παύλα λετές.
2: Έτσι.
0: Δεν είναι, μπορούμε να μιλάμε όπως να είναι. Δεύτερον, οι μάγοι θέλουν τα ξόρκια, την επανάληψη, λέει το manifest. Να επαναλάβουν. Μάλιστα. Τι σχέση όμως έχει αυτό με τα γενέθλια?
1: Τι κάνεις τα γενέθλιά σου? Ανάβεις κεριά,
0: ναι,
1: και χρησιμοποιείς λέξεις ξόρκια. Όπως η επανάληψη του Happy Birthday to You επί
0: 3. Δεν λέω τέτοια.
1: Ή ακόμα πιο βαθύτερα, όπως το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
0: Να πούμε πρώτον ότι δεν είμαι 5 χρονών όπως εσείς. Δεν λέμε 3 φορές Happy Birthday και δεν λέμε καν Happy Birthday. Είμαστε η Madame Σουσού. Θέλω να πω, Έλληνες είναι οι φίλοι μου περισσότερο, οπότε όλοι ελληνικά μιλάμε. Τώρα, το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά το λέμε, αλλά μία φορά. Δεν είναι για χόρταση. Τέλος. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πειράζει αυτό το πράγμα να λέμε το μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά? Εμένα εντάξει με πειράζει γιατί δεν έχω. Αλλά και εκνευρίζομαι όταν το ακούω. Αλλά λέω, είναι πειράζει.
1: Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι μια, ναι, τελετή στην οποία ελκύεις,
0: ναι,
1: κάνεις το manifest έτσι ώστε να γεράσεις πιο γρήγορα.
0: Δηλαδή, μάλιστα. Δηλαδή, αν γιορτάζω τα γενέθλιά μου μια φορά το μήνα, πάπαλα στα 20 από γεράματα. Μου φαίνεται κάπως παράλογο, πρέπει να σας πω. Όχι, με όλο το θάρρος, δηλαδή, μου φαίνεται παλαβομάρες αυτά.
1: Σου φαίνεται παράλογο?
0: Ναι.
1: Ο ίδιος έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 10 χρόνια να γιορτάζω τα γενέθλιά μου. Και ξέρεις, 6 μήνες κλείνω τα 42.
0: Δεν φαίνεστε ούτε 43. Ούτε, μπράβο, άρα λειτουργεί. Συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια, δεν κάνει και εκπομπές. Πια η Ανίτο ερωτοδικείου. Συγχαρητήρια.
1: Γι' αυτό κυρίως εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να απέχουμε από κάθε εισαγόμενη εορτή, γιατί οι περισσότερες από αυτές οι εορτές είναι μασκαρεμένες σατανικές τελετές.
0: Αμα απέχουμε όμως δεν έχει δώρα, φίλε. Και τέλος πάντων. Απ' την άλλη, να μου πείτε, ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γενέθλια. Έτσι δεν είναι?
1: Και επίσης ο άνθρωπος, ναι, είναι χτισμένος κατά τέτοιο τρόπο,
0: είναι,
1: έτσι ώστε να δημιουργεί την πραγματικότητα του κόσμου που ζούμε. Είμαστε η ανώτατη δημιουργία του Θεού σε ολόκληρη την πλάση. Οπότε αν θες ένα λόγο για να μην γερνάς άλλο, σταμάτα να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου.
0: Ναι, να πούμε ότι άμα δημιουργείς την πραγματικότητα του κόσμου στον οποίο ζεις, σε λένε παλαβό, έτσι. Και οι νεοταξίτες βέβαια τα λένε αυτά, έτσι, που δεν είναι... Τέλος πάντων, ωραία, θα σταματήσω να γιορτάζω τα γενέθλια. Τι να κάνω, άμα είναι από το να πηγαίνω να τρυπάω και να μου παίρνουν με τις φλέβες και να μου... Αλλά τέτοια αυτά, τα που κάνουν αυτά στα ιατρία αυτά, θα σταματήσω τα γενέθλια. Πιο ήπιο μου φαίνεται.
1: Παρόλο που ο βασικός λόγος που θα πρέπει να το κάνεις είναι επειδή από μόνο του είναι μια τελετή.
0: Τελεπαύλατη. Τε παύλαλετή. Τι τελετή. Άιντε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
3: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
4: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα.
2: ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα?
4: Εμείς έχουμε όραμα.
5: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.

0: Νικόλας Φανφαραντούρης στο Πασόκ. Πλέον πήδηξε από το πλοίο που βούλιαζε, το πλοίο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο Πασόκ. Άμα βουλιάξει το Πασόκ, θα πάμε κάπου αλλού. Δουλειά είναι έτσι κι αλλιώς. Να μιλήσουμε λίγο. Την τελευταία φορά ήταν στη Ζάμπια, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει στην Κολομβία, στη Ζάμπια. Για να δούμε πού είναι τώρα ο happy traveler του σοσιαλισμού. Έλα, Νικόλα, έλα, τι μου γίνεσαι, τι μου κάνεις, πού είσαι.
1: Εδώ από την ηρωική νήσο Κάσο, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στέλνω ηχηρό μήνυμα προς κάθε πρωτεύουσα, κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όχι, είναι ηχηρό, μη φωνάζει ο κόσμος, μπορεί να κοιμάται κανένας τώρα. Ηχηρό μήνυμα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ερντογάν. Που όπως συνέχισε, σκληρός, αλλά λίγο. Σκληρός, Νικόλα, σκληρός, συνέχισε.
1: Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από την Τουρκία της Ελλάδος είναι αμφισβήτηση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λίγο υπερβολικά τα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι ωραίο. Θέλω να. Νικόλα, καλείς ρε κανέναν ή έτσι, θα καλέσεις κανέναν.
1: Καλώ την ελληνική κυβέρνηση. Μπράβο. Να προχωρήσει άμεσα σε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Για πες. Θέλω να πω, μήπως παραείσαι σκληρός, Νικόλα. Θέλω να πω, για πες όμως.
1: Εδώ και τώρα. Πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
0: Ναι, πες.
1: Η αμφισβήτησή τους είναι αμφισβήτηση των δικαιωμάτων όλης της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Το πάμε.
1: Και η ευρωπαϊκή οικογένεια θα αντιδράσει ενωμένη και αλληλέγγυα.
0: Ρε Νικό, πας καλά, ρε. Ρε ο άλλος ο Σάντσες πουλάει πλοία στην Τουρκία, τους φτιάχνει αεροπλανοβόρο. Θα αντιδράσεις το. Ρε Νικόλα, είπαμε να λέμε, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Δηλαδή, το και λάστιχο. Είπαμε. Τέλος πάντων, όμως και εσύ παρά είσαι σκληρός, ρε Νικόλα, για όνομα του Θεού. Τυχερή Κάσος. Είναι που λένε δεν υπάρχει πολιτισμός στις ακριτικές περιοχές. Τόσοι κομικοί πάνε. Ο Φαραντούρης, ο οποίος έχει διάφορα θέματα. Λογικό είναι, ο άνθρωπος ήταν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι ΠΑΣΟΚ. Μιλάει, έχει τα εθνικά θέματα, τον ακούσουν πάρα πολύ. Και το καλώδιο, η ιστορία του καλωδίου, η οποία προχωράει όπως έχουμε μάθει, δεν το έχει καταλαβαίνει ο Φαν Φαραντούρης. Και λέει.
2: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
0: Εννοεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και το λέει με σιγουριά, έτσι, με σιγουριά. Σίγουρα, δηλαδή, ως Πασόκος. Για να ακούσουμε όμως.
3: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας.
0: Αλλά κάτι είπε για τον καλώδιο, ρε Νικόλα. Κάτι είπε. Μην λέμε ότι μας κατεβαίνει στο μυαλό επειδή απευθυνόμαστε σε χαχόλους. Κάτι είπε. Δεν είναι ανάγκη να λέμε ψέματα. Μπορεί να πει δεν μ' άρεσε αυτό που είπε. Αλλά όχι, δεν είπε τίποτα.
2: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
4: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε
2: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά. Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
0: Λέξη δεν είπε για το καλώδιο.
3: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
0: Δεν είπε λέξη, είπε λέξεις, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, πώς μπορεί κάποιος να λέει τόσα ψέματα χωρίς να ντρέπεται. Δηλαδή, είναι σαν να πω εγώ να με κοιτάξει ποιος ήταν ηχολήπτης στην εκπομπή ή να πω Σπανός. Δεν ήρθε ο Νίκος. Άσε με, έχω εκνευριστεί πάρα πολύ. Δεν ήρθε ο Χατζιγιαννίδης. Καθόλου, δεν ήρθε. Και είμαι εκνευρισμένος. Και να είναι εδώ, και, δηλαδή, και να είναι να ακούσει την εκπομπή και να τον έχει δει το Χατζιγιαννίδη. Να είναι εδώ αυτός στον οποίο τα λέω, να είναι εδώ στο Σκάι και να τον έχει δει το Χατζιγιαννίδη. Θα ντρεπόμουν, ρε παιδί μου, να πω. Θα έλεγα κάτι άλλο. Θα έλεγα, αυτό και ήταν ο Χατζιγιαννίδη, αλλά ήταν σαν να μην ήταν. Θα έλεγα κάτι τέτοιο. Ήταν αλλού το μυαλό, ήταν στις διακοπές του ακόμα. Θέλω να πω, δεν ντρέπονται λίγο ρε παιδί μου αυτοί. Δηλαδή, είναι βασικό χαρακτηριστικό του να ανοίξει τον προοδευτικό κόσμο της χώρας να μην έχει ίχνος ντροπής. Να μην δεν ντρέπομαι. Θα πω δεν είπε ο Μητσοτάκης για το καλώδιο. Ρε, εσύ είπε, δεν πειράζει. Εγώ θα πω ότι δεν είπε. Τι έγινε. Μα είναι ψέματα, δεν σε πειράζει. Και δεν είναι ότι είναι ψέματα μόνο. Είναι ότι θα ξέρουν οι άνθρωποι ότι λες ψέματα γιατί πολλοί θα τον έχουν ακούσει. Δεν με πειράζει. Εγώ θα τα πω. Είμαι προοδευτικός άνθρωπος, μπορώ να λέω ότι μου κατέβει. Από πώς το κάνουν αυτό. Μπορεί επειδή έχουν όραμα, ξέρω εγώ.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα.
6: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
7: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Αχ, δεν τα θέλουμε βρε τα οραματά σας, βρε! Έχουμε ευημερία την πιο συγκλονιστική που είχαμε ποτέ.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Πρωτέρια student plan.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Πρεμιέρα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία, τα οποία ωστόσο ανακτήθηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ο ιατρικός λόγος Αθηνών δεν είχε δει ούτε γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, τόνισε στο Sky πολυτιμή Λεωνάρδου, επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου, που έκανε τον έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο μετά το θάνατο του καλλιτέχνη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας μετά την απόδραση βαρυπινίτη από τις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες κατά τη μεταγωγή του στο νοσοκομείο Σερών χθες βράδυ. Εντοπίστηκε νωρίτερα σε κοντινή απόσταση ένα από τα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Τρίμερη επίσκεψη ψηλού συμβολισμού πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Νωρίτερα επισκέφθηκε Τυρό και τη Στρογγύλη. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί Τυρό και τη Στρογγύλη. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει απόψε στο Βελίδιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σπύρος Χαλβατζής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του σημερινού διόργου ότι να είναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, εν ζωή ακόμα. Μετά το, την παράκρουση που έπαθε σκεφτόμενος τη γλύκα του Νίκου του Ανδρουλάκη που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα. Ίσως στο πιο αειδιαστικό κοπλιμέντο που έχει κάνει άνθρωπος σε άλλον άνθρωπο. Δεν θα το ξανακούσουμε τώρα. Όσοι θέλετε, Spotify και οι Apple Podcasts, εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές. Να κάθεστε να την ακούτε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα μπορεί να μην ακούτε την εκπομπή. Θα λέτε, θα ακούσω Βουλαρίνο το βράδυ. Θα ακούσω το μεσημέρι, το βράδυ, νύχτα. Θα γδυθώ και θα τον ακούσω. Θέλω να πω. Οπότε έτσι υπάρχουν όλες οι εκπομπές, Spotify και Apple Podcasts, το ό,τι να είναι. Τώρα που είπα, Νίκο, ψήφισες για νομίσματα?
1: Όχι.
0: Έλα ρε, δεν έχεις ψηφίσει?
1: Όχι. Είδα ότι μπορούσε να ψηφίσει.
0: Έχει ψηφοφορία, ναι, γιατί
1: τι θα έχει απάνω
0: εμένα αυτή η ψηφοφορία είναι ένα ψηφοφορής που μου αρέσει περισσότερο από όλες. Γιατί είναι σημαντικό να διαλέξουμε εμείς πώς θα είναι τα νομίσματά μας και να μην είναι πουλιά. Να πω, γιατί είναι δύο οι κατηγορίες, παιδιά, έτσι. Είναι διάφορες γραφιστικές απεικονίσεις, αλλά τα θέματα τα βασικά είναι δύο. Το ένα θέμα είναι προσωπικότητες, Κιουρί, Κάλλας, Μπετόβεν και τα λοιπά, και το άλλο είναι πουλιά. Και όταν εννοώ πουλιά, εννοώ πτηνά. Δεν εννοώ το πουλί του Μπετόβεν που θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εδώ λέγεται το πουλί της Κάλλας. Ναι, αλλά όχι, πτηνά. Γιατί να είναι πτηνά? Θέλω να πω, τι είναι αυτό, υφημίζεται, δηλαδή το νόμισμά μας να έχει πάνω πτηνά και δεν έχετε μια κότα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, να έχει λίγο πλάκα, έχει κάτι αφηρημένο, δηλαδή τίποτα, τίποτα που να μυρίζει η Ευρώπη, ρε παιδί μου. Είναι σαν αυτό που παθαίνουν οι Δύσοι γενικά, που ντρέπονται, οι Ευρωπαίοι που ντρέπονται για αυτό που είναι, που ντρέπονται για το παρελθόν τους, που ντρέπονται για όσα έχουν καταφέρει, που είναι περισσότερα από όσα έχει καταφέρει οποιαδήποτε άλλη περιοχή στον πλανήτη. Και λένε, όχι, δεν θέλουμε αυτά που έχουμε καταφέρει, βάλε πουλιά. Είναι ανόητο. Εγώ προτιμώ τις προσωπικότητες. Εκτός, ξαναλέω, αν έχετε τα πουλιά των προσωπικότητων. Οπότε τότε, όλα και όλα. Αλλά να δει, προτιμώ. Οπότε σας καλώ να διώξουμε τα πουλιά.
1: Μπορούμε ακόμα να ψηφίσουμε.
0: Βεβαίως μπορείς να ψηφίσεις ακόμα. Εννοείται. Δεν ξέρω, δεύτερο σου που είναι στην Κεντρική Τράπεζα, άμα γκουγκλάρεις ψηφοφορία για χαρτονομίσματα, θα το βρεις.
1: Okay.
0: Και να ψηφίσουμε. Τώρα δεν μπορώ να περιγράψω και ποιο έχω ψηφίσει εγώ, ώστε να είναι σίγουρο ότι να ψηφίσουμε όλοι αυτό που θέλω εγώ. Που είναι το βασικό έτσι νόημα για τον οποίο κάνω όλη αυτή τη συζήτηση. Αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε τα πουλιά. Και μετά τα βρίσκουμε. Χωρίς πουλιά όλα είναι καλύτερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Οδύσσια. Πώς πήγαμε από τα πουλιά στην Οδύσσια? Σιγά τα άσχετα. Ο άλλος 10 χρόνια ήθελε να γυρίσει σπίτι. Και όπου ήταν κάποια γκόμενα, καθότανε χρόνια. Και λέει, θέλω τη γυναίκα μου, αλλά σκάτσω και 7 χρόνια εδώ πέρα που περνάμε ωραία με την Καλυψό ή με την Κυρκή. Εντάξει, θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά εντάξει, δεν βιάζομαι κιόλα, δεν μας πήραν και τα χρόνια. Λοιπόν, η Οδύσσια, πολλοί συμπολίτες δεν έχουν ιδέα για την Οδύσσια. Μάθανε την Οδύσσια μέσω της ταινίας του Κρίστοφερ του Νόλαν. Με ρωτήσετε, δεν την έχω δει. Άμα βγει και είναι τσάμπα να τη δω, θα τη δω. Πληρώσω να δω Νόλαν. Τρεις ώρες να δω, αλλά δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει ο Νόλαν. Δεν είμαι φαν. Πώς να το πω, δεν είναι πομπόδης πολύ και ταραντατζούμ. Mm. Είναι, πώς τον είναι, και καλά βάθος, ενώ είναι τόσο ρηχός. Έχει αυτό το πράγμα. Ωραίες εικόνες πολύ συχνά, αλλά έχω μεγάλη τηλεόραση. Μια χαρά θα τις απολαύσω. Λοιπόν, ένας από τους συμπολίτες που δεν ξέραν την Οδύσσια πριν και την ξέρουν και την καταλαβαίνουν μόνο ως ταινία, είναι ο σύντροφος Καραμέρος. Γι' αυτό, όταν θέλει να μιλήσει για κάποιο απόσπασμα της Οδύσσιας, δεν λέει «Η Οδύσσια που συνέβη αυτό», λέει «Είδατε την ταινία! Την ταινία Οδύσσια!» Δεν ήξερα τι είναι. Και λέει, γίνεται αυτό και αυτό στην ταινία. Ο Ματ Ντέιμον κάνει αυτό, εννοεί ο Οδυσσέας.
2: Και έχετε δει την Οδύσσια την ταινία?
3: Μάλιστα.
2: Είδατε τον Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα που είχε βρεθεί στο κατάρτι με τα σκοινιά?
0: Ναι, δεν χρειαζόταν να δούμε την ταινία. Αν πει ο Καραμέρος, χρειαζόταν να δει την ταινία για να το δει αυτό. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε την ιστορία, την έχουμε διδαχτεί και στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε. Τι άραγε θέλει να μας πει ο σύντροφος Καραμέρος και χρησιμοποιεί την Οδύσσια?
2: Ο Αλέξης Τσίπρας δέθηκε με τα σκηνιά και δεν άκουσε ούτε τις σιρήνες του λαϊκισμού, ούτε τις σιρήνες.
3: Θα πέσει τίποτα.
0: Σύντροφε, σταμάτα. Σύντροφε, εκτίθεσαι. Σύντροφε, είπαμε να είμαστε αμόρφωτοι, αλλά είπαμε να το κρύβουμε και λίγο. Ο Οδυσσέας δέθηκε στα σκηνιά και ο Μαντέιμον, εν προκειμένου, στα σκηνιά για να ακούσει το τραγούδι. Δηλαδή είπε στους υπόλοιπους, εσείς κορόιδα κλείστε τα αυτιά σας, δεν ακούσετε τίποτα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και Οδυσσέας, δεν είμαι κανένας, Μαντέιμον με παίζει, δεν είναι, εγώ θα θέλω να το ακούσω το τραγούδι, αλλά για να μην παρασυρθώ και πάνε και με φάνε, θα με δέσετε στο κατάρτι. Αλλά ο λόγος, αν ακούει ο σύντροφος Καραμέρος, ήταν για να ακούσει το τραγούδι, όχι για να μην το ακούσει. Έτσι, γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές σε διαφόρους πολιτικούς και συμπολίτες γενικά που μιλάνε δημοσίως. Είναι όπως και εγώ. Άμα πάω να χρησιμοποιήσω καμιά έτσι λέξη με περικοκλάδες, για να μην κάνω λάθος, χρησιμοποιώ την απλή της μορφή. Γιατί που να με καταλάβουν ότι είμαι αμόρφωτος. Οπότε αντί να. Έτσι, θα μου πεις, δεν είναι τόσο αστείο. Είναι πιο αστείο οι αμόρφωτοι να χρησιμοποιούν λέξεις με περικοκλάδες, αλλά εγώ δεν θέλω να το κάνω. Έτσι και εσείς, παιδιά που με ακούτε, άμα δεν ξέρετε τα είδη Οδύσσεις, μην αφήστε τα παραδείγματα. Πείτε, ο Τσίπρας δεν είναι λαϊκιστής. Τέλεια. Άσε τις παρομοιώσεις και αυτά με το, γιατί εκτίθεται κανείς που είναι. Άμα δεν ξέρει, μπορεί να εκτεθεί. Το λέω έτσι. Είναι όπως αυτό με τις Κασάνδρες. Που λέει, δεν θα υποκύει, θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Δεν θα τις ακούσουμε τις Κασάνδρες. Που δείχνει ότι είναι αμόρφωτος γιατί δεν ξέρει τι έκανε η Κασάνδρα. Το θυμίζω μια και το είπα, για να το έχετε. Γιατί το λένε πολλοί οι πολιτικοί αυτό με τις Κασάνδρες. Δεν θα ακούσουμε τις Κασάνδρες. Η Κασάνδρα είχε το χάρισμα να προβλέπει ακριβώς το μέλλον και την κατάρα να μην την ακούνε και να μην την πιστεύουν. Έτσι. Οπότε αν ακούσετε πολιτικό θα πιστέψουμε εμείς τις Κασάνδρες, οι Κασάνδρες λένε αυτό, να ξέρετε δεν έχει ιδέα τι έκανε η Κασάνδρα και απλώς πετάει ένα μπακαλιάρο έτσι για να παραστήσει ότι κάτι λέει. Εν πάση περιπτώσει, να το αποφεύγετε. Είναι τώρα που το σκέφτομαι να μην το αποφεύγετε, γιατί έχουμε και εκπομπή να κάνουμε. When you wake up, cobwebs on your eyelids. Συγγνώμη, θα ψηφίσεις τώρα την ώρα της εκπομπής στη... για το χαρτονόμισμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι πολλά, είναι καμιά δεκαριά. Συνολικά 10 εκδοχές. Και δεν έχει 500 άρικο, παιδιά. Δεν ξέρω πώς θα κουβαλάμε τα λεφτά μας. Χωρίς... τα μαύρα μας, τι θα τα κάνουμε. Γι' αυτό το κοφούνε. Το 500 άρικο. Ναι, γιατί το 500 άρικο κάνει πολύ πιο εύκολα τη μεταφορά μεγάλων ποσών. Αλλά μεγάλα ποσά στο χέρι γιατί. Δηλαδή, άμα η βαλίτσα. Ενώ θα μου πεις, δεν μπορείς να μεταφέρεις και 200. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Σου λέει, εντάξει, είναι τα μαύρα, αλλά θα κουβαλάς κέρατα. Θα κουβαλάς 3 βαλίτσες αντί για μία. Είναι, έχουνε σχέδιο, δεν είναι άιντε άντε. Ας παιδί μου, είναι πρόβλημα με τα 500, δεν τα παίρνει κανείς. Έχω τη μάστορη να κάνουν δουλειά του σπίτι, πας να τους πληρώσω, λέει τι είναι αυτό. Λέω τι είναι αυτό, 500 ευρώ. Δεν το θέλουμε. Να δούμε τι θα τα κάνουμε τα 500 άρικα. Τα ATM δεν τα παίρνουν. Άσε με, έχουμε... Δεν, είναι να... δεν μπορεί να πάρει μαύρα λεφτά σε αυτή τη χώρα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο δεν θα μπορείς καθόλου να πάρεις λεφτά. Έρχεται ο Αλέξης μας ξανά. Εντάξει, δεν έρχεται, όχι ρε, όχι, μην τρομάζεις, εντάξει. Προς το παρόν ακόμα γελάμε. Είμαστε στη φάση που ακόμα γελάμε, γιατί είμαστε υπερπλούσιοι και γελάμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Να μας φορολογήσει το 1%, να μας απαλλάξει από όλους τους άλλους φόρους. Θα κερδίσουμε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τις περιουσίες μας σε εταιρείες ως επιτοπλίστων, οπότε. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μέτρο της πατριωτικής εισφοράς. Άκου η κουφάλα της σκέψης. Πατριωτική εισφορά, ακούγεται. Όταν μπαίνουν πατρίδες μέσα και τέτοια, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά είναι, θα είναι όμως, δεν θα είναι μόνιμο, γιατί δεν μπορεί να είσαι πατριώτης συνέχεια. Έτσι, θα είσαι για λίγο πατριώτης, μετά όχι. Λέει ο σύντροφος Σαουλίδης.
4: Και για να, επειδή μιλάμε για δίκαιη φορολόγηση, εάν έχουν φορολογηθεί. Εντάξει. Στον βαθμό που υπάρχει υφιστάμενη φορολογία κτλ. Αυτό θα αφαιρεθεί από την πατριωτική εισφορά. Από το μέρος το οποίο δηλαδή θα έπρεπε να καταβάλει ως πατριωτική εισφορά.
5: Μάλιστα,
4: όπως... Και το τελευταίο είναι το εξής. Ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο. Όσο θέλουμε να φορολογήσουμε. Δεν ξέρουν τίποτα. Δεν είναι μόνιμο, λέει ο σύντροφος Σαουλίδης. Από το Πασόκ θυμίζω. Η συντρόφισσα Παπαδοπούλου έχει άλλη άποψη.
6: Η πατριωτική εισφορά δεν έχει συμπεριληφθεί στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα.
3: είναι κάτι επιπρόσθετο σε επίπεδο.
5: Εκτακτό.
3: Είναι κάτι, είναι ένα μόνιμο, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
0: Οπότε, παιδιά, είτε θέλετε μόνιμο, είτε όχι μόνιμο χαρακτήρα, ψηφίζουμε Ελλάς. Έχει για όλα τα γούστα. Ο σύντροφος Ιωακιμίδης τελικά μας λέει ότι κοσμήματα δεν θα έχει. Δεν θα φορολογηθούν τα κοσμήματα, οπότε μπορώ να ανασάνω.
6: Όπως δηλώθηκε πολύ ρητά και το έχουμε ξεκαθαρίσει, η επιβολή φόρου καθαρής περιουσίας στο πλουσιότερο 1% των πολιτών αφορά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι είτε ακίνητα, μπορεί να είναι είτε μετοχές, μπορεί να είναι είτε ομόλογα, χρηματοοικονομικά τέλος πάντων περιουσιακά στοιχεία. Έτσι.
3: Κοσμήματα
6: αυτό,
3: δεν θα είναι.
6: Αυτό. Και επιτρέψτε μου, να το διευκρινίσω. Όχι, κοσμήματα δεν θα είναι. Ωραία. Είναι σαφές αυτό.
0: Έγινε εκ των υστέρων, γιατί εκ των προτέρων για να πει τα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώς. Σαν πως θα κάνουν τίποτα, σου λέει και τι έγινε, ρε. Μ' αρέσει αυτό που λέμε, θα φορολογήσετε κοσμήματα. Και τι σε νοιάζει, μωρέ, καημένε, τι θα, γιατί θα φορολογήσει τίποτα. Άντε από εδώ γάμο που κάθεσε και ρωτά σοβαρά του Σιριζέου, του Έλαση, το ίδιο είναι. Εδώ δεν ξέρουν τι θα μαζέψουν.
6: Τα έσοδα που μπορεί να εισπράξει το ελληνικό κράτος από αυτόν τον φόρο περιουσίας, δεν τα έχουμε καταγράψει. Ακριβώς γιατί υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ποια θα είναι αυτά τα ποσά.
0: Δεν έχουν ιδέα στο πόδι. Σου λέει, α, κάτσε, θα μαζέψουμε πόσα. Α, βρούμε. Α, τόσα. Πολλά. Πολλά. Θα υπερμαζέψουμε. Μάζουν και ένα υπέρ για να είναι μπροστά. Εντάξει, κοροϊδεύουμε, παιδιά, αλλά οι άνθρωποι είναι οργανωμένοι. Είναι οργανωμένοι. Τα ξέρουν όλα, θα τα μάθουν όλα. Ποιος έχει τι. Γιατί ενημερώνονται από την παγκόσμια βάση δεδομένων. Σύντροφε Νηφούδη.
5: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
7: Σας πω. Ναι, πολύ, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
0: Η παγκόσμια βάση δεδομένων είναι βάση δεδομένων της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Γατάκια. Ανουνάκι και τέτοια. Τα μην τα λέμε τα ίδια τώρα. Τε, παύλα, λετές και τέτοια.
1: Μαύρη
0: αδερφότητα. Νεφελίμ, ροζ αδερφότητα. Γίνονται πολλά, πολλά, πολλά. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θα εκτεθώ εγώ σαν τον Νηφούδη.
7: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και περιμένουμε.
3: Πού είναι καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
7: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
0: Τη παγκόσμια διακυβέρνηση, αφού τα είπαμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, εντάξει, γελάμε, αλλά θα γελάσουμε ακόμη περισσότερο με τη συντρόφισσα Θεόνη Κουφονικολάκου.
3: Αν υπάρχει, πώς το λένε, ένα στοιχείο απόλυτης αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, είναι ότι δεν αφήνει τη χώρα να εκτεθεί σε εξευτελιστικές περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Μιλάμε για τον ίδιο Αλέξη, αυτό που ήταν, αυτό που είχε υπουργό το Βαρουφάκι. Και τον Αλέξη μιλάμε ότι την αξιοπιστία και ότι δεν αφήνει τη χώρα να εξευτελιστεί. Μάλιστα, μπορεί. Γιατί πολλές φορές, τέλος πάντων, πες και εσύ ρε Άδωνη, να έρθουμε να δέσουμε.
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πολύ καλά. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω αυτό, είναι, θα το παραδώσω το μάθημα και από τη Δευτέρα, αλλά να το παραδώσω και τώρα, δεν πειράζει. Ακούτε τώρα, δεν έχω προλάβει να το κόψω, διάφορους ειδικούς, δεν είναι δυνατόν. Κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις να μην έχει καθόλου φόρο και να έχει λιγότερο φόρο από κάποιον που έχει ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι. Εντάξει, επειδή είναι Σιριζέοι, ξέρετε ότι είναι ότι κάποιο λάκκο θα έχει βάβει σε αυτό που λένε, ότι μάλλον θα λένε μπούρδες. Εγώ απλώς θα σας το αποδείξω και θα σας πω ότι η φορολογία καταθέσεων για 5 εκατομμύρια, αν πούμε ότι είναι 1% το επιτόκιο, που είναι χαμηλό, μπορεί να κάνεις κάποια τέτοια και να πάρεις κάτι παραπάνω ή να βάλεις ένα προθυμιακό, κάτι να κάνεις. Mm-hmm. Έτσι, εγώ σου λέω για 1% επιτόκιο, μπορεί να σου δώσει μια τράπεζα για να βάλεις 5 εκατομμύρια, δεν θα σου δώσει 1%. Μισό τη εκατό. Δεν είναι τα λεφτά που βάζουμε εγώ και εσύ. Δεν είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας, είναι 5 εκατομμύρια. Ναι. Πας και τα. Βγαίνει κανένα 8,5-7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα με. Πώς να το πούμε. Με το. Ο ένφια ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστέρι είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% οι φόροι του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι καλώς και έτσι, δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να τους βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχεις όραμα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα σύνολο.
0: Είναι ο λογαριασμός μισθοδοσίας, είναι 5 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Πας και τα. Βγαίνει κανένα 8,5-7,5 χιλιάρικα ο φόρος. Ενώ αντίθετα. Με, πώς να το πούμε, με το ένφι ενός ακινήτου 90 τετραγωνικό στο Περιστή είναι κανένα 300. Θέλω να πω, πληρώνει περισσότερα αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Να μην ανησυχούν οι σύντροφοι, το λέω, επειδή το ακούω συνέχεια ως επιχείρημα. Αυτός που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα σίγουρα πληρώνει περισσότερο από τους φόρους των τόκων του. Εντάξει. Έτσι, λέω τώρα, είναι 15% οι φόροι του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, αλλά λέω, είναι, μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι καλώς και έτσι, δεν έχω 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Και 50% να τους βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχεις όραμα.
9: Πρόθεσή μου σήμερα

0: του τόκου. Δεν είναι. Οπότε, άμα έχεις... Αλλά λέω, είναι... μπορεί να πρέπει να πληρώσει παραπάνω. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Έτσι κι έτσι δεν έχω 5 εκατομμύρια τράπεζα. Και 50% να του βάλετε, μια χαρά μέσα είμαι κι εγώ. Τι έγινε να πούμε. Απλώς λέω ότι δεν. Απ' την άλλη, δεν είναι κακό να έχει όραμα.
1: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
2: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
3: Εμείς έχουμε όραμα.
4: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
5: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Βαντική ιατρός έχει αυτή την εκφορά λόγω που τρομάζεις, λες δεν μπλέξεις εδώ. Δηλαδή είναι αυτή που φαντάσου μια τέτοια να, να τρακάρεις με τέτοια. Δηλαδή δε, και να φταίει, λες δεν πειράζει, εγώ θα κάνω δήλωση, εγώ φταίω. Εγώ φταίω, ό,τι μη εγώ.

0: πάμε τώρα σε ένα θέμα, παιδιά, το οποίο με συγκινεί πάρα πολύ. Τηλεοπτικοί παρουσιαστές και φτώχεια. Μεγάλη φτώχεια. Σε όλους τους Έλληνες τα έχουμε πει, τελειώνει ολονών ο μισθός στις 10 του μηνός, σε 15-20, και έχουμε τρελές καταθέσεις και ζούμε. Όχι όλοι, οι υπόλοιποι μπαίνουμε σε μία νάρκη, ανάλογα την εποχή, είναι χειμερία, ανοιξιάτικη, δεν έχει σημασία, μπαίνουμε σε νάρκη και ξαναξυπνάμε την πρώτη του επόμενου μήνα που μπαίνουν τα λεφτά, ή την 31η, ανάλογα πότε πληρώνει το καθένας. Οι δημοσιογράφοι, οι της τηλεόρασης εννοεί, οι παρουσιαστές, φυτοζωούν, μεροδούλη, μεροφάει, φτώχεια. Φτώχεια καταραμένη, δεν το λέω εγώ, το λέει η παρουσιάστρια Πάπα Κωστοπούλου, η οποία μιλώντας με τον Κυρανάκη, του λέει:
1: δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που σας λένε ότι δεν βγαίνουν 20 του μήνα.
2: Θα σας πω ότι
1: έχει τύχει
2: σε εμάς
1: να μην βγαίνουμε 20 του μήνα, να τα έχουμε φάει τα λεφτά. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ?
2: Σε εσάς έχει τύχει αυτό?
1: Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές.
0: Σε εσάς έχει τύχει αυτό? Σε εσάς που σας βλέπω, σε εσάς. Πολλές φορές κιόλας, πολλές φορές. Φτώχεια καταραμένη, δεν πληρώνουν, παιδιά. Φτώχεια καταραμένη. Και πολύ λογικά ο Κυρανάκης μετά, αυτό που κάνει, αυτό που θα έκανα και εγώ, αν μου λέγε κάποιος δεν βγαίνω ρε εσύ, του λέγα το πρώτο, θα λέω πόσα λεφτά βγάζεις, πόσα παίρνεις, μου λες δεν βγαίνεις. Και μου λες, αν έχω φίλους που δεν βγαίνουν, ρωτά, πόσα, για να καταλάβω ρε παιδί μου, πόσο δεν βγαίνεις, ή τον λόγο για τον οποίο δεν βγαίνεις. Ή ο Κανανάκης κάνει κάτι πιο light, λέει, έχετε πάρει καμιά αύξηση από το 19 και μετά? Από όσο είμαστε κυβέρνηση εμείς, έχει αυξηθεί καθόλου ο μισθός σας? Ή φτώχεια καταραμένη. Δεν την καταλαβαίνει η δημοσιογράφος την ερώτηση.
2: Εσάς ο μισθός αυξήθηκε το 19 μέχρι σήμερα ή όχι?
1: Ο μισθός μου είναι ίδιος όπως ήμουν reporter στο Star. Αυτό τώρα θα πρέπει να αναλύσουμε. Εγώ εργάζομαι 31 χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγός μου, δεν έβγαινα με τα δικά μου λεφτά.
3: Το θέμα δεν είναι, ξέρετε, μας ακούνε
2: και μου είπατε εγώ.
1: Όχι, είναι καλό να το ακούνε οι τηλεθεατές για να μην νομίζουν ότι οι μισθοί της τηλεόρασης είναι υπέρογγοι. Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια.
2: Αυξήθηκε. Άρα ρωτάω, όχι 31 χρόνια. Από το 19 μέχρι σήμερα.
1: Από τότε
2: και μειώθηκε.
1: Που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50.
0: Δεν καταλαβαίνει. Λέμε, είναι δημοσιογράφος η κοπέλα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα Παναγία μου, πάει. Αφού δεν. Τέλος πάντων. Είναι γυναίκα και την προσβάλλει τη γυναίκα. Τολμά να προσβάλλει γυναίκα. Γιατί ξέρετε, άμα φέρει σε δύσκολη θέση η γυναίκα, είσαι σεξιστής κουβάλα.
3: Κατερίνα μου επιτρέπεις, επειδή δεν μου αρέσει η προσωπική συζήτηση.
1: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει,
3: ναι,
1: προσωπική.
3: Όχι, εγώ
1: και
3: δεν θέλω να την κάνω προσωπική.
1: Με ρωτήσα, εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω.
0: Ξέρεις ότι κάποιος ή κάποια έχει απόλυτο άδικο και έχει στριμωχτεί πάρα πολύ όταν επικαλείται το φίλο της. Όταν έρχεται η επίκληση του φίλου, πάει να πει ότι τα έχουμε κάνει σαλάτα και δεν έχουμε έρθει σε δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να κρυφτούμε. Και τσουπ, βάλουμε το φίλο μας μπροστά. Θα πούν κάποιοι έτσι. Εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, γιατί παιδιά, πολιτικοί και παρουσιαστές της τηλεόρασης, φτώχεια. Μην κοιτάτε εσείς. Συμβάζει συνταξιούχος, ωραίος, να τον έχεις τον τρόπο σου. Ο άλλος μπορεί να είναι εργάτης, να είναι τίποτα, εσύ αγρότης, εσείς έχετε φράγκα, ρε. Αχ, οι παρουσιαστές της τηλεόρασης και οι πολιτικοί, παιδιά, ο κύκλος αυτός στον οποίο κινούνται αυτοί οι άνθρωποι που ακούμε να μιλάμε, τα βγάζει δύσκολα. Να μην τα πω εγώ.
1: Με ρωτήσατε.

0: Εγώ στο δικό μου κύκλο έχω.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν στο δικό μου κύκλο που θεωρώ ότι οι κύκλοι μας είναι κοινοί, κυρία Κυρανάκη, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.
2: Στον κύκλο λοιπόν των πολιτικών και των δημοσιογράφων ξεμένουμε. Ξεμένουμε. Γιατί εγώ, παιδιά, πραγματικά. Πας να πάει σε ένα ζευγάρι παπούτσια, είναι 1500 ευρώ.
3: Ναι,
2: λέτε. Άμα θες 4 παπούτσια για 6.000, μετά πού θα μείνουν λεφτά. Είναι, λέω για κάποιους στον κύκλο μας. Περνάνε δύσκολα. Εγώ δεν θέλω εκεί να κάνουν και αν δεν το πιστεύετε, και ο Σκέρτσος περνάει δύσκολα. Να ακούσουμε.
1: Και θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου.
0: Ένα.
1: Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεύτερον, δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
2: Ήταν δύο φτωχοί και μιλούσε στην τηλεόραση. Η δημοσιογράφος και ο Σκέρτσος. Και λέγαν τη φτώχεια τους. Κλέγαν τη φτώχεια τους. Οι δύο που δεν τους φτάνουν τα λεφτά γιατί τους τελειώνει. Στις 20 τους τελειώνουν τα χρήματα. Έτσι, τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ έχει δίκιο. Δεν έκανε καμία δύσκολη ερώτηση στον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης έκανε δύσκολη ερώτηση σε εκείνη. Γιατί έκανε τη σωστή ερώτηση, παιδιά. Δεν βγαίνω, πόσα βγάζεις. Και δεν βγαίνεις. Να το λύσουμε. Άμα είναι να βοηθήσουμε. Αλλά να ξέρουμε πώς θα βγάζεις. Γιατί το δεν βγαίνω δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να σημαίνει ξοδεύω σαν να μην υπάρχει αύριο. Έτσι, δηλαδή, ήταν ο Κυρανάκης που έκανε τη δύσκολη ερώτηση, που δεν αφορά βεβαίως καθόλου τον κόσμο.
3: Παρακαλώ,
0: καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να απαντήσει. Και δεν
3: το θέμα είναι ο
0: μισθός
3: της Εκατερίνας.
0: Δεν με αφήνει να απαντήσω.
1: Το θέμα των Ελλήνων είναι ο μισθός μου, κύριε Κυρανάκη.
0: Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.
1: Αν οι φίλοι σας ξεμένουν και σας έχει τύχει να ξεμείνετε στις 20 του μήνα.
0: Λοιπόν,
1: ρωτήσατε το μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλό όσο θα πιστεύετε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιήσουμε. Αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά.
2: Δεν αφορά τον κόσμο που δεν βγαίνει η κοπελίτσα μου, δεν βγαίνει η κοπέλα στις 20 του μήνα και δεν μας αφορά. Πώς να βοηθήσουμε θέλουμε. Αλλά για να βοηθήσουμε πρέπει να ξέρουμε και πόσα. Πώς δεν αφορά. Αν λέει κάποιος δεν βγαίνω δημοσίως, μας αφορά όλους το πόσα παίρνει και δεν βγαίνει για να μπορούμε να λυπηθούμε αναλόγως. Και να πούμε βέβαια τους αλήτες, τους αφήνουν τους παρουσιαστές της τηλεόρασης χωρίς λεφτά. Τσιγκούνιδες. Του δίνεται 600-700 ευρώ το μήνα. Τόσο για να μην βγαίνουν, πόσα, 1000, 1500 πόσα να παίρνει. 1500 για να μην βγαίνει. Δεν θα, το κάτι τέτοιο θα παίρνει. Κάνα χιλιάρικο εκεί. Πού να βγει. 1500 ευρώ δεν βγαίνει. Αχ, έχει βάσανα, παιδιά, η τηλεόραση έχει βάσανα. Σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους, που.
4: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
2: Όραμα. Κανονικό. Είναι αυτό που λέμε. Είδα όραμα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα.
8: Το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
2: Και με τόσα οράματα, λογικό, τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε. Αν δεν τελειώσετε, μάλλον καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.
10: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη. συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
14: Γάι 100,3.
15: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
16: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
15: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
16: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
17: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
13: Αμέσως μετά, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
18: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
19: Βικτωρία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
20: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
19: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
20: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
19: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
20: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
19: Βικτωρία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
13: Φρικτορία Data Center Services.
19: Τηλέφωνο 2421-10659.
13: www.frictoria.com.
21: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
22: Εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
23: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στο Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την επίσκεψή του να αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με την Τουρκία. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σήμερα στα κριτικά φυλάκια της Ρόκαι της Στρογγύλης, ενώ η παρουσία του στην περιοχή προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Νέα στοιχεία, αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αστυνομία αποκαλύπτει ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων, τα οποία τελικά αναρτήθηκαν και ανακτήθηκαν. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δηλώνει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου, ενώ στο μικροσκόπιο της δεν μπαίνουν και τα οικονομικά του. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης για την οικονομία μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται να πνίνουμε στα πολιτικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απόψε παρουσιάζει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ανθρωποκυνηγητός στις Σέρες μετά την οργανωμένη απόδραση Βαρυπινίτη κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Νιγρίτας στο νοσοκομείο. Τέσσερις ένοπλοι που έφεραν διακριτικά τη ΣΟΠΚΕ αφόπλησαν τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, πήραν τον κρατούμενο και διέφυγαν. Συναγερμός στη Σαουδική Αραβία για την προέλαση των Χούθη στην παραλία της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας, μετά την επίθεση στον αγωγό East West, οι αρχές προχώρησαν στον προληπτικό κλεισιμό του, ενώ το Ριάντ προειδοποιεί με αντίπεινα. Δίπλα στις πολύτεκνες οικογένειες και φέτος όλοι μαζί μπορούμε. Σχολικά είδη για τη νέα χρονιά συγκεντρώθηκαν σε Γλυφάδα, Αγία Παρασκευή, Μαρούση, Πειραιά και Περιστέρη, με δεκάδες πολίτες να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα. Στα αθλητικά για την τέταρτη αγωνιστική του Super League απόψε στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Στις 7 Ολυμπιακός Όφη. Στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά πέταξε ο Μαντουέλ Καραλής, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Για πέμπτη φορά μέσα στο 2026 ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 10. Και να κλείσουμε όπως πάντα με τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με ανέμους έως τα στραμποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Με την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων και ιατρικών κέντρων που ενδεχομένως δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι. Η έρευνα συνεχίζεται και καθημερινά έρχονται στο φως νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου. Θα ξεκινήσουμε με ένα από αυτά, τα σοβαρά στοιχεία που προκύπτουν πλέον από την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, στο ιατρείο έγινε προσπάθεια να διαγραφούν στοιχεία. Οι αστυνομικοί ωστόσο κατάφεραν να τα ανακτήσουν και όπως λέει και εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, πρόκειται για ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της ανάκρισης.
1: Φαίνεται ότι έγινε προσπάθεια να διαγραφούν κάποια στοιχεία για τα οποία όμως οι αστυνομικοί έχουν κάνει ανάκτηση. Δεν μπορώ να σας αναφέρω το περιεχόμενο αυτών. Είναι όμως πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης.
0: Είναι και άλλα όμως, τα οποία θα συζητήσουμε και με την αστυνομική μας συντάκτρια την Κάτια Νιάκαρη, αλλά και με την Άννα Κανδύλη, το δικαστικό ρεπορτάζ και στην ανάλυση την οποία θα μας, μέσω της οποίας θα μας κάνει και θα καταλάβουμε εμείς πολλά. Θέλω να κρατήσω όμως και θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Γαλεντέρης, ο κύριος Δημήτρης Γαλεντέρης, είναι ιατροδικαστής, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο, στην Μίνα Καραμίτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη. Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή είναι ένα έμεσο αποδεικτικό ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του ασθενούς, αφού δεν είχε κάποια άλλη παθολογία, λέει χαρακτηριστικά, αλλά να τον ακούσουμε.
2: Η απουσία ευρημάτων από την νεκροτομή σε αυτή τη φάση είναι ένα έμεσο αποδεικτικό στοιχείο ότι η πλασμαφαίρεση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Δεν είχε κάποια οξία παθολογία η οποία θα ήταν εμφανής από την νεκρόψη νεκροτομή. Θα ήταν μια αιτία θανάτου που δεν θα συνδεόταν με τη συγκεκριμένη επέμβαση.
0: Υπάρχουν πολλά στοιχεία, υπάρχουν πολλά σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτουργούσε και πώς ελεγχόταν το συγκεκριμένο ιατρείο. Η πολιτήμη Λεωνάρδου ήταν επικεφαλής της Επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που έκανε τον πρόσφατο έλεγχο παρουσία των αρχών. Είχε όμως ελέγξει το ίδιο ιατρείο και το 2025 και όπως αποκαλύπτει τότε, ο Ιατρικός Σύλλογος ούτε είδε ούτε γνώριζε ότι στον χώρο υπήρχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Και σήμερα δηλώνει ευθέως ότι οι γιατροί παραπλάνησαν την Επιτροπή.
1: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης δεν είχαμε δει. Μπήκαμε στο ιατρείο μαζί με τις διοκτικές αρχές και είμαι ιατρός που ζήτησα να ανοίξει το μηχάνημα. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν τα είχε δει και δεν τα ήξερε, δεν τα γνώριζε. Παραπλανήθηκε από τους συγκεκριμένους ιατρούς και από τον νομικό του σύμβουλο, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ήρθε και μας κατέθεσε για νέα μηχανήματα, δηλώνοντας ότι έχει προσθεθεί ένα προσάρτημα σε ήδη υπάρχον μηχάνημα. Πήγαμε λοιπόν σε δεύτερο έλεγχο το 25 και δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα. Ούτε κάποιο προσάρτημα.
0: Έχει ανοίξει λοιπόν μια πολύ μεγάλη συζήτηση, μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση για το τι επιτρέπεται να γίνεται μέσα σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, ποιος ελέγχει τις νέες θεραπείες και κυρίως ποιος έχει δικαίωμα να τις εφαρμόζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα με ανάρτησή του προαναγγέλει νέα νομοθετική επαρέμβαση για τις λεγόμενες θεραπείες longevity. Συγγνώμη, τι είναι η longevity. Θα το δείτε με διάφορα, θα σας το πούνε. Τι είναι αυτό, αντιγύρανση θεραπείες, να το πω πάρα πολύ καλά. Longevity. Όπως σημείωσε, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και ΕΚΠΑ μαζί όλοι θα μαζευτούν να φτιάξουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα απαγορεύει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Στο ίδιο θέμα, όχι για τις διαφημίσεις, αλλά για το τι γίνεται στην αγορά, τοποθετήθηκε και ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, απορρίπτοντας την εικόνα μιας ανεξέλεγκτης αγοράς, αλλά αναγνωρίζοντας ότι οι νέες θεραπείες χρειάζονται σαφέστερο πλαίσιο.
3: Δεν χαρακτηρίζεται η χώρα μας ως ανεξέλεγκτη. Αυτό που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι καινούργιες θεραπείες οι οποίες βγαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν κάνει μπότοξ ή αλουρονικό οξύ, μη γιατρός, είναι παραποίηση επαγγέλματος, είναι σαν να σας χειρουργεί κάποιος υδραυλικός. Γιατί είναι τελείως, όχι απλώς παράνομο, είναι κακοκαιρματική πράξη και αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.
0: Αυτό είναι το ιατρικό σκέλος της υπόθεσης. Θα δούμε το αστυνομικό στη συνέχεια. Πάμε όμως στο νομικό. Οι δύο γιατροί διώκονται αυτή τη στιγμή για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Τι υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας Μαζονάκη τώρα? Αναβάθμιση, αυτό ζητά. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λικούδης, επικαλείται ως κρίσιμο στοιχείο τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και κυρίως τους χρόνους που, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί.
4: Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να αναβαθμιστεί η ποινική κατηγορία από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μηχάνημα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 14 το μεσημέρι, όχι όπως ψευδώς αναφέρουν οι κατηγορούμενοι στις 4, και έχει μια διάρκεια λειτουργίας 42 λεπτά. Μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης είχε σταματήσει, προφανώς διότι δημιουργήθηκαν προβλήματα στην υγεία του Γιώργου, μάλλον χάνει τις αισθήσεις του.
0: Και εδώ ακριβώς μπαίνει το κρίσιμο νομικό ερώτημα. Μπορούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα να οδηγήσουν σε αυτή την βαρύτερη κατηγορία? Τι θα κρίνει την εξέλιξη της υπόθεσης? Άννα Κανδύλη λοιπόν μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Άλλη μια δύσκολη υπόθεση. Δύο γιατροί φέρονται, κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, απολογούνται τη Δευτέρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Βοήθησε μας να καταλάβουμε τι θα πρέπει να προκύψει από τη δικογραφία, να αλλάξει το κατηγορητήριο. Ποια είναι τα στοιχεία που αυτή τη στιγμή νομικά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, να το πούμε και έτσι?
5: Κοίταξε, Χριστίνα, είναι πολύ σημαντικό να βγουν και οι υπόλοιπες εξετάσεις. Επειδή από την ιατροδικαστική είχαμε απροσδιόριστη αιτία θανάτου.
0: Λες τις τοξικολογικές τώρα.
5: Ναι. Στολογικές και τοξικολογικές. Υπήρχαν κάποια ίχνη ισχυμικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα όργανα δεν είχαν κανένα θέμα. Υπάρχουν κάποια ίχνη τα οποία βεβαίως θα πρέπει να δούνε από πού, πώς. Γι' αυτό έχει ζητηθεί και η χρονολόγηση. Και θα δείξουν και οι ιστολογικές και, όπως είπαμε, και οι τοξικολογικές που αναφέρονται. Δηλαδή και από εκεί θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Mm-hmm. Είναι τα ψηφιακά στοιχεία. Η κυρία Δημογλίδου, μιλώντας εμάς στο Sky το πρωί στην τηλεόραση, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα ψηφιακά στοιχεία που τέλος πάντων ερευνούνται και προσπάθησαν να διαγράψουν. Γιατί είναι και σημαντικό το γεγονός ότι επί 42 λεπτά γινόταν η διαδικασία στον Γιώργο Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δεν το είχαν πει οι γιατροί. Η κατηγορούμενη είχε πει ότι λίγο μετά τις 4 και την ώρα που πήγα να του βάλω το φλεβοκαθαρτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά στοιχεία ακόμα. Η έρευνα είναι σε πρώιμο στάδιο και πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες και με τις υπόλοιπες εξετάσεις και με τα ψηφιακά, δηλαδή ό,τι βρεθεί, ό,τι τέλος πάντων επεξεργαστεί η αστυνομία, πιστεύω ότι αυτά θα καθορίσουν εν πολλής και το αν μπορεί να έχουμε μετατροπή της κατηγορίας επί το βαρύτερο που ζητάει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm. Γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα το μια μισή ώρα από τη στιγμή που φαίνεται ότι το μηχάνημα σταματάει στις 14:55, αν θυμάμαι καλά, 14:54, και το ΕΚΑΒ έρχεται στις 4:30. Mm-hmm. Δηλαδή μια μισή ώρα mm-hmm. τι γινότανε. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θα μας τα πει στη συνέχεια και η Κάτια Νιάκαρη, φέρεται να οι δύο γιατροί ή όποιοι ήταν στο ίδιο σημείο με τον Γιώργο Μαζονάκη, έψαχναν αυτό πραγματικά, Άννα, αν τελικά αποδειχθεί.
5: Μας ανατριχιάζει το AI, θα πεις, Χριστίνα.
0: Ναι. Ναι, Άννα.
5: Ναι,
0: δηλαδή, να θυμίσουμε λίγο και στους ακροατές, αν έχεις την καλοσύνη, σε τι αναφερόμαστε τώρα και οι δύο.
5: Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από τουλάχιστον από τις πληροφορίες που υπάρχουν, την ώρα που γίνεται όλο αυτό, δηλαδή που φαίνεται ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έχει χάσει τις αισθήσεις του, κάποιος αναζητά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή πληροφορίες μέσω AI για την αναζωγό, δηλαδή για την επαναφορά.
0: Δηλαδή, να σας το πούμε πάρα πολύ, έχει πάρει το κινητό και ψάχνει στο ChatGPT πώς να κάνει κάρπα.
5: Είναι, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Αν ισχύουν δηλαδή, όλα αυτά, εμείς αυτή τη στιγμή δηλαδή αναφέρουμε τα στοιχεία ρεπορτάζ.
5: Γιατί η πλευρά των κατηγορουμένων λέει ότι και κάρπα επιχειρήθηκε να γίνει, και αδρεναλίνη, και καλέσαμε και το ΕΚΑΒ και όλα.
0: Ναι.
5: Τώρα, αυτά νομίζω ότι επειδή ήταν και πάρα πολύ γρήγορη η επέμβαση της αστυνομίας και πολύ γρήγορα τα εγκληματολογικά πήραν στοιχεία στα χέρια τους, νομίζω ότι αυτά θα απαντηθούν και θα απαντηθούν σύντομα.
0: Ναι.
5: Πολλά από αυτά.
0: Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και θα δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να ακούσουμε μαζί μια καταγγελία. Εδώ μίλησε στον Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ της 10η τηλεοπτική εκπομπή των παιδιών Μίνα Καραμίτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης, μία γυναίκα η οποία είχε επισκεφτεί παλαιότερα την κλινική με τη μητέρα της. Ακούστε τι είπε.
6: Η μητέρα μου είχε αρρωστήσει με καρκίνο του μαστού, πολύ επιθετικό. Εμείς δεν είχαμε επαφή με την κυρία Γάκα, μας κούρανε ο γιατρός. Αυτό που έλεγε συνέχεια ήταν ότι πρώτα έχουμε το Θεό και μετά το Θεό είμαι εγώ. Δεν μας παρότρινε ποτέ να κόψουμε τη συμβατική αγωγή, αν και την σνόμπαρε. Ωστόσο, μας έλεγε ότι μόλις σας αναλάβω εγώ, εντάξει, θα τα κόψετε όλα τα υπόλοιπα από μόνοι σας. Και μας έλεγε ότι με μια σειρά καθαρισμών εντέρου η κατάσταση θα είναι αναστρέψιμη.
0: Λοιπόν, καταγγέλουσα, μας είπε και το δικαστικό μέρος της υπόθεσης η Άννα Κανδύλη. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται με τις έρευνες της αστυνομίας. Τι έχουν στα χέρια τους αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί. Και θα δούμε όλα αυτά με την Κάτια Νιάκαρη. Μας έλεγε νωρίτερα, Κάτια, καλό μεσημέρι και σε σένα, η Άννα, ότι υπάρχουν κάποια ψηφιακά στοιχεία τα οποία έχουν ανακτήσει οι αρχές. Αν μπορείς να μας πεις λοιπόν τι στοιχεία είναι αυτά, τι άλλα ευρήματα υπάρχουν, πού στρέφονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες αστυνομίας.
7: Καταρχάς, καλό μεσημέρι. Είναι κρίσιμο το γεγονός ότι εντοπίστηκε μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα που υποβαλόταν την εν λόγω ιατρική πράξη, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε σβηστεί και το ραντεβού το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το διάστημα μεταξύ μία το μεσημέρι και τρεις, το οποίο, όπως είπε η γιατρός στην αρχική της κατάθεση πριν συλληφθεί, ήταν μάλλον κάτι το οποίο δεν το ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ήταν προγραμματισμένο για τις τρεις μεσημέρι και τελικά ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στις 4. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερο σημαντικό το στοιχείο, Χριστίνα, και εδώ αν μου επιτρέπεις να πω ότι μας έπεσαν και τα μαλλιά όταν το πληροφορηθήκαμε.
0: Είναι ανατριχιαστικά όλα. Ναι, είναι ανατριχιαστικά όλα.
7: Είναι ότι έψαχναν το AI επί της ουσίας να βρουν πώς μπορούν να επαναφέρουν κάποιον που έχει πάθει ανακοπή. Ξαναλέω ότι μιλάμε για γιατρούς. Ανεξαρτήτως αν τελικά ήταν ή όχι, είχε την ειδικότητα του γυναικολόγου, όπως δήλωνε και με τον ιατρικό σύλλογο που ανέφερε ότι τελικά δεν ήταν
0: δεν είχε
7: αυτή την ιδιότητα. Ναι, ναι, σωστά. Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για γιατρούς. Έψαχναν στην τεχνητή νοημοσύνη να δουν πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο που έχει υποστεί ανακοπή. Και εδώ είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, γιατί ανοίγοντας το μηχάνημα διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε για 42 λεπτά. Έχει κάνει δηλώσει και ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχει μεσολαβή ένα διάστημα περίπου μια μισή ώρα από τη στιγμή που δείχνει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι σταματάει, μέχρι τη στιγμή που ενημερώνεται το ΕΛΚΑ, το ΕΚΑΒ. Στις 4:23 ενημερώνονται οι διασώστες για να μεταβούν στο σημείο. Τώρα, να σας πω λίγα πράγματα για τις καταθέσεις που ήταν σημαντικές και έπαιξαν ρόλο
0: μέσα,
7: μαζί
0: με
7: αυτά τα στοιχεία. Σωστά.
0: Ναι.
7: Αντικά, η κατηγορούμενη γιατρός είπε την κατάθεση, ξαναλέω, πριν συλληφθεί. Γιατί αφού του την ελήφθη, τήρησε μαζί με το σύζυγό της το δικαίωμα της σιωπής του αστυνομικού. Δεν απολογήθηκε. Αναφέρει λοιπόν ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εν ζωή στο ιατρείο και τον παρέλαβε το ΕΚΑΦ να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΕΛΠΗ, το οποίο και εφημέρευε. Έρχεται η διασώστρια λοιπόν και λέει ότι όταν φτάσαμε ήταν χωρίς αναπνοή, χωρίς σφιγμό, παρουσίαζε νηδρίαση. Ο απεινιδωτής που το βάλαμε έδειξε ότι βρισκόταν σε ασυστολία, δηλαδή ότι ο ρυθμός καρδιάς του ήταν μη απεινιδώσιμος. Παράλληλα, η γιατρός είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της, στην προσπάθεια να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη όταν αντιλήφθηκαν ότι δεν είναι καλά, έκανε χρήση απεινιδωτή. Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ, είπε ο γιατρός ότι έχουμε απεινιδωτή, αλλά δεν λειτουργούσε. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν τελικά τον απεινιδωτή μέσα στη θήκη. Και αυτό έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει έρευνα. Επίσης, του χορήγησε αδρεναλίνη. Η γιατρός είχε πει ότι συνολικά του χορήγησαν 5 ml. Ο σύζυγός της, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ βάσει της κατάθεσης της διασώστρες, λέει ότι του έχω χορηγήσει ένα ml αδρεναλίνης μπροστά τους, του έκανε ακόμα μία ένεση όπου είπε ότι ήταν αδρεναλίνης. Σημαντικότατες ήταν και η καταθέση και το βιντεοληπτικό υλικό, Χριστίνα, για την ώρα άφηξης τελικά του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ναι, και εδώ έχουμε και άλλον ένα μάρτυρα εδώ.
7: 2:55 φτάνει στο ιατρείο. Ο γιατρός έχει καταγραφεί 1:59 μέχρι 3:15 περίπου να είναι σε καφέ της περιοχής. Εδώ είναι σημαντικό, γιατί λίγα λεπτά αργότερα ο δικηγόρος λέει ότι σταματάει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, άρα ενδεχομένως να τηλεφωνούν η κατηγορούμενη γιατρός στο σύζυγό της να του λέει ότι κάτι δεν πάει καλά και να πηγαίνει εκεί. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία τα οποία ερευνώνται. Όλες οι εργαζόμενες έδωσαν διαφορετική ώρα, η νοσηλεύτρια, οι δύο γραμματείς που έχουν στο ιατρείο, διαφορετική ώρα από αυτή που είχε δώσει η γιατρός. Η γιατρός είπε ότι έφτασε 4 ώρα. Οι εργαζόμενες λέγανε, μία μόνο είπε ότι έφτασε 2 με 2,5 σε εκείνο το μεσοδιάστημα, όλες οι άλλες λέγανε μεταξύ 3 και 3,5.
0: Υπάρχει και ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον εκλειπώντα ή αυτό δεν ισχύει?
7: Ναι, ότι είχε προηγηθεί ένα ραντεβού στις 8 του μήνα. Εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο ιατρείο με το αυτοκίνητό του. Την επίμαχη ημέρα που έχασε και τη ζωή του, στις 9 Σεπτεμβρίου, πήγε με ταξί στο σημείο. Και οι αστυνομικοί τον έχουν εντοπίσει, τον οδηγό. Κατάφεραν να τακτοποιήσουν το όχημα με τον οδηγό. Και είναι κρίσιμη και η δική του κατάσταση σχετικά με την κατάσταση που ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και ακριβώς τη ώρα τελικά τον άφησε στο ιατρείο.
0: Κάτια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαφώς και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ θα έχουμε και άλλα στοιχεία. Είναι πραγματικά μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
8: Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της μεγίστης, έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε ότι το νησί αυτό θα συνεχίσει να ευημερεί, να συνεχίσει να προσελκύει περισσότερους μόνιμους κατοίκους.
0: Και αυτή η επίσκεψη, κυρίες και κύριοι, είναι σε μια περίοδο, συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα αναβάζει και πάλι αισθητά τους τόνους. Επισκέφθηκε σήμερα τη Ρόκαι τη Στρογγύλου Πρωθυπουργός, βρέθηκε στα ακριτικά φυλάκια, συνομίλησε με τα στελέχη των όπλων δυνάμεων που πυρετούν εκεί. Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Πρωθυπουργός επισκέπτεται μαζί τα δύο κρητικά νησιά και γίνεται λίγες ημέρες, αν και ήταν προγραμματισμένη όπως λέει και η ελληνική πλευρά, αλλά γίνεται λίγες ημέρες μετά τις νέες αναφορές Ερντογάν κατά της χώρας μας, στην χώρα μας που θυμάστε τώρα τι έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα, ενώ χθες είχαμε την εντονότερη τουρκική δραστηριότητα στο Αιγαίο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε 9 τουρκικά μαχητικά, 4 οπλισμένα να προχωρούν σε 10 παραβιάσεις και 10 παραβάσεις στον αέριο χώρο, σημειώθηκαν και εμπλοκές. Σε όλο αυτό το περιβάλλον λοιπόν βρισκόμαστε και θα το συζητήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Υποθέσεων και Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων εδώ στο Sky. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα. Τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, τι βλέπουμε, τι συμβαίνει στην Άγκυρα, γιατί ανεβάζει τόσο τους τόνους απέναντι στη χώρα μας?
9: Ο πρώτος λόγος είναι, Χριστίνα, γιατί ενοχλείται σφόδρα από τη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και μάλιστα σε αυτή τη διμερή σύμπραξη προστίθεται και η Κύπρος. Η Τουρκία βρίσκεται, όπως γνωρίζουμε, σε πολεμική κατάσταση, τέλος πάντων σε πολεμική ρητορική, αλλά πάντως σε μια, και διακατέχεται από μια εχθροπάθεια για το Ισραήλ, και βέβαια ανάλογα είναι τα αισθήματα και στην πλευρά των Ισραηλινών, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε παραπάνω συνεργασία μεταξύ Ελλάδος-Ισραήλ, ειδικότερα δε στον αμυντικό τομέα, ακόμα πιο ειδικά θα έλεγα με την εγκατάσταση σε λίγους μήνες από σήμερα Ισραηλινών οπλικών συστημάτων και ραντάρ στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται απέναντι από τις τουρκικές ακτές, οπωσδήποτε προκαλεί πονοκεφάλους, ναι, για να μην πω εφιάλτε στην τουρκική πλευρά. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι ο Ερντογάν, λόγω των τελευταίων εξελίξεων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις σχέσεις που έχει αναπτύξει εδώ και 1,5 χρόνο με τον Τραμπ, αισθάνεται μια αυτοπεποίθηση. Θεωρεί δηλαδή ότι μπορεί να έχει μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών, ακριβώς λόγω του ότι το διεθνές περιβάλλον είναι εξαιρετικά ασταθές. Η Τουρκία έχει λόγο και ρόλο σε πάρα πολλά θέματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και ο ίδιος συνομιλεί με τον πρόεδρο Τραμπ, άρα με αυτόν που λαμβάνει τις αποφάσεις απευθείας. Και ο τρίτος λόγος βέβαια έχει να κάνει και με τις ενέργειες που έγιναν από πλευράς Ελλάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, και με το θαλάσσιο χορταξιό σχεδιασμό και με τα θαλάσσια πάρκα και με την εμπλοκή και συμμετοχή της Ευρωνοτίου της Κρήτης σε μια περιοχή μέρος οποίας τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου. Αυτοί νομίζω είναι οι τρεις κυρίως λόγοι, υπάρχουν βέβαια και άλλοι μικρότερης σημασίας, για τους οποίους βλέπουμε αυτή την αντίδραση από πλευράς Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και καλά κάνεις και επισημαίνεις ότι υπάρχει μια αυξανόμενη από πλευράς Τουρκίας παραβατικότητα σε σχέση με τους εθέρες, εκεί που είχαμε συνηθίσει δηλαδή εδώ και πολύ καιρό η Τουρκία να είναι αρκετά ήσυχη.
0: Ναι, γιατί η μία πλευρά είναι η ρητορική που γίνεται και η εσωτερική κατανάλωση, ενδεχομένως μας το έχεις πει πολλές φορές, και σε εκλογές θα ήθελε να πάει, υπάρχουν ψήθυροι κιόλας για προώρες, μπορεί να βγει ξανά, τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές μαζί, αλλά θέλω να πάμε σε αυτές τις παραβιάσεις, μια και το ανέφερες κι εσύ, οι οποίες ίσως να είναι ακόμα πιο ανησυχητικές από την ρητορική, γιατί μετά από μια μακρά περίοδο σχετικής ηρεμίας, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ήρεμα νερά, εντάξει, το τελευταίο καιρό είχαμε ξεχάσει τα ήρεμα νερά, είχαμε όμως λεκτικά κάποια πράγματα, και πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό ακούστηκαν στρατιωτική κλιμάκωση λέξεις πόλεμος, και τώρα έχουμε και αυτή την επιστροφή των μαχητικών και των εμπλοκών στο Αιγαίο. Τι σημαίνει, είναι μια ελεγχόμενη κλιμάκωση πίεσης, υπάρχει κάποιος κίνδυνος που θεωρείς ότι ελοχεύει μιας έντασης στο πεδίο, ίσως δεν ξέρω τώρα τι κλίμακας ή ποιας μορφής?
9: Για να λέμε του στραβού το δίκαιο, Χριστίνα, δεν έχουμε ακούσει πολεμικές ιαχές από πλευράς Ερντογάν ή Υπουργού Άμυνας ή Υπουργού Εξωτερικών. Τις ακούμε περισσότερο από συναδέλφους δικούς μου και δικούς σου, οι οποίοι μπορεί να επηρεάζουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων, μπορεί και να μην τα επηρεάζουν καθόλου. Ναι. Ορισμένοι δε εκ των οποίων μπορώ να σου πω βεβαιωμένα ότι είναι περιφορειακά στοιχεία ακόμα και στην τουρκική δημόσια συζήτηση. Όμως η αλήθεια είναι ότι έχουμε μπροστά μας κάποιες εξελίξεις εκ των πραγμάτων θα φέρουν τις δύο χώρες σε μία πίεση, ίσως και ένταση. Και αναφέρουν βέβαια στο καλώδιο, το GSI, όπου θα πρέπει να κινήσουν εκ νέου οι βυθιστομετρικές έρευνες. Μιλάμε για το καλώδιο που συνδέει το Ισραήλ και την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και Τουμπαλίν, ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Έχει γίνει περίπου το 60% των βυθιστομετρικών ερευνών στα χωρικά ύδατα Ελλάδα και Κύπρου. Δεν έχει γίνει στο υπόλοιπο κομμάτι. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, μιλάμε για το σημείο μεταξύ Καστελορίζου, ουσιαστικά Κρήτης και Κύπρου. Είναι ένα πολύ μεγάλο σημείο στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είναι καθόλου μικρό. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να γίνουν οι έρευνες από εδώ και πέρα. Εκεί η Τουρκία έχει τις δικές της διεκδικήσεις και αξιώσεις. και απαιτεί να δώσει η ίδια την άδειά της σε όποια εταιρεία πρόκειται να εμπλακεί, η οποία προκειμένου, όπως ξέρουμε, το πλειοψηφικό πακέτο της Κοινοπαρχίας πλέον το έχει μερεντιέν η γαλλική. Εκεί θα υπάρξει σίγουρα ένα τζατζάρισμα. Τώρα, διπλωματικό οπωσδήποτε. Αν θα το δούμε και αυτό επί του πεδίου, εφόσον δεν προκύψει συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο να προκύψει συνεννόηση, τότε θα δούμε τους Τούρκους είτε να παρενοχλούν είτε να παρεμποδίζουν τις έρευνες. Αν τις παρενοχλήσουν, δηλαδή βρίσκονται σε μια απόσταση ασφαλείας και απλά και μόνο λένε εδώ είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και ούτω καθεξής, έχει καλώς. Αν επιχειρήσουν να τις παρεμποδίσουν όμως, νομίζω ότι εκεί η κατάσταση δεν θα ξεφύγει, αλλά οπωσδήποτε θα περάσουμε σε μια σοβαρή κλιμάκωση.
0: Θα ενταθεί ακόμα περισσότερο. Κωνσταντίνε, θέλω να μου δώσεις λίγο χρόνο. Θέλω να αξιοποιήσω την παρουσία σου, γιατί έχουμε εξελίξεις. Βλέποντας προς τη Σαουδική Αραβία, έχουμε επιθέσεις εκεί και μάλιστα στον αγωγό Ανατολής Δύσης, όπως τον ξέρουμε πια και τον αποκαλούμε. Δώσ' μου, σε παρακαλώ, λίγο χρόνο και επιστρέφω να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό το χτύπημα.
9: Ρίως.
10: Επιστροφή στο σχολείο, ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
12: Sky 100,3.
13: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή απόλυτη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3
15: και βρες τον Νέσου 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο carriera.gr.
16: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
18: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
19: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
20: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
21: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
0: Ακούτε πάντα κεντρικό μαγαζίνο, Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ του Sky επί των διεθνών θεμάτων. Είπαμε της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, τι σημαίνει, τι συμβολίζει, πόσο αυτό ενδεχομένως να ενοχλεί την Τουρκία και τις τελευταίες πιέσεις που ασκεί και η Τουρκία στη χώρα μας. Θέλω όμως, Κωνσταντίνε, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο σημείο που έχουμε πίεση πολύ έντονη, Σαουδική Αραβία, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν από το Ιράκ και έπληξαν τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Το Ριάντ έκλεισε προληπτικά τον αγωγό. Είναι, να θυμίσουμε, η βασική εναλλακτική δίωδος για τις εξαγωγές σαουδαραβικού πετρελαίου όταν υπάρχει πρόβλημα στα στενά του Ορμούς. Έχουμε τους Χούθη, στην ουσία να έχουμε προέλαση, και έχουμε απειλές γενικότερα στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας. Να μας εξηγήσεις λίγο τη σημασία αυτού του χτυπήματος, γιατί ο συγκεκριμένος αγωγός είναι τόσο κρίσιμος για τη Σαουδική Αραβία και για μας, υποθέτω, είναι επίσης χρήσιμος, έτσι?
9: Έχει δίκιο, Χριστίνα. Ο αγωγός ο συγκεκριμένος είναι κρίσιμος και χρήσιμος για το γεγονός ότι, για τον λόγο μάλλον, ότι έδινε τη δυνατότητα στη Σαουδική Αραβία από τη στιγμή που το Ιράν αποφάσισε να κλείσει τα στενά του Ορμούς, τέλος πάντων να τα ανοιγοκλίνει, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ροή ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η Σαουδική Αραβία λοιπόν είχε τη δυνατότητα περίπου το 4 έως και 5% της παγκόσμιας κατανάλωσης, προσέξτε, της παγκόσμιας κατανάλωσης, να το καλύπτει μέσω αυτού του αγωγού. Να το καλύπτει παρακάμπτοντας δηλαδή το στενό του Ορμούς. Θυμίζω ότι περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου περνούσε μέσα από το Ορμούς, άρα σχεδόν το 1 τέταρτο αυτού κατάφερε η Σαουδική Αραβία με έναν αγωγό ο οποίος προϋπήρχε και ο οποίος λειτουργούσε σε μικρές χωρητικότητες να παρακάμπτει το στενό του Ορμούς και να τροφοδοτεί τον υπόλοιπο πλανήτη. Όμως είχαμε αυτή την εξέλιξη. Υπάρχει εδώ πέρα παρασκήνιο, διότι η ενέργεια προήλθε από το Ιράκ. Η κυβέρνηση του Ιράκ προφανώς δήλωσε μη υπεύθυνη για όλο αυτό, διότι δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση. Το πιθανότερο είναι ότι κρύβονται σιητικές πολιτοφυλακές υποστηριζόμενες από το Ιράν, οι οποίες δρούν στο Ιράκ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να σου πω σχεδόν μια 20ετία, από την Αμερικανική επέμβαση του 2003 και έπειτα. Επομένως, έχουμε το ένα κρατούμενο είναι αυτό. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι οι Σαουδάραβες είπαν πως θα αντιδράσουν έτσι κι αλλιώς. Θα ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα, όχι απαραίτητος στις σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, γιατί δέχτηκαν ότι η Ιρακινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία θα επιληθεί. Τώρα, πόσο εμπιστοσύνη κανείς μπορεί να έχει στην Ιρακινή κυβέρνηση ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την θέλησή της, είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Αλλά πάντως να πω ότι οι Σαουδάραβες, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί, ζήτησαν από τους Αμερικανούς να πάνε σε μια κοινή επιχείρηση εναντίον των Χούθη, διότι έχουμε και αυτό το μέτωπο. Οι Χούθη πλέον ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των παραλίων ακτών της Ιεμένης, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό, διότι η έτερη αρτηρία θαλάσσια μετά το στενό του Ορμούς, επίσης σημαντική, καθότι μέσω αυτής μεταφέρεται περίπου το 10-12% του παγκόσμιου εμπορίου, που είναι αυτή στην Ερυθρά Θάλασσα, σήμερα ελέγχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους αντάρτες Χούθη, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.
0: Άρα, τελευταία ερώτηση. Ποιος ήταν ο στρατηγικός στόχος αυτού του χτυπήματος? Να πληγεί η ίδια η Σαουδική Αραβία ή να αυξηθεί το κόστος και ανασφάλεια στην ενεργειακή αγορά, ώστε η πίεση να μεταφερθεί στη Δύση?
9: Η αντίληψη και η λογική του Ιράν, Χριστίνα, είναι να μπορέσει να προκαλέσει την το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στους το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ώστε να υποχρεώσει τον Αμερικανό πρόεδρο και όσους επιτίθενται σποραδικά στο Ιράν, ή τέλος πάντων τους Αμερικανούς, να προστρέξουν σε μια συνθηκολόγηση, τέλος πάντων σε ένα συμβιβασμό. Αυτό δεν το έχει καταφέρει ακόμα το Ιράν, όπως δεν το έχουν καταφέρει και οι Αμερικανοί. Άρα τέτοιου είδους χτυπήματα καταφέρονται εναντίον της χώρας η οποία γίνεται δέκτης, εν προκειμένου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η ΜΕΚΑ, η συμφωνία της ΜΕΚΑ δεν έχει ενεργοποιηθεί σε καμία των περιπτώσεων σε κανένα από αυτά τα χτυπήματα. Άρα είναι μια συμφωνία αυτή μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας, όπως το λέγαμε από την αρχή, αμυντική, που δεν έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει ένα τύπο άρθρο 5 αντίστοιχο του ΝΑΤΟ. Και για να κλείσω, να πω ότι προφανώς όταν οι τιμές του πετρελαίου έχουν χτυπήσει ιστορικά υψηλά των τελευταίων εβδομάδων και μηνών, καταλαβαίνουμε ότι ο βαθύτερος στόχος είναι να πληγεί η παγκόσμια οικονομία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε, για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, να επαναλάβω, διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, αναλυτής εδώ στον Sky. Αυτή ήταν η γεωπολιτική διάσταση. Υπάρχει όμως και η άμεση οικονομική, καθώς κάθε νέα απειλή στις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου μεταφράζεται σε πίεση στις διεθνείς τιμές. Η τσέπη μας, λοιπόν, είμαστε τώρα. Να δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Δαβλό. Κωνσταντίνο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η εικόνα τώρα που είναι οι τιμές του πετρελαίου και τι μέσα έχει συμβεί στην τελευταία εβδομάδα, γιατί βλέπουμε μία, ξέρω εγώ, άνοδος, μετά μικρή έτσι περιορισμός αυτής και μετά ξανά.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ένα παιχνίδι που σχετίζεται με τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για νίκη ή για το τέλος του πολέμου. Κάποια στιγμή άρχισαν να το προεξοφλούν οι αγορές, αλλά αυτό πάει και έρχεται και τελικά αυτό το τέλος δεν έρχεται και κάπου οι αγορές έχουν καταλήξει ότι αποτιμούν τον κίνδυνο κάπου στα 90 με 100 δολάρια το βαρέλι στο Brent. Παρόλο που πρέπει να πω ότι στο τέλος εβδομάδας είδαμε μια επιπλέον άνοδο από τις 9 του μηνός. Από τις 9 Σεπτεμβρίου είδαμε να σπάει το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι. Έφτασε δύο μέρες μετά, στις 11 του μηνός, εχθές, στη 109 κάποια στιγμή, για να πέσει και αυτή τη στιγμή να είναι στα 104,5 δολάρια το βαρέλι. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί αυτή η διατήρηση της τιμής, που οφείλεται στις επιθέσεις των Χούθη σε κάποιους αγωγούς της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον αγωγό, ο οποίος είναι η μοναδική λύση που οδηγεί από τα σημεία που γίνεται εξόρυξη πετρελαίου στην ανατολή της Σαουδικής Χερσονήσου προς τη Δύση, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα των στενών του ορμούς. Αυτός όμως είναι ένας αγωγός που βγάζει μέχρι 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Είναι το ανώτερό του και το έφτασε κιόλας αυτό το ανώτερο όριο. Μάλιστα. Κλείνει τώρα. Όλα αυτά οδηγούν και σε αύξηση αυτή που σας ανέφερα, η οποία είναι 4,3% από τις 9 του μηνός μέχρι σήμερα, και ταυτόχρονα έχουμε αύξηση και στο ντίζελ. Το ντίζελ, το οποίο φαίνεται να επηρεάζεται πιο πολύ απ' όλα, από τις 8 Σεπτεμβρίου, πριν από 4 ημέρες, το ντίζελ ήταν στα 2,32, τώρα είναι στα 2,36. Αυτή είναι μια άνοδος του 1,5%, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά μέσα σε δύο μέρες 1,5% είναι τεράστιο άλμα. Την ίδια στιγμή και η αμόλυβδη που είχε αύξηση είχε 0,9%, άρα βλέπουμε ότι η αμόλυβδη συγκρατείται, ενώ το ντίζελ, που επηρεάζεται από άλλους παράγοντες, που επηρεάζεται από εισαγωγές, που επηρεάζεται από την παραγωγή της Ρωσίας, έχει πάρα πολλές παραμέτρους οι οποίες έρχονται μέσα και αυτομάτως επηρεάζονται. Μεταφορικά επηρεάζονται, παραγωγή επηρεάζονται, βιομηχανίες. Όλα αυτά τα οποία καταλήγουν να έρχονται και στο πιάτο μας.
0: Στη δική μας την τσέπη και στο δικό μας το πιάτο. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και στη μεγάλη συζήτηση που άνοιξε μετά τη χθεσινή δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας. Μια δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση αλλά και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Να θυμηθούμε ακριβώς τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ενεργείας πάνω από 2 μήνες. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών εισφορών.
0: Λοιπόν, Άτζη Κούκη μαζί μας, να δούμε μαζί σου, Άτζη. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε από την αρχή ότι πρόκειται για προσωπική του θέση. Σωστά, σωστά. Η αντίδραση όμως ήταν έντονη και δεν περιορίστηκε στην αντιπολίτευση. Καλό σου μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Και αυτή την άποψη του Παύλου Μαρινάκη, αυτό που υποστήριξε δηλαδή ότι πρόκειται για μια προσωπική του άποψη και όχι μια κυβερνητική λογική, υποστηρίζουν και άλλα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία μίλησαν σήμερα και έκαναν δηλώσεις σε διάφορα πολιτικά πάνελ. Από την άλλη πλευρά όμως, η αντιπολίτευση εξαπολύει τα πειρά της κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντας της κρυφή ατζέντα. Είδαμε τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε και τον κύριο Μπαλατσούκα και άλλα στελέχη της Ελλάς να μιλούν για μια κρυφή ατζέντα, και όπως καταλαβαίνεις είναι ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε ότι θα μονοπολίσει το επόμενο χρονικό διάστημα και εν ώψη και όλων και όλων των εξαγγελιών της ΔΕΘ.
0: Ναι. Είναι πραγματικά ένας καταιγισμός των τελευταίων ώρων που έχουμε και δηλώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ατζή, πάμε στο Υπουργείο Εργασίας. Από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίες και κύριοι, επιχειρούν να κλείσουν τη συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές. Ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, ο κ. Νίκος Μιλαπίδης, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός ούτε για τη διάρκεια ούτε για το χαρακτήρα του επιδόματος ανεργίας.
3: Το επίδομα εργασίας έχει ανταποδοτικό και ασφαλιστικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σχέδιο αλλαγής του επιδόματος ανεργίας ούτε ως προς τη διάρκεια. Είναι η προσωπική του άποψη και στηρίχθηκε στα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή η ανεργία πέφτει.
0: Επισήμως λοιπόν από την πλευρά, αν θέλετε, της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Σε ακόμα υψηλότερους τόνους, η αντίδραση της. Πάμε στο Πασόκ, μάλλον. Πάμε πρώτα στο Πασόκ, που μιλάει για κρυφή ατζέντα. Μας τα είπε και η Ατζή Κούκη νωρίτερα, της κυβέρνησης, και θέτει το ερώτημα ο κύριος Τσουκαλάς. Θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο, πώς είναι δυνατόν να ανοίγει συζήτηση για δραστικό περιορισμό της διάρκειας του επιδόματος.
4: Να λέει η κυβέρνηση να έχουμε το επίδομα λιγότερη διάρκεια σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι μια κρυφή ατζέντα.
0: Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σε υψηλότερους τόνους η αντίδραση της Ελλάς, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Γιώργος Μπαλατσούκας, υποστηρίζει ότι η δήλωση Μαρινάκη δεν ήταν τυχαία και κάνει λόγο για προαναγγελία κυβερνητικού σχεδίου σε βάρος των πιο αδύναμων.
5: Ο κ. Μαρινάκης, για να μην φοβόμαστε τις λέξεις, έρχεται ως λαγός να αποκαλύψει ποιο είναι το σχέδιο Β της κυβέρνησης, που είναι η επίθεση στους αδύναμους.
0: Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό μέρος αυτής της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών. Θα μείνουμε όμως στα πολιτικά, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στο Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος επισκέπτεται τη Διεθνή Έκθεση και στις 7 το απόγευμα θα παρουσιάσει από το βήμα του Ιωάννης Βελίδης το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ. Να συνδεθούμε λοιπόν με τη Δέσποινα Βλεπάκη. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε? Που θα δώσει το βάρος και ποιο, αν θες, είναι και το πολιτικό του μήνυμα που θέλει να στείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη Θεσσαλονίκη.
23: Καλησπέρα, Χριστίνα. Πρέπει να σου πω ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για περίπου μια μισή ώρα περιηγήθηκε σε περίπτερα της ΔΕΘ, συνομίλησε έτσι με τον κόσμο της αγοράς και υπήρχε και ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο στιγμιότυπο που θα ήθελα να σου περιγράψω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε ένα περίπτερο που τον παρότρεψαν να παίξει πινκ-πονγκ. Και ενώ εμείς όλοι τον παρακολουθούσαμε, άλλαξε ξαφνικά τη ρακέτα, πήρε την πράσινη ρακέτα και τότε κέρδισε το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως καταλαβαίνεις. Μόλις πήρα, μας είπε την πράσινη ρακέτα, τελείωσε και το παιχνίδι. Τώρα, σήμερα και γενικότερα αυτή η ιδέα είναι ένα κρίσιμο ρώσιμο για το ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται ο Νίκος Ανδρουλάκης να μιλήσει για τη σημερινή πραγματικότητα των ανισοτήτων, όπως θα πει, και να παρουσιάσει το δικό του σχέδιο για την πολιτική αλλαγή. Βεβαίως θα υπερτονίσει και θα υπογραμμίσει το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνησιμότητα και μάλιστα θα μας παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που έχει έτοιμο και στα έτοιμα για στα σκαριά του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τα παρουσιάσει τους πρώτους 6 μήνες που θα είναι στην κυβέρνηση. Βεβαίως, σήμερα, Χριστίνα, οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι είναι πιθανόν να έχουμε και κάποιες εκπλήξεις στο Βελίδιο. Και συνειδητοποιώ για τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε ότι είναι πολύ πιθανό να εφαρμοστεί μοντέλο Κρήτη και να δούμε σήμερα στο Βελίδιο δύο ανεξάρτητους βουλευτές. Σου μιλώ για τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, που είναι πιθανό να δούμε το βράδυ. Καταλαβαίνεις ότι σε περίπτωση που τους δούμε, αυτό θα σημάνει ότι λίγες μέρες μετά το πιο πιθανό θα είναι να δούμε την προσχώρησή τους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια.
23: Είχε και ένα τετ-α-τετ με δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης και είχε κάποιες χαλαρές στιγμές. Αν θες να κλείσουμε με αυτό, έκανε μια εκλογική πρόβλεψη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
23: Μέσα σε όλα. Γιατί φυσικά δέχτηκε μπαράζ ερωτημάτων για τον Αλέξη Τσίπρα, για την κυβέρνηση, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, μας είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος είναι γνωστός για τα παναθηναϊκά του αισθήματα, ότι όταν πάει καλά ο Παναθηναϊκός, πάει καλά και το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
23: Άρα περιμένει.
0: Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
23: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Μια πρώτη εικόνα πάντως, μια και το ανέφερε η Δέσποινα, είναι τι είπε, τι δήλωσε και πώς θα κινηθεί στην ομιλία του. Αυτά που ίδιος δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, δηλαδή, στην επίσκεψή του στα περίπτερα της ΔΕΘ.
6: 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μένουν εδώ τα Ελληνόπουλα. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Ποια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Πάμε τώρα στην απόδραση. Πάμε σε αστυνομικές ειδήσεις. Απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο των Σερών. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη. Είναι πάλι αυτό που λέμε, δυστυχώς, Μιχάλη, η έκφραση, ξέρεις, κινηματογραφική απόδραση.
7: Καλησπέρα, Χριστίνα. Σκληρός ποινικός, ηλικία 41 ετών, με καταγωγή από την Αλβανία, κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια συνεργών του κατά τη διάρκεια μεταγωγής του από τις φυλακές στην Ιγρήτα στο νοσοκομείο του Σερών. Ο δραπέτης, λοιπόν, που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας με στόχο έναν άντρα έξω από καντίνα στην Πηλαία το Σεπτέμβριο του 2024, προφασίστηκε ασθένεια και δύο εξωτερικοί φυλάκες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο στις 11.30 χθες το βράδυ. Μόλις έφτασε στο σημείο, η κλούβα των αστυνομικών εμφανίστηκαν δύο άτομα, η εμφάνιση των οποίων παρέπε μέσα σε αστυνομικούς της Όπκε. Είχαν μάλιστα και δύο οχήματα πάνω στο οποίο είχαν προσαρμόσει ένα αστυνομικό φάρο. Μόλις οι φύλακες άνοιξαν την πόρτα της κλούβας, οι δράστες τους ακινητοποίησαν υπό την απειλή Καλάθνικοφ, απελευθέρωσαν τον κρατούμενο, ενώ αφαίρεσαν και ένα πιστόλι από τους φύλακες. Ακολούθησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τρακαρισμένο ένα από τα οχήματα των δραστών σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, μέσα στο οποίο αξίζει να σημειώσουμε πως εντοπίστηκε Καλάθνικοφ και σφαίρες. Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε καμένο ένα άλλο όχημα στην περιοχή της Βόλβης, το οποίο εκτιμάται πως εμπλέκεται στην απόδραση. Σχετικά με το ποιόν του δραπέτη, να πούμε πως είχε απασχολήσει εκτός της για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και για κατοχή βαρύ οπλισμού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη Τεζάρης, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη συγκλονιστική, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, για να μην υπερβάλλω. Θα κλείσουμε κάτι ωραίο. Θα κλείσουμε με τη σημερινή δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των πολυτεκνών οικογένειων. Μαζέψαμε σχολικά είδη, δώρα για να κάνει από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι εδώ και είναι μπροστά μας μόνο δύο μέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, δώρα μου. Καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όλα μαζί, λοιπόν, είχαμε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που κάνουν πολλά παιδιά και έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα τώρα που ξεκινούν τα σχολεία, και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση σε πέντε σημεία για τους πέντε συλλόγους των πολυτέχνων της Αττικής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι αγαπάει τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν πολλά παιδιά, συμμερίζεται τις ανάγκες του και πραγματικά έφερε σήμερα τα σχολικά
7: βαρύ οπλισμού.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλης Τεζάρης, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη συγκλονιστική, πραγματικά κινηματογραφική απόδραση, για να μην υπερβάλλω. Θα κλείσουμε κάτι ωραίο. Θα κλείσουμε με τη σημερινή δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για άλλη μια φορά στο πλευρό των πολυτεκνών οικογένειων. Μαζέψαμε σχολικά είδη, δώρα για να κάνει από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι εδώ και είναι μπροστά μας μόνο δύο μέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, δώρα μου. Καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όλα μαζί, λοιπόν, είχαμε υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που κάνουν πολλά παιδιά και έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα τώρα που ξεκινούν τα σχολεία, και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση σε πέντε σημεία για τους πέντε συλλόγους των πολυτέχνων της Αττικής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι αγαπάει τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν πολλά παιδιά, συμμερίζεται τις ανάγκες του και πραγματικά

0: πρόβλημα τώρα που ξεκινούν τα σχολεία. Και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή τη δράση σε 5 σημεία για τους 5 συλλόγους των Πολυτέχνων της Αττικής. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι αγαπάει τους ανθρώπους αυτούς που κάνουν πολλά παιδιά, συμμερίζεται τις ανάγκες του και πραγματικά έφερε σήμερα τα σχολικά είδη τα οποία έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Μαζέψαμε 450 μεγάλα κυβότια με σχολικά είδη όλα καινούρια. Όλα καινούρια, αυτό είναι σημαντικό, ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι αυτό είναι μια προσφορά στα παιδάκια, να τους δώσει χαρά, και το καινούριο πράγμα δίνει μεγαλύτερη χαρά από ότι θα ήταν κάτι μεταχειρισμένο που δεν θα τους έδινε τόση χαρά. Λοιπόν, σήμερα 450 κυβότια τα πήραν οι σύνδεσμοι των Πολυτέχνων και από Δευτέρα θα τα μοιράσουν στα παιδιά για να...
1: Και τη Δευτέρα τι έχουμε?
0: Τη Δευτέρα έχουμε, και να μην ξεχνάμε, τη μεγάλη μας συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Να πω κάτι καταρχάς, ότι μπορούν να βγάλουν εισιτήρια μέχρι την τελευταία στιγμή στο ηλεκτρονικά, αλλά υπάρχουν και στο Καλλιμάρμαρο, μπορούν να βγάλουν και τα εισιτήριά τους. Να έρθουν 6 ώρα, θα ανοίξουν οι πόρτες, όσο γίνεται 6-7 να έρθουν όλοι για να μην ταλαιπωρηθούν με τη μεγάλη κίνηση. Το βράδυ υπάρχει μια ώρα παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Και θα περάσουμε και ωραία, είναι καλός ο σκοπός.
0: Πιστεύω ότι θα τη χαρούμε πολύ αυτή τη συναυλία, γιατί πραγματικά... Όπως όλες
1: οι προηγούμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα Γιαννακάκη, κυρίες και κύριοι. Να σε καλά, καλό σου μεσημέρι. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο Γιώργο Τσαρμπόπουλο στη Φραγκφούρτη. Αντίστροφη μέτρηση σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, για τις κρίσιμες εκλογές. Και τρίτη προεδρική θητεία φαίνεται να διεκδικεί ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Ξεκινάμε το δελτίο με μια σημαντική βράβευση που λαμβάνει η χώρα σε λίγη ώρα στη Φραγκφούρτη με ελληνική παρουσία. Η ανθρωπιστική οργάνωση ProAsyl, με μια πορεία 30 χρόνων στη Γερμανία, απονέμει σήμερα το βραβείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Έλληνα δικηγόρο και ακτιβιστή υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων Γιώργο Τσαρμπόπουλο, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν επικεφαλής του γραφείου της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Στην Τουρκία τώρα, σε μια πρόσμενη δήλωση από τη γενέτειρά του Ριζούντα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν άφησε να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει και τρίτη προεδρική θητεία, μόλον ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το τουρκικό σύνταγμα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω προώρων εκλογών, δηλαδή πριν από το 2028. Επιστροφή στη Γερμανία, όπου νέα στοιχεία για τους φερόμενους δράστες της απόπειρας επίθεσης με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο Ληψίας Χάλε έρχονται στο φως. Οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχουν ταυτοποιήσει υπόπτους με διασυνδέσεις στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους βασικούς υπόπτους είναι υπήκοος Λευκορωσίας, ο οποίος φέρεται να διαθέτει και ρωσικό διαβατήριο, ενώ δεύτερος υπόπτος φέρεται να είχε ρόλο στον συντονισμό και την υλικοτεχνική υποστήριξη της επιχείρησης. Την ίδια ώρα, ενώ ακόμη δεν έχει κάτσει η σκόνη από τις εκλογές της Σαξονία Anhalt και τη συντριπτική νίκη της AfD, και ενώ είναι σε εξέλιξη επαφές για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις 2 νέες εκλογικές αναμετρήσεις της 20 Σεπτεμβρίου. Στο Βερολίνο προηγείται η αριστερά με 21%, έπονται οι χριστιανοδημοκράτες με 20% και ακολουθεί η AfD με 18%. Διαφορετική εικόνα στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται με μεγάλη διαφορά στο 38%, έπονται οι σοσιαλδημοκράτες με 33% στο προπύργιό τους και οι χριστιανοδημοκράτες κατακριμνίζονται σε δημοσκοπικό ναδύρ με μονοψήφιο 7%. Αίσθηση προκαλεί στο μεταξύ παρέμβαση της Τζόρτζια Μελόνι με συνέντευξή της στην εφημερίδα Il Folio. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας ανέφερε ότι η λεγόμενη στρατηγική του δημοκρατικού τείχους απέναντι στην δεξιά και την ακροδεξιά δεν αποδίδει πολιτικά. Αναφερόμενη στην πρόσφατη εκλογική επιτυχία της ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Anhalt, δήλωσε ότι όπως φαίνεται πρόκειται για μια στρατηγική που δεν λειτουργεί, αναφερόμενη στη στρατηγική των παραδοσιακών κομμάτων. Υποστήριξε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενισχύονται πολιτικές δυνάμεις που εστιάζουν στην εθνική ταυτότητα, την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τις ανησυχίες

0: γύρω από την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Τέλος, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Deutsche Welle, εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, εφόσον και οι δύο προσκληθούν στη σύνοδο κορυφής των G20, που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι μια τέτοια συνάντηση είναι αναγκαία, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Πρέπει να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Λοιπόν, και πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Νίκο Σταματέλος στο στούντιο. Νίκο μου.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Να ξεκινήσουμε από τον Εμμανουήλ Καραλή στο τουρνουά του Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς όπου μετέχουν οι καλύτεροι. Και επειδή μετέχουν οι καλύτεροι και ήταν εκεί και ο Μόντο Ντουμπλάτης, πήρε τη θέση που όλοι περιμέναμε. Δυστυχώς ο Μανώλη τερμάτισε. Όχι, τερμάτισε.
1: Καλά, περίμενε. 6-15. Και λέμε δυστυχώς.
2: Για τη δεύτερη θέση.
1: Έλα τώρα. 6-20, εντάξει. Ο άλλος είναι ο επτάμενος αθλητής.
2: Μας έχει δώσει την εντύπωση.
1: Ο επτάμενος είναι και ο Μανώλη.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Απλά μας έχει δώσει την εντύπωση ότι μπορεί να κάνει 6-33 ο Μανώλο και να λέμε τα έσπασε όλα, έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και να έρθει ο Σουηδός και να κάνει 6-34 στην επόμενη προσπάθεια.
1: Ναι, γι' αυτό είναι και ωραίο, γιατί έχουν ένα προσωπικό debate, αλλά φιλικό debate.
2: Φιλικό, ναι, γιατί είναι
1: πολύ καλή φίλη.
2: Ακριβώς.
1: Και
2: έχουμε σήμερα 8:44 στο ίδιο τουρνουά, στο ίδιο meeting, τον Τεντόγλου στο Μήκος, όπου φιλοδοξεί να πάρει, είναι το φαβορί για την πρώτη θέση.
1: Πάμε στις
2: ποδόσφαιρο. 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφης στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα του Αλγουάθιλ στον Πάγκο των Ερυθρόλευκων. 9 Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και χθες είχαμε στην Κύπρο στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας 89-87, Μακάμπι Άρης, νίκησε η Μακάμπι τους Κιτρινόμαυρους Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 6 ο τελικός, επίσης ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και κλείνουμε όπως πάντα με τον καιρό, να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Μήπως, αν και εφόσον και διότι, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το θέλω, αλλά θα το ήθελα.
6: Χρειάζεται, είναι απαραίτητο, είναι φθινόπωρο, Σεπτέμβριος, οπότε ξεκινάμε με κάποιες βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ώρες, αλλά και αύριο από το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, τη Θράκη και σταδιακά στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Αύριο περιμένουμε και στην Αττική ήπιες βροχοπτώσεις, κυρίως μετά τις 12 και μέχρι το απόγευμα, ίσως και κάποιες μπόρες στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Φαίνεται ότι την Δευτέρα δεν θα έχουμε πολλά φαινόμενα, θα έχουν εξασθενήσει. Η θερμοκρασία σταδιακά από αύριο θα σημειώσει πτώση, κυρίως από τη Δευτέρα θα είναι αισθητή. Μάλιστα την Τρίτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε ολόκληρη την χώρα. Επίσης να πούμε ότι θα έχουμε και βοριάδες, βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7 στο Βόρειο Ιόνιο και τη θάλασσα των Κυθύρων.
1: Ηλιάνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλιάνα Κουτσούπη, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος μας, και στο σημείο αυτό το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Δελτίο ειδήσεων με την Αναστασία Τσιβγούλη αμέσως τώρα και ακολουθεί μετά η Κωνσταντίνα Βαρσάμι με την εκπομπή «Μια Κυριακή από τη ζωή σου».
7: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Star FM.
8: Σύγχρονη δόμηση.
9: Πλήρης ανακαίνιση.
8: Άψογα υλικά.
9: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
8: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
9: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
8: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
9: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
8: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
9: Και όλα γίνονται εύκολα.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
10: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
10: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
14: Είσαι μικρός. Πολύ μικρός. Μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις? Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
15: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
16: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
17: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ζήσου. Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
3: Frictoria Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
11: All day, all night,
9: all night, all night.
6: Central στη Γαλατινή.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: 93. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και εισπράξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλο στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
0: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είμαι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα

0: 33. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central. Central.
3: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
2: Central και...
5: Φύγαμε.
6: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
5: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο γλυκής γλώσσας, System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα αρχής.
6: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου, καθημερινά. 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-84333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάριζαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Victoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Victoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Victoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
4: www.victoria.com.
7: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
8: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: 9.33, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Είσαι μικρός, πολύ μικρός, μήπως μεγάλος, φοιτητής και έχεις απαιτήσεις. Ό,τι κι αν είσαι, έχεις System. 100% επιτυχία σε όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία αγγλικών.
3: Ενήλικες, παιδιά δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, όλοι έχουν System. Έκπτωση στα αδέρφια. Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας System. Για εσάς, το μέλλον των παιδιών είναι θέμα ζωής. Για εμάς, είναι θέμα

0: Εμαρχής.
1: Αγγλικά System. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου. Καθημερινά 10 με 12 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας System Kelly Blandu. Κωνσταντινούπολος 4, πρώτος όροφος, Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 84 333. Μαθαίνουμε αγγλικά άμεσα, σίγουρα, οικονομικά.
3: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620 23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
0: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Mix. Summer Mix. Mix. Non-stop.
1: Valentino.
2: Η πρώτη

FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Star FM 933.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 101,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 9.33. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
4: Είσαι κάποια που λέει.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM.
2: Star FM 9:33. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.